Ξέρω, δεν ήμουνα αυτός που θέλατε. Αυτός που με κάθε σας αστείο θα γέλαγε. Αυτός που θα έβγαζε φτερά να πέταγε.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψηθεί.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Μαρτίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

ουρανός πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Ο κύριος Τζαβέλλας δεν αναμένεται να παραστεί, όπως ζητήσει ίσομη αντιπολίτευση. Νωρίτερα στις 9 το πρωί έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζητεί η Νέα Αριστερά όσον αφορά τον κύριο Τζαβέλλα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στις κάλπες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε προβληματική, καθώς, όπως υποστήριξε, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι ανέθετε την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για νέο πλήγμα, προτού αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση. Παράλληλα, έδωσε διορία στην Τεχεράνη ως τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να κινείται στα 108 δολάρια. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Οι συνεχιζόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο σκότωσαν 19 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, ενώ η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Αφού του ξέσπασε η νέα ένοπλη σύραξη, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Στο Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Αγνωστή παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες η μέρα μνήμης της γενοκτονίας από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου για να μην επιτρέψουμε στη λύθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Δούκα σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, βιομηχανικές περιοχές γύρω από την πόλη Νεβινομίσκ στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης δέχονται επίθεση με ντρόνους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ευκαιρίες για την έκταση της επίθεσης ή πιθανές ζημιές. Η περιοχή φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανικές μονάδες της Ρωσίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις σε κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές. Σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού, με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά περίπου 30 άνθρωποι και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η αστυνομία του Ισημερινού διέσωσε 6 αλλοδαπές ανήλικες θύματα κυκλώματος εμπορίας σάρκας, που εκτιμάται πως συνδέεται με την υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λέβτα Χορ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, κυρίως νωρίς το πρωί, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή, απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Πολύ γρήγορα δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Την ένταση στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες κυρίως νωρίς το πρωί προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Δύσκολη η κατάσταση αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα καθόδου από το ύψος της Λένορμαν έως και την Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται στο Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη. Αυξημένη η κίνηση και στους δρόμους προς το κέντρο και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο, καθώς και στη Βασιλής Σοφίας σε άνοδο και κάθοδο, την Καλλιρόη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην κίνηση των οδηγών παρατηρείται αυτή την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Σκιστού. Στην Αττική Οδό, μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3. Μα το
6: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.

0: Η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβηρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Μίλντεσμπρο, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Inter Veteran Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Σαμάτα το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός και ανακοίνωσε επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
1: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
0: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
1: Εγώ ζήτησα.
0: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
1: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
2: Εντάξει, ο κ. Λαμπρούλης είναι από τους πιο ευπρεπείς αντιπρόεδρους της Βουλής. Και γενικότερα Γιάννη... τα στελέχη του ΚΚΕ έχουν προκαλέσει ποτέ.
3: Εγώ, Γιάννη, να πω και το εξής. Χθες συζητήτω στη Βουλή μια τροπολογία η οποία έχει και αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με την επίσβεση των διαδικασιών κτλ. Ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Με αυτή την εικόνα. Έμαθε κανείς για το άλλο το σοβαρό πολιτικό θέμα?
2: Απολύτως τίποτα.
1: Όχι. Γιατί πρέπει να δώσει
4: διευθύνση. Οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Βέρκος, ο κύριος Παπαγιάννης στο Άξιον 24 συζητούν τώρα για τον κακό χαμό που έγινε για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο με Κωνσταντοπούλου, Φλωρίδη κλπ.

εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό. And leave it all behind.

0: γίνονται στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της, πυροδότησαν νέες σφοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
1: Χριστιανού, από ό,τι φαίνεται, δημιουργεί ήδη παρενέργειες και μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, όπως ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη. Βλέπω όμως τώρα ότι καλεσμένος στο Action 24 είναι ο Νίκος Καραχάλιος, ο αγαπημένος μου φίλος. Για να δούμε τι λέει.
2: Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες. Δηλαδή η λέξη εντολή είναι μια λέξη που έχει πολλαπλές
1: ερμηνείες. Όπως είναι γνωστό, η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση στον Νίκο Καραχάλιο
2: ότι η κυρία
1: για αυτά που είπε,
2: ότι
1: πήρε εντολή από τη Μόσχα για το κόμμα. Για να ακούσουμε τη λέει ο Νίκος.
2: Να τον βγάλει στις ειδήσεις, σημαίνει ότι η πίεση από την επικαιρότητα των θεμάτων σας οδήγησε σε αυτό. Όταν λέμε ότι έχω εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε, που το λέτε κάθε μέρα, θα αναζητήσουμε κάθε μία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη.
3: Πείτε μας λίγο, κύριε Καραχάλια, τι εννοείτε. Υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, ναι ή όχι, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Για να μιλάμε καθαρά.
2: Αυτό
3: να καταλάβει
2: σίγουρα
3: και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Καημενού. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, σας απάντησα συγκεκριμένα, γιατί η συκοφαντική δυσφήμιση, η εμήνη που έκανε, αφορούσε μία λέξη.
3: Ποια
2: υπάρχει εντολή από τη Μόσχα. Έτσι, γι' αυτό σας απάντησα και σας είπα αυτό.
3: Ωραία.
2: Και σας είπα ότι ο Παπανδρέου είχε την εντολή του λαού. Δεν ζητάμε κάθε Έλληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου ή τον Καραμανλή το ψηφοδέλτιο της ψηφοφορίας. Τώρα, αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρεις άνθρωποι. Είδαμε χθες το μεγαλύτερο site της χώρας, το πρώτο θέμα. Είχε ένα ρεπορτάζ όπου τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ασφαίρεται να είχε εκπρόσωπος, εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο, επειδή ο άνθρωπος να μην απογοητευτεί από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί, τον κύριο Αυγερινό, ήταν χρόνια ανταποκριτής ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην Ελλάδα, του Open, στη Μόσχα. Ο κύριος Σιανίδης, ή κάπως αλλιώς λέγεται, είναι πρόεδρος συνδέσμου Ενορκής Φυλής Αγίας Πετρούπολης. Ο Ερκολέτης σύντροφος και συνεταίρος της κυρίας Καριστιανού ήταν μέλος ενός από τους πιο σοβαρούς οργανισμούς που χειρίζεται στρατιωτική τεχνολογία της εταιρείας NIS, νομίζω, στην οποία μάλιστα πήρε τη θέση Έλληνας, προσέξτε, του μετέπειτα Υπουργού Αμήνης της Ρωσίας που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, του κ. Σοϊγκού. Άρα, αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσά τα στελέχη και προσωπική φίλη της κυρίας Καριστιανού στο επιτελείο.
4: Ναι.
2: Ο κύριος Σιανίδης ήταν αυτός που έβγαλε τα βίντεο
4: από την άλλη όμως, κύριε
3: Καραχάλιο.
4: Από την άλλη όμως, κύριε Καραχάλιο, διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που παραχωρήσατε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λέτε, αν πείτε στην κυρία Καριστιανού τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζω ότι είναι κάποιο τραγούδι της Eurovision. Δηλαδή, της αποδίδεται ασχετοσύνη, αν κατάλαβα σωστά. Σωστά. Πώς συνάδει λοιπόν το ένα με το άλλο?
2: Κύριε Παπαγιάννη, δεν το αποδίδω εγώ. Νομίζω ότι το αποδίδει η εικόνα της με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει.
4: Άρα, πώς υπάρχει ένα ρωσικό δάκτυλος πολλά από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή, αφού δεν γνωρίζει καν τι σημαίνουν όλα αυτά.
2: Μα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ναι. Είναι που διευκολύνει, αν υπάρχουν, εγώ λέω αν, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα να διεισδύσουν. Εγώ ελπίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και είναι μια σειρά από συγκυρίες.
5: Άρα είναι, μισό λεπτό, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια δεδομένα με την...
4: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καριστιανού? Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Πολύ και αρκετά, σύμφωνα με την τελευταία σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης από την εταιρεία Alco πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Εκεί γύρω στο 12-13-15% συγκεντρώνει η κυρία Καριστιανού στο πολύ και αρκετά. Βεβαίως από τη στιγμή που θα εξαγγείλει το κόμμα της αύριο, τότε θα αρχίσει να προσμετράται πλέον και ως πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των νέων δημοσκοπήσεων.

0: Στις αρχές Μαΐου τα αποτελέσματα για την Καριστιανού ήταν αυτά.
1: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%, θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
0: Την ίδια μέρα σε άλλη δημοσκόπηση της MRB για το Open η Καριστιανού.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6, μάλλον θα το ψηφίσω 18,5, σύνολο 25,1.
0: Δεν τα λες ευκαταφρόνητα αυτά τα ποσοστά.
3: Και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
4: Ένας φλόρ, όνομα και πράγμα.
0: Για βάλε λίγο πάλι Καραχάλιο.
5: Δεύτερο κόμμα δεν πρόκειται να είναι με τίποτα. Αυτή τη στιγμή αναφόρτε το πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπουν όλοι οι καινούργοι παίκτες στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή αν θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε αν θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Και αφού περάσει τουλάχιστον ένας μήνας με τα καινούργια κόμματα όλα στο πολιτικό τραπέζι, να κάνουμε εκτιμήσεις για τις θέσεις. Η κυρία Καριστιανού όμως έχει μια απήχηση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τη βάλει στη Βουλή.
6: Σε ποιο?
5: Αν αυτό θα είναι μονοψήφιο ή διψήφιο, αν θα είναι κοντά στο εκλογικό μέτρο ή όχι, δεν θα φανεί από τη δημοφιλία της, γιατί θυμάστε πολύ καλά όλοι τον Λεωνίδα Κύρκο, που ήταν ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός και με δυσκολία έμπαινε το κουκουέ εσωτερικού στη Βουλή.
6: Σε ποιο κομμάτι?
5: Θυμάστε και άλλους, θυμάστε την κυρία Μπακογιάννη, που για μένα είναι από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη της χώρας, που όταν έκανε το δικό της εγχείρημα δεν τα κατάφερε. Δεν σημαίνει λοιπόν η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητα απευθείας εισαγωγή στη Βουλή. Όμως σίγουρα ξεκινά από ένα ποσοστό ασφαλείας που μένει να δούμε αν η δημοφιλία θα είναι και κάλπη.
6: Σε ποιο κομμάτι απευθύνεται, κύριε
5: Καραχαλιό?
6: Σε ποιο κομμάτι ψηφοφόρων πιστεύετε ότι θα απευθυνθεί το κόμμα αυτό?
5: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τον πολιτικό της λόγο πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι κινείται σε ένα υπερδεξιό κοινό, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε με όλους ιδεολογικοπολιτικούς, σε ανθρώπους που έχουν μια πολύ έντονη, ακόμα πιο έντονη από την Νίκη, σχέση με τα θρησκευτικά δρόμενα, σε ανθρώπους που έχουν πολύ σκληρές θέσεις για την κοινωνία, για το πώς πρέπει να κινείται μια γυναίκα ή να διαθέτει το σώμα της. Είδατε τη θέση της κατά των αμβλώσεων και πιστεύω ότι αυτό την περιορίζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ποσοτικά το έχουμε μετρήσει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5-6% του εκλογικού σώματος.
7: Κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια λεπτομέρεια για να κλείσουμε. Το αυτόφορο έληξε ή σας αναζητούσαν ακόμα?
5: Το αυτόφορο νομίζω της έγκυσης της μίσης που κτέθεσε η κυρία Καριστιανού έχει λήξει, αλλά η κυρία Γρασία αρέσκεται σε back-to-back, πώς να το πω, αυτόφορα, και μπορεί να δείτε κάτι πρωτοφανές για τη χώρα μας, ένα σλάπ αλλά Γρασία, να καταθέτει κάθε μέρα καινούρια έση μέχρι να με δει στο φόρο. Αν δω ότι συμβαίνει αυτό, θα παρουσιαστώ στον εισαγγελέα, θα έρθετε κι εσείς εκεί και θα κάνουμε μία τηλεδίκη.
7: Ωραία.
6: Καλημέρα.

0: Όπως σας λέγαμε λοιπόν και λίγο πριν, από τις 8 ένταση υπήρξε χθες στη Βουλή με αφορμή και μια τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Φλωρίδης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Sky και επανερχόμεθα.
1: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
2: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
3: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
4: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
3: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγως αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
5: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
6: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
7: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
3: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
5: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
3: Κύριε Πρόεδρε,
5: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
3: Όταν είναι στο μάλιστα.
5: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
3: Θα μιλήσω από εδώ. Γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω, διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
2: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
3: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου?
8: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει.
0: Χθες στη Βουλή η Κωνσταντοπούλου βεβαίως παραμένει η δημοφιλέστερη Έλλην πολιτικός σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διάλειμμα στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας, δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.

0: Στένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 21 157 457 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Καλησπέρα, ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι έρευνες και η έλεγχη προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών καλούνται σήμερα ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
11: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος θερμοκρασίας στην δυτική χώρα. Ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
14: Intervention Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

1943 Interbet & Sports, 20 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του. Είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικοποιείται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα. Χωρίς ορατά σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν λένε οι άνθρωποι Medical Group, το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από μια ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα μπορείτε κι εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα και στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: κόμμα της και η κυρία Καριστιανού επιδιώκει να εντυπωσιάσει με τον αριθμό των υπογραφών που θα συλλέξει και βέβαια αυτό ισχύει για όλους. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Πρώτος σταθμός λοιπόν το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερος η επίθεσιμη κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Τρίτη η υπογραφή της διακήρυξης από δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Προφανώς πρόκειται για μια κίνηση που αναμφίβολα θα αποτελεί επίδειξη δύναμης από τη μεριά της κυρίας Καριστιανού.
2: Συγγνώμη, διαβάζω ποιοι θα είναι και λοιπά, τους παίξαμε και στο δελτίο. Οι ιερομόναχοι δεν είναι πουθενά, δεν θα είναι οι ιερομόναχοι.
0: Ποιοι ιερομόναχοι, πού?
2: Οι ιερομόναχοι Αχιλίνα, πώς λέγανε, οι αραμαϊκά. Έλα τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: ξέρω.
2: Έχουμε κάτι, δεν υπάρχει στοιχείο, ναι, δεν έχουμε κάτι.
1: Αυτός που τα έλεγε αυτά.
0: Σαββό, ότι δεν τους αρέσει, αρχίζουν τις μηνύσεις έτσι και αυτό έχουμε συνηθίσει αυτό.

0: είναι και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.

0: όσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 το Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Σύνολο 15%. Τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Αυτό που ίσως, μια που μιλάμε και για ιερομόναχους, αυτό που ίσως δεν έχει επισημανθεί είναι ότι η εξαγγελία του κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού γίνεται όχι μόνον ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι αύριο 21 Μαΐου, αλλά ακού να δεις τώρα και μια συμπτωσάρα. Αύριο, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και η γιορτή της Αναλήψεως, η οποία κάθε χρόνο πέφτει μέρα Πέμπτη, 40 μέρες μετά το Πάσχα. Εμείς το γνωρίζουμε καλά, γιατί εδώ στο δικό μας το εντός εισαγωγικών χωριό στα Βρυλίσια, ο πολιούχος της πόλεως είναι ο ναός της Αναλήψεως. Ανάληψη λοιπόν, άνοδος εις τους ουρανούς, θα μπορούσε κανείς, με όλο τον σεβασμό προς την Ορθοδοξία, δεδομένος άλλωστε από τη μεριά μας, να κάνει και μία έτσι παρομοίωση, δημοσιογραφική αδεία, και όπως βλέπει κανείς την εικόνα του αναληφθέντος Κυρίου, κάτι είναι σαν να ανεβαίνει απάνω στον ουρανό ένα είδος εξαερώσεως. Τώρα, ποιοι εξαερώνονται με την Καρεστιανού είναι ένα θέμα, γιατί όπως βλέπω εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού, άκου να δεις τι γράφεται.

0: Ανατροπές στη Θεσσαλονίκη. Η δημοσκοπική εταιρεία To The Point για το site voria.gr έκανε μια μέτρηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Και όπως γράφουν τα νέα, καταγράφει μια δυναμική είσοδος του κόμματος της Χαριστιανού,
1: Radio η οποία... News.
0: Στην πρόθεση ψήφου, η Νουδού λαμβάνει ποσοστό 20,4 και το Πασόκ δεύτερο με 10,5. Συνεχίζουν όμως τα νέα σήμερα στη στήλη του μικροπολιτικού, υπολογίζοντας όμως την είσοδο των νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 19,4, άσος μπροστά. Και το Πασόκ στο 9,8, μονοψήφιο. Σε αυτό το σενάριο η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει ποσοστό 8,3, που την φέρνει στην τρίτη θέση στη Θεσσαλονίκη. Με το κόμμα της Καριστιανού στην εκλογική εξίσωση, η Ελληνική Λύση χάνει 2,5 μονάδες, η Δε Νίκη εξανεμίζεται, εξαερώνεται, κάτι σαν την ανάληψη του κυρίου, συμπληρώνουμε εμείς, σύμφωνα πάντοτε με τη συγκεκριμένη μέτρηση, γράφει ο μικροπολιτικός.

να ληφθούν στους ουρανούς. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αλλά όπως είπαμε, θέλει λίγο υπομονή και μένει να φανεί.

που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι συνέπεια, δηλαδή να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια αμιγώς 100% δηλαδή ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Η ΕΝΠΗ σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: 9.43 Internet and Sports. Πλησιάζουμε στις 9. Σε λίγη ώρα από τώρα συνεδριάζει στο Βουλευτήριο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τα οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν ο αρχηγός της ΕΕΠ, ο διοικητής της ΕΕΠ, όπως ήθιστε να λέγεται, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο εισαγγελεύς, ο οποίος εξέδωσε και την διάταξη με την οποία παρέμεινε στο αραχτή ο φάκελος των υποκλόπων, ο κύριος Τζαβέλας.
1: Λοιπόν τώρα, Σοφία, να πάμε και στην άλλη πλευρά, γιατί αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά από αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν ο νυν διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Στόχος αντιπολίτευσης είναι να πει ο κύριος Τζαβέλας τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει, και δεν ανέσυρε την υπόθεση. Αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας.
2: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μία απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Ο κύριος Τζαβέλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις, όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, μπορεί να πιστεύει κανείς οτιδήποτε για αυτή την απόφαση, για αυτή τη διάταξη με την οποία ο κύριος Τζαβέλας άφησε την υπόθεση, όπως είπαμε, στα αραχνιασμένα ράφια του Αρείου Πάγου. Προσπάθησε δηλαδή, και μάλιστα ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την αφυπηρέτησή του, να μην δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω διερεύνηση σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και άπτεται ευθέως του κράτους δικαίου και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά τη δική μας άποψη ο Τζαβέλας στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δίκαιο. Διότι σου λέει, για μισό λεπτό ρε παιδιά, η διάκριση των εξουσιών, Μοντεσκιού, και τέλος πάντων θεμελιωδέστατη αρχή όχι μόνο του δικού μας συντάγματος, λειτουργίας όλων των δημοκρατικών πολιτευμάτων απανταχού της Ιφιλίου. Άλλο πράγμα η δικαστική, άλλο η νομοθετική, άλλο η εκτελεστική εξουσία. Και τώρα λέει, εγώ είμαι δικαστική εξουσία, πήρα μια απόφαση, λογοδοτώ βεβαίως στη συνείδησή μου και πάση περιπτώσει και στα όργανα της δικαιοσύνης. Πώς έρχεστε εσείς η νομοθετική εξουσία και ζητάτε να με εξετάσετε, να με ανακρίνετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, για την απόφαση την οποία πήρα ως λειτουργός της Θέμιδος. Αν αρχίσουμε αυτή τη φάμπρικα, κάθε λίγο και λιγάκι ο δικαστής, ο εισαγγελέας, θα μπορεί να καλείται με απόφαση πολιτική των κομμάτων να δίνει αναφορά οι αποφάσεις τις οποίες πήρε, που τουλάχιστον σύμφωνα με το Σύνταγμα τις πήρε με δεμένα τα μάτια, τυφλός. Άρα λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτή τη μεθοδολογία, αυτή τη πατέντα, αυτή τη φάμπρικα, αυτή τη συνήθεια, κάθε λίγο και λιγάκι ο κάθε εισαγγελέας, ο κάθε δικαστής θα σκέπτεται, ωραία ρε παιδί, μα πάρω εγώ αυτή την απόφαση και μετά να με φωνάξουν στη Βουλή και να μου λένε γιατί την πήρες. Τώρα για την άλλη πατέντα του Φλωρίδαρου, για βάλ' το και αυτό να τα ακούσουμε.
3: Η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκδικάζονται εντός τριμήνου προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση της Λάουρας Κοβέση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζει ενόχληση και ανησυχία για παρεμπόδιο ελέγχου.
4: Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
0: Τελικά, ρε παιδί, μα και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, λέει, φέρανε μια τροπολογία να εκδικάζεται, λέει, εν πάση περιπτώσει, τη διαδικασία ανάκρισης. Αντικά είναι εφέτης ανακριτής για τους βουλευτές. Όταν ακούς εφέτης ανακριτής, λες τώρα, πάει το μυαλό σου σε αχιλλέα ζήση. Έγινε εξαλή Κοβέση. Απάντησε ο Φλωρίδης.
5: Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια.
0: Άντε, βγάλε άκρη. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Ραντεβού αύριο το πρωί, ανήμερα της αναλήψεως, όπως είπαμε, στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
0: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική
4: οικονομία. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22-310-44-916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των playoffs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη

0: λόγω της υπόθεσης κατασκοπίασης βάρος της Μίλντεσμπρο, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Γουέμπλεϊ με αντίπαλο τη Χαλ στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.

0: ασχετά. Έχω έρθει μέχρι εδώ, ε! Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας.
1: Κύριε Μαγκάλα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000.
0: Μιχτά! Καθαρά 13. 8 χρόνια υπηρεσία.
1: Και είχατε ξεκινήσει, αν θυμούμαι καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας.
0: Και εγώ, εάν θυμούμαι καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι, κι. Και αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80.
2: Ορίστε.
0: Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, και μην μου πείτε πάρτε 12 μανταλάκια για να στεγνώσετε. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τους μισθούς. Να μιλάει ότι εμείς από το 19 τους μισθούς τους πήγαμε στο Θεό, κύριε Επάνω μας.
4: Ναι, κύριε Επάνω μας, κύριε Γιώργο μας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε.
3: Το ότι η ΦΕΤΑ έκανε πριν 7 χρόνια, 8 λέει ο Θανάσης ο Βέγκος, πριν 7 να πούμε εμείς ότι έκανε 5-6 ευρώ και τώρα κάνει 12-14.
4: Μα το έχουμε πει ότι η όποια αύξηση των μισθών που σε όσο ένα βαθμό είναι υπαρκτή βάση αριθμών καταπίνεται από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό και από την γενικότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Οπότε δεν υφίσταται πραγματική αύξηση. Τώρα. Είναι μια έτσι πλασματικό δεδομένο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μείωση.
3: Τώρα χτυπιέμαι.
4: Παρακαλώ.
3: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Έχουμε αυξήσεις.
4: Είμαι υπέρ του Βέγκου.
3: Ναι, το είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Άρα αμφισβητείς τον Πρωθυπουργό.

0: Δεν αμφισβητώ. Λέω και, και το δεύτερο αφού... κομμάτι. Λέω, σταματάει, λέει τη μισή αλήθεια. Ναι, σταματάει αφού, στο ένα μέρος.
1: Αφού πάρα πολύ απλά υπάρχουν δύο πράγματα. Ναι. Μην αγοράζεις μοσχαράκι.
0: Γιατί?
1: Να αγοράζεις κοτοπουλάκι.
0: Ό,τι θέλω θα αγοράσω.
1: Όχι. Μοσχαράκι είναι σαν το κουτοπουλάκι. Γιατί... Το κοκοράκι εκεί, κυρίκι.
0: Θα μου πει δεύτερο, ο καθένας τι θα αγοράσω.
1: Πρωθυπουργός. Ο καθένας είναι πρωθυπουργός. Δεύτερον και σημαντικότερο. Εσείς που δεν καταλαβαίνετε, που δεν καταλαβαίνετε. Πόσο με ενοχλεί αυτή η έκφραση, γι' αυτό τη λέω, για να ενοχλήσω και να μου απαντήσετε στο 69-39-943-943. Εσείς που δεν καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός την είδε την ακρίβεια. Και όχι μόνο την είδε, θύμωσε κιόλας.
0: Και θύμωσε, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Κοίτα, είναι ένα θετικό βήμα το ότι την είδε την ακρίβεια. Γιατί τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάει δεν την έχει δει την ακρίβεια.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Λόγω δημοσκοπήσεων.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Για πες μου.
1: Δεν την έχει πει ο Υπουργός Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν τη βλέπει γιατί βγαίνει σε συνεντεύξεις και τα βλέπει όλα υπέροχα.
0: Ναι, αλλά τώρα
1: ο Υπουργός είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Αλλά τώρα είναι Ευρωπαίος.
1: Ναι, ο Υπουργός ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ο κ. Ναι. Θεοδωρικάκος, δεν του είχε πει τίποτα. Οπότε αφού δεν το είπε ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως που την είδε, την είδε και τώρα που θύμωσε, το μοσχάρι από 18 μπορεί να πάει 25. Γιατί μπορεί να θυμώσει και το μοσχάρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Μόλις ξεκίνησε, είστε σωστά νομίζω συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Εμείς είπαμε, παιδιά, 69-39-943-943. Εδώ, γιατί εσείς που πήρατε όλη αύξηση και τώρα κάθεστε και την τρώτε. Τώρα, αυτή τη στιγμή κάθεστε και την τρώτε. Τώρα που και ο Πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια και θύμωσε από την ακρίβεια, τώρα λοιπόν θα πάνε όλα καλά. Να αλλάξουμε όμως λίγο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε Καριστιανού κανονική πολιτικό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κανονικότατη. Όχι, πριν την.
0: Επειδή έκανε μήνυση.
1: Έκανε μήνυση. Και πού έκανε μήνυση?
0: Ναι, ναι.
1: Πού έκανε μήνυση?
0: Τον κύριο Καραχάλιο.
1: Τι είναι ο κύριος Καραχάλιος? Συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για να γίνεις κανονικός πολιτικός, πρέπει κανονικός πολιτικός, ξεκινάς με τις μηνύσεις για να γίνεις κανονικός πολιτικός, και όταν μηνύσεις και δημοσιογράφο,
0: εκεί είναι και με τη βούλα.
1: Γίνεσαι με τη βούλα, κανονικά ναι, πολιτικός, ό,τι και να λένε οι άλλοι που δεν ξέρει, ορίστε που η κυρία ξέρει πως γίνεσαι πολιτικός. Δηλαδή τώρα ο κ. Γεωργιάδης με την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου από καταρχάς μήνυση.
0: Τσακωθήκανε φούλ χθες πάλι.
1: Α, καλά,
0: ναι, έγινε πανικός.
1: Ναι.
0: Και ο Κωνσταντοπούλου με όλους τάβαλε.
1: Ναι,
0: με όλους τσακώθηκε, όχι τάβαλε.
1: Γιατί... Εντάξει, λοιπόν, μήνυση του κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είδες ότι ο κ. Γεωργιάδης που ξέρει την πολιτική πάει στη μία, από τη μία μήνυση στην άλλη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η κυρία Καριστιανού που βλέπει τον κύριο Γεωργιάδη που ξέρει την πολιτική.
0: Σου λέει αυτό θα κάνει.
1: Αυτό είναι το σωστό. Mm. Και πούντο το δαχτυλίδι που ψάχνει.
0: Κοίτα, αναγκαστικά δεν πρέπει να έχει ένα πολιτικό. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα. Όταν δεν θέλει να φτάσει κάπου, έχει ένα πρότυπο.
1: Ένα
0: και βαδίζει τα χνάρια.
1: Ίνταλμα.
0: Είσαι εκεί ένα ίνταλμα.
1: Το λες χαλαρά.
0: Ένα ίνταλμα. Ναι.
1: Άμα μεγαλώσει, θα γίνω πουρναρά παραδείγματο χάρη.
0: Αυτό. Λοιπόν, η ατζέντα η σημερινή είναι πολύ μεγάλη, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αρχικά να κάνω έτσι μια αναφορά για το χθεσινό περιστατικό στα νότια προάστια. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι περίπου. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχω να πω ότι έχουν γίνει έλεγχοι στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Ο κ. Κολυδάς είπε σε συνέντευξή του
0: ναι.
1: ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι κάποιο δεξαμενόπλιο μεταξύ Σαλαμίνας και της Ιταλίας που ναι. έκανε εξαέρωση και καθαρισμό
0: ναι.
1: και αυτό να δημιουργήσει το πρόβλημα.
0: Όπως και να έχει, υπήρξε ανησυχία χθες και υπάρχει στους κατοίκους.
1: Μπορεί να είναι και το πλακτόν, πώς το λέμε,
0: περιοχών.
1: Που είναι και στο θερμαϊκό και μυρίζει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη το έχει συνέχεια, όχι τόσο έντονο, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονο ή αν το έχουν συνηθίσει γιατί γίνεται συνέχεια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πάντως δεν είναι θυάφη, δεν θα έχουμε μεγάλο σεισμό και επίσης. Για κάποιο λόγο, όσοι μας ακούτε και καταλαβαίνετε, δεν ψέκασαν εκείνη την περιοχή συγκεκριμένα.
0: Γιατί τι έχει αυτή η περιοχή συγκεκριμένα?
1: Αυτό, 69-39-943, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να ψεκάσει εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή και να είναι ψεκασμένη. Εμείς πάντως θα έχουμε μια συζητησούλα, να το πω έτσι, συνάντηση μετά Με το Δήμαρχο Αλίμου.
0: Ραδιοφωνική συνάντηση.
1: Με το Δήμαρχο. Αφού ραδιόφωνο κάνουμε, ραδιόφωνο.
0: Όχι, όπω το είπε, συνάντηση, μήπω εννοούσε ότι θα τελειώσει η εκπομπή και θα συναντήσει μετά.
1: Αν δεν μυρίζει, εγώ θα πήγαινα να πιω ένα καφεδάκι στον Άλιμο.
0: Εντάξει,
1: μα ένα καφεδάκι. Και καφε... να κάνω διαζώσει τη
0: ένα καφεδάκι στον Άλιμο το πίνει. Εντάξει, πόσο έντονη, δηλαδή θα σε διώξει ο Ιωσμή.
1: Χθε ναι.
0: Σήμερα νομίζω.
1: Μαρτύρια χθε.
0: Ναι, ναι, σήμερα θα καλύτερα.
1: Θα
0: μα τα πει ο Δήμαρχο.
1: Ο κ. Κονδύλη θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή μα.
0: Λοιπόν, έχουμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε ακρόαση έχουν κληθεί ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δεμήρης για τις 9 το πρωί ήταν η ακρόαση. Ο κύριος Τζαβέλας πιθανό να μην παραστεί, έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι πληροφορίες από χθες. Και είχαμε και τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει: ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης για την απουσία του κυρίου Τζαβέλα από την Επιτροπή.
1: Συγγνώμη. Θεσμό.
0: Ναι.
1: Διαφάνεια.
0: Ναι.
1: Ωραίες
0: λέξεις.
1: Αυτή δεν είναι η Επιτροπή.
0: Ναι. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Δώστε μου όσοι θέλετε έναν λόγο να μην εμφανιστεί κάποιος ο οποίος κατηγορείται ότι δεν έπρεπε, μάλλον κατηγορείται, δεν έπρεπε λέει να αναλάβει τη δεύτερη υπόθεση εφόσον ήταν εποπτεύων στην πρώτη.
0: Ναι.
1: Και εφόσον παίζει ρόλο, δεν έπρεπε λέει να αποδεχτεί τη δεύτερη. Κατηγορείται μεγάλη κουβέντα. Αυτό συζητείτε. Να μην πάει στην Επιτροπή Θεσμών, το οποίο, τους οποίους υπηρετεί,
0: ναι,
1: και Διαφάνειας, τους οποίους υπηρετεί. Αν αυτό δεν είναι προσβολή για αυτήν την Επιτροπή, για τους θεσμούς και τη διαφάνεια, εγώ αναρωτιέμαι. Μιλάμε θεσμοί και διαφάνεια. Γιατί να μην εμφανιστεί? Γιατί?
0: Αυτό είναι και το ερώτημα.
1: Ναι, είναι προσβολή ή όχι?
0: Προσωπική άποψη ή γενικότερα. Προσωπική άποψη το θεωρώ μια μικρή προσβολή.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν το θεωρώ μικρή. Το θεωρώ ότι δεν γουστάρει. Αυτό, απλά. Όπως και για την εξεταστική. Η Νέα Δημοκρατία δεν γουστάρει. Άρα λοιπόν θα πάει στο 151. 151 θα λέει θα πρέπει, για, όχι 120 σαν την προηγούμενη. 151.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Όταν μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, άρα δεν είναι σημαντική. Έτσι δεν είναι? Δεν μπαίνει στο αρχείο.
0: Ναι, ό,τι μπαίνει στο αρχείο
1: δεν είναι σημαντικό.
0: Προχωράμε, ναι.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Πώς ξαφνικά γίνεται υπόθεση εθνικής ασφάλειας? Πώς ξαφνικά γίνεται υπόθεση που μπορεί να έχει θέμα κατασκοπίας, άρα χρειάζεται 151?
0: Γιατί χρειάζεται 151.
1: Γιατί? Γιατί είναι στο αρχείο, όπως λένε και όλοι.
0: Γιατί το 120 έρχεται πιο εύκολα από το 151.
1: Ναι, ας και το 120, γιατί 120, για να με κάνεις και αλλάζω σε θέματα, αλλά εκεί στο ίδιο θέμα είναι. Ναι. Λοιπόν, 120.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παλιά θα έπαιρνε θερυπίν τηλέφωνο ο κύριος Ανδρουλάκης, τον κύριο Φάμελο και ναι, τον κύριο Χαρίτση και θα έκανε μια συνεννόηση για να γίνουν 120.
0: Τώρα, μια και ανέφερε κύριο Χαρίτση, με πας από το ένα θέμα στο άλλο και εσύ, από το Σάββατο και μετά θα πάψει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πες μου εσύ,
0: ναι,
1: ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιον θα πάρει από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα τώρα είσαι και εσύ
1: και από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σαν τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε στο συνέδριο, άμα χτυπήσει τις 3 η ώρα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει? Άμα δεν είμαι εγώ.
1: Κανείς.
0: Έτσι είπε. Λέει, θα χτυπήσει το τριψήφιο, λέει, στα σημαντικά, 3 η ώρα το βράδυ.
1: Κανείς.
0: Ποιος θα το σηκώσει, άμα το σηκώσω εγώ?
1: Κανείς.
0: Και τι αναπάντη θα παίρνουν δηλαδή από την Αμερική?
1: Αναπάντητες κλήσεις παντού.
0: Και θα είναι αναπάντητη κλήση.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ σε ρωτάω.
0: Θα το παίρνουν από το Λευκό Οίκο και θα λένε δεν το σηκώνουν εκεί.
1: Ας υποθέσουμε ότι παίρνει το τηλέφωνο ο κύριος Ανδρουλάκης και σηκώνει και παίρνει το Φάμελο. Ναι. Και του λέει ξέρεις κάτι, χρειαζόμαστε 120. Πόσους έχεις? Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Πόσους έχεις? Ο κύριος Φάμελο ξέρει πόσους έχει?
0: Όχι, θα σου πει, πήρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Αν δεν τώρα δεν υπάρχει Χαρίτσες, υπάρχει ο κύριος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σηκώνει το τηλέφωνο. Έλα τώρα. Θέλουμε 120.
0: Από το Σάββατο και μετά θα πάψει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έχουν συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Άρα
0: θα υπάρξει
1: λοιπόν
0: επιστολή Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι τρεις, οι οποίοι θα ανακοινώσουν τους λόγους που παρετούνται. Άρα από το Σάββατο και μετά λοιπόν, δεν θα υπάρχει Νέα Αριστερά.
1: Μέχρι το Σάββατο τώρα πάμε, σηκώνει το τηλέφωνο. Ναι. Σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει. Και λέει τώρα, εσύ πόσους έχεις? Ξέρει πόσους έχεις?
0: Όχι, δεν ξέρει.
1: Άρα θα πρέπει να πάρουμε 100 τηλέφωνα, ξέρω εγώ, 42 τηλέφωνα, 38 τηλέφωνα, ναι. έναν για να τον ρωτήσουμε, ναι, αν είναι με τους 120.
0: Πιο παλιά έπαιρνα στον πρόεδρο και ήξερε.
1: Ήξερε πόσους έχεις.
0: Κοίτα, μπορεί να πάρει τον κύριο Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας είναι μπετό. Σου λέει, έχω τόσους. Τελείωσε.
1: Όχι, είναι τελείωσε.
0: Αλλά είναι όχι. Δεν είναι. Σου λέει, έχω τόσους, αλλά δεν συνεργάζομαι. Εγώ δεν. Μην υπολογίσει εμένα.
1: Ναι, δεν θέλει ξανά.
0: Δεν θέλει, όχι. Όχι, απλά του αρέσει το όχι, νομίζω.
1: Τώρα με μπερδεύεις γιατί στο μεταξά άρεσε.
0: Νομίζω του αρέσει το όχι.
1: Και όπως ο κύριος Μεταξάς αρέσει και στην κυρία Λατινοπούλου και στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Που ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Και αρέσει και στον κύριο Κουτσούμπα. Με μπερδεύεις. Τώρα με μπερδεύεις.
0: Είναι λίγο αρνητική εκεί στο κουκουέ.
1: Ναι.
0: Το όχι σε όλα δεν είναι, δεν του αρέσει.
1: Και ο Μεταξάς σου έχει πει. Και είπαμε. Είναι το όχι αρέσει στην κυρία Λατινοπούλου. Το Μεταξά.
0: Τουλάχιστον
1: το όχι του Μεταξά αρέσει στον κύριο Γεωργιάδη και όχι μόνο.
0: Τουλάχιστον ο Μεταξάς έμεινε στην ιστορία όμως με το όχι.
1: Αυτό λέει. Αυτό λένε. Και ο Κουτσούμπα θα μείνει. Το κουκουέ θα μείνει στην ιστορία μετά όχι.
0: Λοιπόν, χθες υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής και η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Να πω ότι είναι η τροπολογία Φλωρίδη, αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Δεν μου τον έχουν πειράξει.
0: Όχι, όχι, είναι ο κ. Φλωρίδης είναι ακόμα στη θέση του. Είναι
1: Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: ναι. Πάντως η τροπολογία αυτή έφερε μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία προφανώς σύσσωμη καταψήφισε την εν λόγω τροπολογία. Κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη και ο στόχος, λέει, η καταγγελία είναι από την αντιπολίτευση ότι είναι να απαλλαγούν γρήγορα. Πριν από την προσφυγή στις κάλπες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες ασυλία.
0: Ναι.
1: Εμένα ξέρεις.
0: Είπα κακιά λέξη.
1: Ναι, ναι, κακιά λέξη, ναι. Γιατί είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα.
0: Ναι.
1: Κακιά λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα αυτό που μου αρέσει πάντως και αρχίζω και χαίρομαι είναι το ότι η πολιτική σκηνή πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ότι ο σεβασμός στο ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή πάει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός από τα προσωπικά βρεσίδια, βάζουμε και τις οικογένειες τώρα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης η κυρία Χριστιανού που θέλει με φόρα να έρθει να μπει στη Βουλή.
0: Το με φόρα είναι άλλη ατάκα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι του Τσίπρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πρόεδρε, αλλά με φόρα.
1: Τώρα πάει το με φόρα, είναι θεριστής.
0: Ναι, είναι ο θεριστής.
1: Έχει το θεριστής. Επειδή άλλαξε ο καιρός, σας είπα και θα θερήσουμε λίγο αργότερα, γι' αυτό και το κάνει λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρία Χριστιανού που θέλει να μπει με φόρα. Μετά λοιπόν τη μήνυση, γιατί νομίζω ότι είναι μικρή πολιτικός εσύ.
0: Όχι,
1: μικρή.
0: Όχι.
1: Μετά έκανε ανάρτηση και λέει: πού είσαι κύριε που σε έχω μηνύσει και εξαφανίζει και πάνε να γλιτώσει το αυτοκόρο.
0: Ναι, το είδα κι εγώ.
1: Είδες πόσο εξελιγμένη είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες πόσο μπροστά είναι, πόσο γρήγορα φτάνουν τους άλλους.
0: Μοντέλο Γεωργιάδη.
1: Μοντέλο Γεωργιάδη, Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι, με tweet κατευθείαν.
1: Δηλαδή, είναι...
0: Σου κάνω μήνες και κάνω και tweet μετά.
1: Και πού είσαι.
0: Πού είσαι, ναι. Αφού είσαι ενεργός, σου λέει η αστυνομία, λέει δεν ξέρει που είναι το σπίτι του. Ξέρει με το σπίτι. Δεν είναι ενεργός στα social, είναι ενεργός. Πού είναι, γιατί τον πιάνουν. Άρα, πρόσεχε και είπε και την ατάκα, για να μην τον πιάνουν, είναι του συστήματος. Είναι υπέρ του συστήματος. Άρα γι' αυτό τον πιάνουν.
1: Εδώ τώρα...
0: Είναι και αντισυστημική.
1: Δηλαδή. Εδώ τώρα λοιπόν, όταν. Αν λέω.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν παρουσιαστεί αντισυστημικοί. Όλοι οι αντισυστημικοί έχουν γίνει.
1: Εδώ τώρα η ερώτησή μου είναι, εάν τώρα η κυρία Καριστιανού κάνει παρέα με τον κύριο Νατσιό.
0: Παρέα με τον κύριο Νατσιό.
1: Ναι, αν κάνει μαζί.
0: Θα εμφανιστεί ο.
1: Ναι, αν τώρα μήκη. Γίνει κάτι και πάμε για ένα κόμμα που αν γίνει, που ήδη φαίνεται, αλλά προς τα που κλείνει, ήδη φαίνεται. Έχει μια τέτοια γραμμή από τις δηλώσεις της.
0: Καλά, βέβαια έχει και κάποιους άλλους που είναι. Έχει και προερχόμενο από Πασόκ μέσα.
1: Από τις, γιατί το Πασόκ δεν έχει. Από εκεί μεριά που έχει. Πήγαν. Πασόκ, αλλά
0: τώρα,
1: έχουν.
0: Τώρα θα μου πεις, ναι, και το
1: Πασόκ. Πατρίς, θρησκεία.
0: Σοσιαλδημοκρατία είναι και το Πασόκ, θα μου πεις.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν πάμε προς τα εκεί και κάνει και με τον κύριο Νατσιό, τι θα είναι.
0: Τι είναι, τι θα είναι.
1: Συστημικό. Αντισυστημικό. Δηλαδή, πού θα θέλει να ενταχθεί. Που θα θέλει η ίδια.
0: Στο αντισυστημικό.
1: Το που θα την εντάξει ο λαός, που τώρα που πλησιάζουν ναι. εκλογές, ο λαός έχει γίνει σημαντικός, έτσι.
0: Έχει γίνει σημαντικός. Στο
1: λαός.
0: Αντισυστημικό, κυρία Καριστιανού, νομίζω το αφήγημα θα είναι 100% αντισυστημικό.
1: Αντισυστημικό.
0: Ναι, ναι, 100%.
1: Και τότε γιατί έχει ίνταλμα πρότυπο, όπως θες πες το εσύ, τον κύριο Γεωργιάδη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που ο ένας είναι συστημικός, η άλλη λέει ότι είναι αντισυστημική και πήγε κατευθείαν στις μηνύσεις.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Και ψάξε πούντο-πούντο δεν θα τον βρεις, πούντο-πούντο δεν θα τον βρεις.
0: Αυτό παίρνεις κάποια στοιχεία
1: του συστήματος.
0: Προσωπικά.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Παίρνεις κάποια στοιχεία του συστήματος.
0: Για να ρωτήσεις λίγο το αφήγημα.
1: Και τα εντάσεις στο αντισυστημικό αυτό. Που θες να προτείνεις.
0: Κάπως έτσι είναι, ναι, κάπως έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Για να γίνεται αυτό, κατά κόρον γίνεται.
1: Αυτό σκεφτώ λίγο. Ναι. Να παίρνεις κάποια στοιχεία του συστήματος και να τα εντάσει στο αντισυστημικό που θες να.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Κωνσταντοπούλη, τι λένε.
0: Εντάξει, όχι μόνο.
1: Α, εντάξει. Θεριστή τον λένε.
0: Εντάξει, όχι μόνο.
1: Ο οποίος θεριστής. Να τον δω εκτός από πάνω στα τρακτέρ. Να πάει να θερίσει κιόλας, να θερίζει, να κόβει στάχια.
0: Λοιπόν,
1: γιατί στον κόσμο. Απλά θέλω να πω για τον θεριστή.
0: Ναι.
1: Έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει. Στις
0: 6 Μαΐου, Τρίτη, μην κανονίσει τίποτα. Πλατεία Θυσίου.
1: Ναι, έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ο θεριστής ότι αυτή τη στιγμή, με την ανικανότητα της κυβέρνησης και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Πριν γη, έτσι, με πανηγυρισμούς.
0: Ναι, μα ο νόμος, το νόμο Κατρούγκαλου δεν έχει
1: καταργήσει. Ότι ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Που ο νόμος Κατρούγκαλου είναι του κυρίου Τσίπρα, του θεριστή μας. Το έχει καταλάβει ότι πήγε και έκλεψε αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο όπως λέει. Γιατί ο Κατρούγκαλος δεν κυβερνούσε. Ένας υπουργός ήταν.
0: Εντάξει,
1: δεν κυβερνάει ο υπουργός.
0: Καλά, ένας υπουργός δεν είναι, το λες και λίγο.
1: Δεν κυβερνάει ο υπουργός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μήπως και ο κύριος Τσίπρας ήταν δημοφιλή να ξέρει τι έκανε ο Κατρούγκαλος. Γιατί είπα και τα δύο. Είπα για τον κύριο Θεριστή, ο οποίος τον νόμο που έκανε για τους συνταξιούχους. Και φτάνω βέβαια και στην κυβέρνηση, δυνατά προεκλογικά με αυτό, με χειροκροτήματα που δεν είχαμε στο συνέδριο τέτοια χειροκροτήματα. Είχε χαλάσει η κασέτα από τους γάμους που δεν ήταν τόσο δυνατά και τα βαφτίσια. Η κυβέρνηση δεν τον έχει αλλάξει. Και τώρα είπε η κυρία Κεραμέως και σήμερα το πρωί ότι θα νομοθετήσει.
0: Ναι.
1: Για να μην ισχύσει και κόψουν ο νόμος και το δικαστήριο που αποφάσισε και κόψουν από τους συνταξιούχους χειρίας που είναι να κοπούν και άλλα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι μεν τον φτιάχνουν και έρχονται τώρα ως ήρωες, οι άλλοι πανηγυρίζουν ότι βγήκανε, ότι θα βγουν και θα τον καταργήσουν. Πώς το λέγει ο θεριστής, με ένα νόμο και θα καταργήσει τα μνημόνια.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Με ένα νόμο, με ένα άρθρο δεν καταργήσε τα μνημόνια. Με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν καταργήσαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν, πού ψάχνουμε να βρούμε, στο θεριστή ή στον πρωθυπουργό και την υπουργό αυτή τη στιγμή.
0: Ο θεριστής πάντως παίρνει κόσμο.
1: Ναι, νομίζω. Πού τον πάει.
0: Παίρνει κόσμο, όχι οι πολίτες.
1: Στον κάμπο να
0: μαζέψει. Δεν ξέρω τι μέλλον θα έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες παραιτήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Καλπάκης. Ο οποίος ήταν, ο κύριος Καλπάκης ήταν ένα άτομο το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα πίεζε τον κύριο Φάμελο για να έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να συνεργαστούν στην ουσία.
1: Αφού ο Φάμελος θέλει.
0: Ο Φάμελος πρόξελο, ποια είναι η διαφορά.
1: Ναι, έχει πει.
0: Άκου να σου πω ποια είναι η διαφορά. Το ξέρω, το γνωρίζω το θέμα. Ο Φάμελος θέλει να συνεργαστούν ως κόμματα. Θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να ενταχθεί μέσα σε έναν ευρύτερο συνασπισμό κομμάτων. Μέσα σε αυτόν τον συνασπισμό να είναι και το κόμμα Τσίπρα.
1: Ο θεριπιστής.
0: Ο Τσίπρας τι σου λέει.
1: Δεν θέλει ούτε κόμματα ούτε βουλευτές.
0: Αυτό. Ο Τσίπρας τι σου λέει. Εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κόμμα. Θέλω μόνο προσωπικότητες. Όποιος θέλει, παρετείται και έρχεται.
1: Μόνο τελεία.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Ο Φάμελος θέλει τα κόμματα, συνασπισμό κομμάτων, για να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Τσίπρας σου λέει παρετηθείτε όλοι και ελάτε σε μένα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, η πρώτη φορά αριστερά που διαπανηγύριζε ο θεριστής ότι θα έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τον έκανε κυβέρνηση και μετά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας διέλυσε με όποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να ξαναδιαλύσει.
0: Ναι.
1: Και μετά πότε θα διαλύσει το καινούριο κόμμα.
0: Όταν, γιατί δεν το διαλύσει, μα τώρα όχι.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Μάθε
0: γιατί
1: τέχνη και άστινε.
0: Θα φτιαχτεί σε στέρεες βάσεις τώρα.
1: Ναι. Αλλά
0: θα είναι σε στέρεες βάσεις το οικοδόμημα.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν.
0: Μπορεί να μην ήταν δικό του.
1: Δεν ήταν
0: το
1: δικό
0: βρήκε.
1: Του.
0: Τώρα θα το φτιάξει από την αρχή. Κατάλαβες.
1: Το πήρε, το αγόρασε το οικόπεδο, αλλά είχε ένα κτίσμα μέσα.
0: Είναι άλλο να νοικιάσει.
1: Το όκτισε το κτίσμα, το έκανε πολυκατοικία. Αλλά δεν είχε βάλει βάσεις.
0: Είναι άλλο να νοικιάσει το σπίτι και άλλο να χτίσει από την αρχή ένα δικό σπίτι. Δηλαδή το νιώθει άλλο, το περιποίησε διαφορετικά στη δεύτερη περίπτωση.
1: Άρα δεν το περιποίηθηκε.
0: Άρα μπορεί να μην το περιποίηθηκε.
1: Να τον δω να κόβει στάχια εκεί στον κάμπο και να μαζεύει στάρια εκεί στον κάμπο το θεριστή που έρχεται και... Τι να πω τώρα. Συνθήματα με φόρα, με φόρα, έρχεται, έλα με φόρα.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τα τρακτέρ.
0: Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Μετά.
1: Τι τελείωσε κιόλας.
0: Τελείωσε κιόλας. Μετά χάσαμε το.
1: Και δεν είπα τίποτα για Σαμαρά. Δεν είπα τίποτα
0: μετά,
1: για Καραπετρίτη.
0: Μετά.
1: Είναι συστημική, δεν με αφήνει.
0: Δεν είπε τίποτα και για κυρία Διαμαντοπούλου. Που είπε ότι μέχρι τις εκλογές εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Για μετά δεν ξέρω αν θα. Με Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλό μας. Λοιπόν, μέχρι τις εκλογές.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε. 69-39-943-943 θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά.
0: Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ήρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσο.
4: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Πραγματάκι, τηλεφωνική προειδοποίηση λέει σε ληξιπρόθεσμους οφειλέτες από την ΑΔΕ. Μας παίρνουν τηλέφωνα και μας λένε χρωστά τα λεφτά. Η ΑΔΕ η ίδια, φαντς έχουν πουλήσει τίποτα, έχω αρχίσει και ανησυχώ.
15: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή αν έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με την εφορία, μπορεί πολύ εύκολα να λάβουμε μια κλήση που να μας ενημερώνει και να μας λέει για παράδειγμα ότι δεν έχετε στείλει το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, έχετε καθυστερήσει, πρέπει να στείλετε δύο δηλώσεις. Υφίσταται. Τώρα το ζητούμενο είναι αυτό συμβαίνει με την προοπτική να βοηθηθεί ο πολίτης να αγχωθεί και να τα στείλει γρήγορα, να μην τα ξεχάσει, ή αν τα έχει ξεχάσει να τα στείλει για να λάβει και το αντίστοιχο πρόστιμο. Το ζητούμενο πάντα είναι αυτό, ποιος είναι ο στόχος τελικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ τώρα δεν τα έχουν πουλήσει η ίδια πώς τη λένε, Βουρναρά. Αυτοί μας παίρνουν τηλέφωνο, δεν τα έχουν πουλήσει και τίποτα φάνης, έτσι.
15: Α, λέτε να παίζει και αυτό στη μέση.
1: Δεν ξέρω, διότι συνήθως δεν παίρνουν για καλό υπηρεσίες τηλέφωνο τον πολίτη. Τα φάνης παίρνουν για καλό τηλέφωνο τον πολίτη. Ή πληρώνεις ή κάνω κατάσχεση. Ή μάλλον καλύτερα μην πληρώσεις, γιατί εγώ την κατάσχεση θέλω.
15: Λοιπόν, καταρχάς αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό και περιμένουμε να συμβεί άμεσα είναι την επιβολή άμεσων προστήμων σε οτιδήποτε εκπρόθεσμο συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα...
1: αυτόματα πρόστιμα που λένε.
15: Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, εσείς τώρα πρέπει να στείλετε μια φορολογική δήλωση. Η δήλωση κλείνει το σύστημα και εν συνεχεία εσείς αποφασίζετε μετά από ένα μήνα να στείλετε την δήλωση. Πλέον το πρόσθετο αφημίες σας. Μέχρι τώρα υπήρχε μια χρονική καθυστέρηση προκειμένου να βεβαιωθεί το πρόστιμο, όπως αντιλαμβάνεστε αυτό τι έδινε την ευκαιρία στον κάθε πολίτη να κάνει έναν επανέλεγχο αν υπάρχει κάποιο σφάλμα ενδεχομένως να αλλάξει κάτι. Ωστόσο όμως να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βλέπει online κάθε μας κίνηση, οπουδήποτε είναι να μας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, πλέον θα επιβάλλεται αυτόματα. Κάναμε διορθώσεις στο ε9, τι ξέραμε μέχρι τώρα, ότι περιμέναμε ένα αλφα χρονικό διάστημα να ελέγξει η φορολογική αρχή τις μεταβολές και εν συνεχεία βλέπαμε τα πρόστιμα. Τώρα όλα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο, ας το πούμε έτσι με λίγα λόγια. Το ζητούμενο εδώ είναι ότι αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Να τονίσω κάτι που ενδιαφέρει πολλούς από τους ακροατές μας για να μην αγχώνονται, γιατί εμάς δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε τρομολάγνοι. Να έχουμε λοιπόν κατά νου ότι αν μια φορολογική δήλωση είναι εκπρόθεσμη αλλά η οφειλή του φόρου είναι το μάξιμο μέχρι 100 ευρώ, τον επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμου. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, εσείς τώρα είναι να επιβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και στον έναν προκύπτει να μην πληρώσει καθόλου φόρο, η δήλωση είναι μηδενική, ενώ στον άλλον προκύπτει να πληρώσει ένα φόρο της τάξης των 50 ευρώ. Και γίνουν και οι δύο αυτές δηλώσεις εκπρόθεσμες. Δεν θα έχουν το πρόστιμο τα 100 ευρώ, φυσικά πρόσωπα είναι.
1: Μία ερώτηση τώρα, ακροατή, που θέλω να την απαντήσω. Ναι. Εκπρόθεσμο ΦΠΑ.
15: Εκπρόθεσμο ΦΠΑ, τώρα εδώ έχει γίνει ένας δώρος. Είχαν έρθει κάποια πολύ...
1: Γιάννη, καλημέρα. Δώρο προκάλεσες κατευθείαν. Είδες, το άκουσες.
15: Και όχι μόνο. Λοιπόν, καταρχάς είχαν αλλάξει διαδικασίες για τα πρόστιμα στο ΦΠΑ, αλλά επανέρχονται σε μια πιο σωστή πλέον κατάσταση. Εκπρόθεσμη δήλωση του ΦΠΑ, πιστωτική, μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, είτε είναι απλογραφικά είτε διπλογραφικά. Η εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν πρόθεσμη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Δηλαδή, στέλνετε εσείς αρχική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμη. Οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα, όσες φορές και αν αλλάξετε, πλέον δεν θα υπάρχει πρόστιμο και αυτό είναι και το σωστό. Επίσης να πούμε και τις άλλες εκδοχές που υφίστανται, δηλαδή εκπρόθεσμη τροποποιητική αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, αυτό που το παράδειγμα που σας είπα πριν από λίγο, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Αυτό το που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι όσον αφορά το στόχο του κράτους είναι ξεκάθαρος, τον αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι εισπρακτικός, επιχειρησιακός, θέλει να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα, να εκμηδενίσει τις καθυστερήσεις, να επιβάλλει μια απόλυτη οριζόντια τυπική συμπεριφορά, βγάζοντας από τη μέση τον ανθρώπινο παράγοντα και τη γραφειοκρατία. Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αυτό θεωρείται εξυγχρονισμός, ισονομία, ψηφιακή αποτελεσματικότητα. Για το κράτος ο χρόνος είναι χρήμα και το σύστημα δεν πρέπει να χάνει ούτε λεπτό. Αλλά τι γίνεται με τον πολίτη? Ο ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή τι αισθάνεται? Εσείς πώς τι βλέπετε την όλη διαδικασία?
0: Ντόρο,
1: με άγχος.
15: Έρχεται λοιπόν αντιμέτωπος με ένα ψυχρό, αμήλικτο, ψηφιακό χωροφύλακα.
1: Αυτό λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, είναι που θέλω να συζητήσουμε και όλο λέμε ότι θα έρθετε και δεν έρχεστε. Εμείς σας έχουμε καλέσει και δεν έρχεστε ποτέ. Θέλουμε να συζητήσουμε. Τι σημαίνει, τι σημαίνει.
15: Κύριε Κόμμα, στη δική μου εκπομπή θα έρθετε εσείς.
1: Άμα μας καλέσετε.
15: Εννοείται και είσαστε πρόσδεκτοι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να κλείσουμε με αυτό και να πούμε μόνο αυτό και να τρέχει ο χρόνος. Τι σημαίνει πια ότι δεν θα έχουμε καμία επαφή με κανέναν. Έρχεται ένα πρόστιμο, έρχεται ένας ντουβλουντάς, πώς το λένε, αυτόματα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε πουθενά αυτόματα. Ή το πληρώνουμε ή μας πληρώνει.
15: Προσέξτε, καταρχάς, με το που θα δούμε ότι θα βεβαιωθεί ένα πρόστιμο στο αφημί μας, πρέπει να ελέγξουμε τι αφορά αυτό το πρόστιμο και για ποιο λόγο επιβλήθηκε. Και εν συνεχεία μπορούμε να απευθυνθούμε στη φορολογική αρχή, υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν τα κέντρα ελέγχου που μπορούμε να πάρουμε.
1: Οπότε κυρία Μακρυδάκη, με την καλημέρα που θα σας πούμε και θα σας ευχαριστούμε πολύ, περιμένετε τηλέφωνο μας. Εγώ αυτό που θα κάνω, θα σας πάρω τηλέφωνο. Πάρτε το αφημί, πάρτε και το πρόστιμο και βρείτε μια λύση. Γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
15: Να εξάρτητε αρχή δημοσίων εισόδων, υπάρχει πυλή τα αιτήματά μου. Εκεί μπαίνουμε, γράφουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε το αίτημα και περιμένουμε πάλι ηλεκτρονικά την απάντηση. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
15: Αγάπη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα μηνύματα.
1: Εγώ στο ποντικάκι θα ξεκινήσω. Ναι. Με το ποντικάκι θέλω να ξεκινήσω. Γιατί μπορεί το ποντικάκι να είναι και αρουραίος και σύνδετο το.
0: Αρχικά, στον Γιάννη την καλημέρα μας, στην Κωνσταντίνα, πού είναι το ποντικάκι.
1: Ο Γιώργος λέει καλημέρα για το ποντικάκι, άμα το ψήσει, θα μας χάρη έχει γεύση. Αυτό μόνο δεν μας πει. Ναι. Υπάρχουν και αρουραίοι, δηλαδή θα χορτάσουμε
0: γι' αυτό. Αυτό μένει, λέει, να μας πει η κυβέρνηση. Ο Πάμφωτο, καλημέρες στο πώς και στο γιατί. Ο έλογος Νάρκισσος, αν δεν τον χειροκροτήσουν οι άλλοι από κάτω, χειροκροτεί μόνος του τον εαυτό του στο κατασκευασμένο από αυτόν περιβάλλον. Καλή δύναμη, με υγεία σε όλους.
1: Συγγνώμη, χειροκρότησε έτσι με τάκτ για να χειροκροτήσουν οι άλλοι από κάτω και τα παιδιά που μιλάγανε για την.
0: Τα παιδιά στην Κερκίδα που λέμε.
1: Όχι, τα παιδιά που μιλάγανε πάνω για την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, και τα λοιπά και πώς θα πάμε πιο μπροστά και, ναι, για το. Είπε χειροκροτήστε, έκανε την κίνηση, χειροκροτήστε τα παιδιά.
0: Ηρακλής, το τριψήφιο θα το σηκώσει αυτός που το είχε σηκώσει και το βράδυ των ημείων, ο Αμερικανός πρέσβης. Ο Τάσος, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, Ηρακλή, θα ασχοληθεί μαζί μας, όπως αμορική.
0: Γιατί να μην ασχοληθεί.
1: Με εμάς.
0: Με εμάς, γιατί.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Αφού εδώ θα έρθει ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο. Στο πέρασμα.
1: Ναι.
0: Θα πάει, έχουμε.
1: Αλλού πάει.
0: Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Αλλού πάει.
0: Ναι, είναι,
1: είναι
0: η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Θα περάσει και καφέ. Όλο και κάτι θα αγοράσουμε περνώντας από εδώ.
0: Ο Τάσος, καλημέρα σας. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχουμε έναν πολύ καλό άνθρωπο για πρωθυπουργό.
1: Συμφωνώ μαζί σου, με αυτό πολλά χαμόγελα.
0: Ναι, βάζει και τις φατσούλες του. Καταρχήν, δεν πρέπει να θυμώνουμε τα μοσχάρια. Σωστό είναι αυτό.
1: Γιατί πάντως πρέπει. Λένε ακριβήνουν κι άλλο μόνα τους.
0: Πάντως πρέπει να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Τσίπρα, εννοεί.
1: Το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Τσίπρα, το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Πολάκη, το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα.
0: Της, ναι, δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ.
1: Του, το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ.
0: Ξέρεις.
1: Ποιο νέο ΣΥΡΙΖΑ πιανού.
0: Στην αριστερά υπάρχουν. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να υπάρχουν περισσότερα κόμματα από ό,τι ψηφοφόροι. Να ξέρεις.
1: Ήδη δεν είναι έτσι.
0: Μπορεί και να είναι έτσι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, επειδή θα υπάρξει ένα
1: δεν
0: διάστημα.
1: Δεν το πες καλά. Καλημέρα, αγόρια.
0: Καλημέρα, αγόρια. Επειδή θα υπάρξει ένα διάστημα από τις επερχόμενες παρετήσεις μέχρι την κάλπη, μπορείτε να κάνετε μία έρευνα για τους πιθανούς αναπληρωματικούς. Να έχουμε μία εικόνα πώς θα συνεχίσει το τσίρκο των διασπάσεων. Ναι, εντάξει, είναι η περίοδος των μεταγραφών στην πολιτική είναι 365 μέρες το χρόνο. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που είναι συγκεκριμένη περίοδος.
1: Εκτός αν είσαι ελεύθερος,
0: ναι, εκτός
1: είδες
0: ελεύθερος.
1: Ο κύριος Τσίπρας τι σωστός είναι.
0: Σου λέει,
1: θα είναι ελεύθερος.
0: Ναι, πλήρως το συμβόλαιο στην ομάδα.
1: Και θα είσαι ελεύθερος.
0: Να αποχωρήσει, να είσαι ελεύθερος και ως ελεύθερος σε παίρνω.
1: Λοιπόν, Διαμαντοπούλου. Λέγε.
0: Λοιπόν,
1: λέγε, Διαμαντοπούλου. Δεν το ξεχνάω εγώ. Πασόκ, έχουμε πει πολύ λίγο σήμερα.
0: Μετά, κάποιο καιρό, που όποτε βγάζαμε κάποιον από το Πασόκ, του έκανε την εξή ερώτηση. Όποτε πάει να τσιμπήσει τα ποσοστά λίγο το Πασόκ, πάντα βγαίνει κάποιος εσωτερικά και λέει κάτι και χαλάει όλο το αφήγημα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος πριν λίγες μέρες και είπε κάτι σχετικό. Και βγαίνει και η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, προχθές, πότε ήταν, χθες νομίζω, που είπε ότι μέχρι τις εκλογές αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μέχρι τις εκλογές ερμηνεύτηκε από πολλούς ποικίλος τρόπος.
1: Τι μας είπε ο Παγωδόπουλος?
0: Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ότι γιατί μέχρι τις εκλογές, μετά τις εκλογές τι θα γίνει.
1: Θυμάσαι τι σου είπα εγώ χτες.
0: Πες μου.
1: Ωραία. Τι ψηφίσανε? Ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
0: Στο συνέδριο.
1: Ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, ναι, εμείς δεν θα συγκυβερνήσουμε.
0: Ναι, αυτό ψηφίζανε στο συνέδριο.
1: Ωραία. Αν εμείς είμαστε πρώτοι, λέμε, Φερρυπίν.
0: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να είναι το Πασόκ πρώτο.
1: Ρε παιδάκι μου, αν οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, αν ο κόσμος τελευταία στιγμή πρασινίσει, αν πρασινίσει Κρήτη.
0: Okay, ναι, και η Θεσσαλονίκη.
1: Και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Τώρα πώς η Αθήνα, δεν ξέρω. Όλα τα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, και βγει πρώτο ο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έχει υπογράψει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, μα εκεί θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με κάποιον.
1: Έχει υπογράψει κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν καλά τα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Μέχρι τις εκλογές. Αν είμαστε πρώτοι, είναι αυτό που λένε.
0: Μετά είπε, να δούμε λέει πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα. Τα εκλογικά δεδομένα.
1: Σου δίνω λοιπόν ένα δεδομένο.
0: Αλλά αυτό είναι μία δήλωση η οποία όταν έχει προηγηθεί ένα συνέδριο και μία τόσο μεγάλη πίεση από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ναι, τα οποία λένε ότι δεν πρέπει με τίποτα να συγκυβερνήσουμε.
1: Το κύριο
0: Δούκα εννοείς. Και άλλους, δεν είναι μόνο ο κύριος Δούκας.
1: Τους δικικούς.
0: Ναι. Και όχι μόνο. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι.
1: Δουκική, που δεν τους ξέρουμε. Αποκλείεται. Ένα τους έχουμε βρει.
0: Όταν λοιπόν έχει υπάρξει μια τέτοια ένταση και μια τέτοια πρόταση και μια κατάθεση ότι εμείς δεν πρόκειται να πάμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ψηφίσαμε.
0: Ναι, αλλά όταν έχει υπάρξει ένα τέτοιο αφήγημα, ναι, δεν μπορεί να βγαίνεις και μετά να λες το μέχρι τώρα. Δηλαδή, μην πεις τίποτα.
1: Εδώ λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή είναι πιο μπροστά από εσάς, κύριε Πουρνάρα, και από μένα,
0: ναι,
1: μπαίνει στη διαδικασία για να μην ερωτηθεί ότι έχετε. Το έχετε κουμπώσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και εσείς δεύτερη. Το πάει πιο μπροστά. Αφήνει να εωρείται ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο,
0: μάλιστα,
1: δεν έχουμε υπογράψει ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη, καλά, δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σου πω ότι υπάρχουν πολλά στελέχη που διαμηνύουν ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε Σαμαρά, ναι, επειδή έχουμε Γιάννα Πετρίτη, αλλά να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής.
0: Ναι, με αυτό που περίπου ξεκινήσαμε.
16: News.
1: Εκεί μας γραμμεί το Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Κονδύλη, μας ακούτε?
0: Δεν μας ακούει ο κύριος. Θα τον ξαναπάρουμε. Θα 69-39-943-943, ο αριθμός Viber του σταθμού. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε σε κατάσταση να συνδεθούμε ξανά με τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη. Ξέρεις τώρα τι ευθύνεται. Όταν λες Σαμαρά Διαμαντοπούλου, πώς να πιάσει γραμμή ο κύριος Κονδύλης?
1: Είπα και Γεραπετρίτη.
0: Ήψη Γεραπετρίτη. Πού να πιάσει γραμμή τώρα?
1: Ο οποίος Γεραπετρίτης είπε θερμό δύσκολο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε. Να έχουμε.
0: Ναι, γιατί ο καύσωνας φέρει κακουχίες. Φέρει μια δυσκολία.
1: Ναι.
0: Ως προς τις μετακινήσεις.
1: Και από οι νόμοι που έχουν απέναντι. Έχουν και χάνει και σεισμό οι απέναντι τώρα. 5,6-5,7, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, είπα. Ο νόμος όμως. Μην ανησυχούμε.
1: Θα συζητήσουμε αμέσως μετά για τον νόμο. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τον κύριο Κονδύλη, τον Δήμαρχο Αλίμου, στη γραμμή, σωστά?
17: Ναι, καλημέρα
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν τα πράγματα είναι πιο καθαρά, δηλαδή αν έχει φύγει αυτή η οσμή που ήταν χτες και πολύ σημαντική από ό,τι λέτε και λένε.
17: Ναι, μέχρι στιγμή σήμερα το πρωί και από χθες το βράδυ δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οσμή. Προφανώς ήταν κάτι που διαχύθηκε στην ατμόσφαιρα, αλλά έχει καθαρίσει. Τώρα βέβαια εξαρτάται και από το είδος της ύπαρξης, γιατί αν είναι κάτι που μπορεί να επανέλθει, είναι άγνωστο.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται σίγουρα μετρήσεις τι ήταν αυτό, αλλά εσείς έχετε κάποια ενημέρωση τι μπορεί να ήταν? Διότι εγώ τον κύριο Κολυδά παίρνω, ο οποίος μπορεί να ήταν ένα δεξαμενόπλιο, είπε κάπου Ψιτάλια, Σαλαμίνα, να έκανε εξαέρωση και να συνέβη αυτό. Μπορεί να ήταν πλακτόν, όπως συμβαίνει μόνιμα σχεδόν στο Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποια ενημέρωση, έχετε κάτι το οποίο μπορεί να σας λέει τι ήταν αυτό?
17: Όχι, απολύτως καμία ενημέρωση. Έχουμε μιλήσει με υπηρεσίες, με υπουργούς, με υπουργεία, σε κάθε επίπεδο. Έχουν αποκλειστεί κάποια πράγματα. Έχει αποκλειστεί, ας πούμε, το να ήταν, ξέρω εγώ, από την Ρεβιθούσα που λέγανε. Έχουν αποκλειστεί κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί τι τελικά ήταν αυτό. Και ξέρετε, είναι πολύ χρήσιμο να προσδιοριστεί το τι ήταν αυτό για μια σειρά από λόγους. Και για λόγους πρόληψης για την επόμενη φορά και για λόγους ενημέρωσης του κοινού, γιατί υπάρχει μια ενημέρωση για να μην κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας. Για πολλούς πολλούς λόγους λοιπόν πρέπει να γίνει γνωστό τι ήταν αυτό το πράγμα. Πάντως, αυτό που εισπνέαμε και η εντύπωση που είχαμε είναι ότι ήταν κάτι χημικό. Τώρα, τι χημικό ήταν αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να ήταν από τη φύση κάτι. Θέλω να πω, πλακτώνει κάτι τέτοιο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει, βέβαια, με σιγουριά.
1: Κύριε Δήμαρχε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, ψάχνουμε και επικοινωνούμε με τα Υπουργεία και εσείς το ίδιο κάνετε, ψάχνετε και να επικοινωνείτε με τα Υπουργεία. Αν εσείς ή εμείς μάθουμε πρώτοι, όποιος μάθει πρώτοι να ενημερώσει τον άλλον, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
17: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, διότι δημιουργείται και στον κόσμο μια ανησυχία. Και
1: τώρα δεν είναι θιάφοι, δεν σας ψεκάσανε. Δεν ξέρω, τι ξέρω εγώ, να σας ψεκάσανε.
0: Και το νούμερο απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, δημιουργείται και η ανησυχία μήπως ήταν και κάτι επικίνδυνο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα βάζουμε.
17: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν ήταν κάτι επικίνδυνο και σε περίπτωση που επαναληφθεί κάτι τέτοιο, πώς αντιδράμε.
1: Μάλιστα. Όπως τα αεροδρόμια, μου φαίνεται, όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πριν κλείσουμε, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω, διότι είχαμε προχθές τον κύριο Λούλη, τον καθηγητή εδώ στην εκπομπή μας, και κάποια στιγμή στο τέλος της εκπομπής μας μίλησε για την περιοχή που μένει και ζει, τον Άλυμο. Μάλιστα. Και μας μίλησε για τις αλλαγές που γίνονται στον τόπο σας. Κάνοντας λοιπόν εμείς ρεπορτάζ στην παραλιακή γενικά, στον κόσμο υπάρχει μία ανησυχία, πραγματικά πόσο μπορεί να αλλάξει η περιοχή, και ειδικά με το νέο ΝΟΚ, ο κόσμος, όλοι, περισσότερο του ελληνικού να το πω, αλλά φοβούνται ότι θα γίνει ένας τόπος το οποίο θα είναι ακατοίκητος για Έλληνες και θα είναι ακατοίκητος με όλα αυτά, όλο αυτό το χτίσιμο, λέει, που επέρχεται.
17: Ότι υπάρχει πολύ χτίσιμο, υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Δηλαδή η ανάπτυξη θεμητή εννοείται.
17: Ναι. Αυτό είναι κάτι βέβαια που εμείς δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, διότι όταν υπάρχουν άδειες, όταν υπάρχουν να δούμε τα οικόπεδα, όταν η πολιτεία στηρίζει κάποια project, δεν μπορούμε να τα εμποδίσουμε. Αυτό που εμείς κάνουμε, γιατί συμμεριζόμαστε από την ανησυχία, είναι να προσπαθούμε στον βαθμό που περνάει το χέρι μας ως τοπικές αρχές να κρατάμε κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή αυτή η ανάπτυξη που γίνεται να μην είναι μονομερής, να μην είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Στον βαθμό, ξαναλέω, που μπορούμε. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε. Σας ξαναλέω, είναι μια καθημερινή άσκηση αυτή.
1: Μάλιστα. Γιατί με το, από τον κύριο Λούλη, έτσι ορμόμενοι, που μίλησε για τον Άλυμο, μετά, και το λέω, περισσότεροι άνθρωποι που μένουν στο ελληνικό, αλλά και στη Βούλα και στη Γλυφάδα, και στον Άλυμο και στο Φάλιρο, ότι έχουν μια ανησυχία πραγματικά ότι πού θα φτάσει αυτή η ανάπτυξη. Γιατί κανένα δεν μπορεί να πει στον Άλυμο, ας πούμε, μην κάνεις μαρίνα. Δηλαδή, αυτό είναι αστείο να το πει κάποιο.
17: Εδώ είναι και ζήτημα και της πολιτείας πια, έτσι, πόσα project θα ανοίξει και πόση δόμηση θα επιτρέψει να γίνει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και την κεντρική πολιτεία, το έχουμε πει κατ' επανάληψη.
1: Σας ακούει εσύ η πολιτεία?
17: Το κράτος σχεδιάζει ερήμην τον Δήμον, όπως ξέρετε, και εμείς τρέχουμε στον υστέρο να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, αν μάθουμε κάτι πριν από εσάς και εσείς πριν από εμάς, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
17: Βεβαίως.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κονδύλη.
1: Καλημέρα. Πάμε σε αυτά που χρωστάμε. Γιατί ο χρόνος τρέχει.
0: Ναι, έλα, big bong, πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν τους έχουν ψεκάσει εκεί κάτω.
0: Στα νότια.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι ψεκασμένοι.
0: Δεν είναι ψεκασμένοι.
1: Δεν είναι ψεκασμένοι. Πάμε, φύγαμε από αυτό. Ναι. Θα δούμε τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, εμείς ρωτήσαμε τον Υπουργό. Μαζεύουμε τα όπλα μας και φεύγουμε τώρα που οι Τούρκοι κάνουν αυτά που κάνουν. Ναι. Εμείς τα παίρνουμε και φεύγουμε. Γιατί τα παίρνουμε και φεύγουμε? Φοβόμαστε ότι θα μας πάρουν τα νησιά, μην έχουν κανένα όπλα και μας πάρουν και τα όπλα? Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, εκ των έσω ότι είσαι Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τώρα, όσο και να τον έχει διαγράψει, ο κύριος Σαμαράς είναι πρόεδρος, πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τέλεια, δεν είπε. Γιατί παίρνουμε τα όπλα τώρα?
0: Περίπου, τι είπες?
1: Γιατί παίρνουμε τώρα τα όπλα μας?
0: Αυτό είναι η ερώτησή του.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς βέβαια κάνει και την. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα θέλει να κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Γιατί? Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει, θα να κάνει την πολίτευση.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί θα θέλει Μητσοτάκη.
1: Άρα λοιπόν πάμε και μένουμε και κλείνουμε με αυτό το κομμάτι που λέγεται συνέδριο. Ήτανε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή ήτανε συνέδριο του Μητσοτάκη?
0: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Του Μητσοτάκη όμως.
0: Ναι, που είναι πρόεδρος ο Μητσοτάκη. Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία προφανώς γίνει μητσοταγική. Και αυτό των τελευταίων χρόνων από την λαϊκή, παραδοσιακή, συντηρητική δεξιά που ήταν το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή, του Σαμαρά, προς ένα κέντρο και προς έναν νέο φιλελευθερισμό. Ναι, και αυτή είναι και η κατηγορία σε εισαγωγικά των Καραμαλικών, των Σαμαρικών, ότι έχουμε φύγει από τις αρχικές και ιδρυτικές μας αξίες της λαϊκής δεξιάς.
1: Το
0: έχουμε πάει κάπου αλλού.
1: Το δένδια έχει ξεχάσει.
0: Ναι, τι έχω ξεχάσει το δένδια.
1: Και αυτό έχει κάποιες διαμαρτυρίες για τους επιτελικούς.
0: Ναι,
1: αυτούς 5, 10, 15, 20 πόσοι είναι που στέλνουν κάτι επιστολές έχει ξεχάσει. Ναι. Γιατί και αυτοί έχουν ένα θέμα με τους επιτελικούς και τους αρίστους του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί, λοιπόν έχουμε και... δύο κομμάτια. Έχουμε διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Διάσπαση δεν έχουμε.
1: Α, δεν έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία γενικώς και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι άλλο. Είναι το ίδιο, λες εσύ.
0: Είναι το ίδιο, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εγώ βλέπω, γιατί αυτό θα συνέβαινε, ναι. Αν πηγαίνανε στο συνέδριο και έβλεπες ότι γινότανε μήλος. Όταν όλοι, μέχρι και ο Δένδιας, υποστήριξε το Μητσοτάκη και λένε ότι έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε πρόεδρο, όλοι τον υποστηρίζουν. Πώς θα πεις εσύ ότι έχουμε δύο διαφορετικές δημοκρατίες? Έχουμε μία Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όπου όμως κάποια στελέχη, κάποιες προσωπικότητες έχουν κάποιες μικρές αντιρρήσεις.
1: Μικρές.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν που ο Μητσοτάκης
1: υπάρχει καμιά πιθανότητα να μεγαλώσουνε? Με τα χρόνια λέω εγώ.
0: Μπορεί να μεγαλώσουνε προφανώς. Αυτό που ο Μητσοτάκης
1: δηλαδή, αν εκεί οι δημοσκοπήσεις, συγγνώμη με διακοψίας.
0: Ναι, αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης το 15% προφανώς θα γίνει μήλος.
1: 15 θα τον δείξουν. Ναι. Αλλά άμα τον δείξουν στο 25.
0: Καλά, στο 25 τον δείχνουν και τώρα.
1: Ναι, αν τον δείξουν στις κάλπες στο 25 εννοώ.
0: Θα αρχίσουν να υπάρχουν προβλήματα.
1: Μάλιστα. Ναι. Από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
0: Από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι από άλλη Νέα Δημοκρατία. Όχι,
0: μα αυτό είναι σύνηθες. Δηλαδή και στο Ανοχή και στο Πασόκ δείχνουν στον Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει, γιατί περιμένουν τα αποτελέσματα. Γιατί λέει ο Ανδρουλάκης νίκη με μία ψήφο, τουλάχιστον ένα ισχυρό ποσοστό. Αν ο Ανδρουλάκης πάει και έχει 11%, από την άλλη μέρα θα τον αμφισβητήσουν κατευθείαν.
1: Και αν είναι τρίτος.
0: Αν είναι τρίτος θα φύγει κατευθείαν.
1: Ποιος, ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ?
0: Όλοι μαζί.
1: Ο κύριος Τσίπρας αν έρθει τρίτος.
0: Αυτό
1: θα φύγει.
0: Περίμενε πέρα από κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πάντως που ο Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας έχει πάει το κόμμα προς το κέντρο. Έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πασόκ. Στο ότι έχει πάρει μεγάλο μέρος του κέντρου η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και έχει αναγκαστεί σε πολλές περιπτώσεις να κινείται και να πηγαίνει σε μια ρητορική πιο αριστερή, πιο ριζοσπαστική. Γι' αυτό το λένε από την Νέα Δημοκρατία ότι το Πασόκ είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρησιμοποιεί που και που κάποια ρητορική η οποία είναι λίγο διαμαρτυρόμενη, λίγο πιο ριζοσπαστική, λίγο πιο αριστερή. Ακριβώς για το λόγο γιατί του έχει πάρει το κέντρο ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νέο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου πάει. Και νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα του Θεριστή.
0: Του Θεριστή, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πρόκειται να κυβερνήσει αν δεν βρει ένα καμένο, στο λέω από τώρα.
0: Η πηξίδα.
1: Τον καμένο.
0: Τον καμένο.
1: Ναι, αν δεν βρει τον καμένο να συγκυβερνήσει. Πώς θα κυβερνήσει αλλιώς? Ούτε την πρώτη φορά θα έχει κυβερνήσει. Να μου πεις, υπήρχε Θοδωράκης στις κάλες. Αλλά. Αυτό που λένε ότι.
0: Ήταν επιποδός. Ανέβαινε αυτό... και τον κατέβασε ο Λαβαζάνης. Του λένε γύρνα πίσω, έχουμε καμένο τώρα.
1: Ο σύντροφος. Θα μιλάς καλά ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο σύντροφος Καμένος.
1: Ο σύντροφος Λαβαζάνη.
0: Ο σύντροφος Λαβαζάνη.
1: Είπε ναι. Ο σύντροφος Θοδωράκη.
0: Ναι.
1: Ότι
0: ο σύντροφος Καμένος.
1: Πρόλαβε.
0: Είναι αυτό... πάνω στον 7ο όροφο και έχουμε κλείσει τον τύπο.
1: Αυτό. Όποιος προλάβει, όποιος πρόλαβε. Τον κύριο είδε. Ναι. Αυτό ακριβώς έγινε για να έρθει αυτό... πρώτη φορά αριστερά.
0: Είναι ένα ερώτημα. Αν είχε πάει πιο νωρίς ο κύριος Θοδωράκης, είχε προλάβει τον κύριο Καμένο. Γιατί ο κύριος Καμένος. Αυτοί δεν ήταν συνεννοημένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι ο κύριος Καμένος και πήγε πρώτος. Αν πήγε ο κύριος Θοδωράκης πρώτος, θα είχαμε συγκυβέρνηση με τον κύριο Θοδωράκη και όχι με τον κύριο Καμένο. Άρα δηλαδή ήταν θέμα.
1: Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε σκόπα.
0: Δεν ήταν θέμα η σύμπλευση τότε του Τσίπρα με οποιονδήποτε άλλον. Δεν ήταν θέμα κάποιων αξιών, κάποιων. Κάποιου πλαισίου. Ήταν όποιος πρόλαβε και ήρθε στον 7ο όροφο, αυτός.
1: Συγγνώμη. Η πολιτική που δεν την κάνουμε, δεν την κάνουμε όχι επειδή δεν θέλουμε. Έχει καλά λεφτά. Πολλά λεφτά και το βλέπουμε συνέχεια. Δεν την κάνουμε επειδή δεν την ξέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. τι γίνεται μετά από κάθε κίνηση. Ποιος παίρνει το βάρος και το πληρώνει, ποιος ξεκαθαρίζει την κατάσταση, ποιανού ξεκαθαρίζει την κατάσταση, ποιος ξεπλένει ποιον, όλα αυτά που. Και θέλω να κλείσω με ένα πολύ απλό πράγμα εγώ.
0: Ναι, γρήγορα, πρώτον, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ωραία. Πρώτον, υποκλοπές είναι πολύ σημαντικό θέμα, θα το πούμε αύριο. Και δεύτερον, μία εκπομπή χωρίς αναφορά στην Καλαμάτα, κάποιος είναι άρρωστος, Γιώργο.
0: Μία εκπομπή χωρίς αναφορά στην Καλαμάτα, κάποιος είναι άρρωστος.
1: Πάνω σπουδά.
0: Το μήνυμα του Γιώργου. Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού θέλοντος 112, Νετανιάχου, Άστον Τραμπ.
0: Τραμπ Νετανιάχου, Τραμπ Νετανιάχου. Αυτό πάλι δεν υπόθηκε σε γκάλωπ σήμερα. Πρέπει να γίνει τον γκάλωπ.
1: Ευάγγελος Μίχος είναι ο σημαντικός που έρχεται και όχι αυτός που φεύγει. Ο σημαντικός είναι πάντα αυτός που έρχεται.
0: Ναι, σαν τον Αλέξη δηλαδή.
1: Να έχετε, ναι, με φόρα να έρθει να γελάσουμε. Λοιπόν,
0: φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε με φόρα.
0: Για χαρά, για χαρά.
16: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
18: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου ξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
19: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
20: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
19: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
20: Τι είναι βρε.
19: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
20: Τι είναι βρε.
19: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
20: Έφτιαξα.
19: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Είναι 10.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310.
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
2: Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Να σε εμπόλεμη σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε τροχιά νόδου εντωμεταξύ παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο άλλων 19 ανθρώπων, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Στο Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε προχθές ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με ανακοίνωση τη νύχτα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ο Παγκόσμιος Στολίσκος επιχείρησε για τρίτη φορά να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τους δασμούς. Χαιρέτησε την επίτευξη του συμβιβασμού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καλώντας μέσω της πλατφόρμας X να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει έναντι των Ηνωμένων Πολιτείων, έγραψε, προσθέτοντας: μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία εποφελές διατλαντικό εμπόριο. Άγνωστη τώρα παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής αερίου χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε τυχόν διαρροή. Επεισόδιο είχαμε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας δύο γυναίκες 57 και 39 ετών με καταγωγή από τη Γεωργία που μετέφεραν στο νοσοκομείο ηλικιωμένοι συγγενείς τους καθώς και ένας νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση. Και οι τρεις θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια με ποσοστό επιδότησης έως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία. Θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Σε ακούμε.

0: καλημέρα, Βάνα. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως το ρεύμα ανόδου και ειδικά από το Περιστέρι προς τη Μεταμόρφωση. Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ξεμείνει κίνηση αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως το ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρτάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον καιρό, όπου έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Εκ πρώτης όψεως, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για δίκες εξπρές για βουλευτές φαίνεται μια θετική κίνηση. Σου λέει, δεν μπορεί ένας βουλευτής του οποίου το όνομα εμπλέκεται σε κάποια δικογραφία να είναι όμοιρος των αργών ρυθμών της δικαιοσύνης για 3, 4 ή 5 χρόνια και να κυκλοφορεί μεταξύ των ψηφοφόρων του με τη ρετσινιά ότι κάτι μπορεί να έχει κάνει. Κι όμως η διάταξη είναι προκλητική, σκανδαλώδης και ευνοιοκρατική. Για μία ακόμη φορά, η πολιτική και κυρίως η κυβέρνηση, δηλαδή δεν κυβερνούν όλοι μαζί, που ανέλαβε και τη σχετική πρωτοβουλία, δίνουν την αίσθηση ότι είναι μια ξεχωριστή κάστα, ότι νομοθετούν για τους εαυτούς τους, ότι διασφαλίζουν ξεχωριστή αντιμετώπιση, άλλη ποινική μεταχείριση, δικαιότερες και...
1: News.
0: Δεν μας έφτανε λοιπόν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, δεν μας έφτανε που η κυβέρνηση με το ρεζίλι της επιστολικής ψήφου αμνίστευσε υπουργούς της για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες, δεν μας φτάνει ότι τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να το κάνει πάλι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις υποκλοπές, ή ότι όταν τη βόλευε αποφάσισε να στείλει με fast track διαδικασίες στον φυσικό δικαστή έναν άλλο υπουργό.

Δεν μας έφταναν λοιπόν όλα αυτά. Τώρα θα έχουμε και τους βουλευτές που, για να μην είναι όμοιροι, λέει, και να μην τίθεται ένα αμφιβόλο η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους, θα καθαρίζουν στο πιτς φυτίλι. Λες και το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η ομοιρία ενός ή περισσότερων βουλευτών. Ή λες και με το 60% των πολιτών να υποστηρίζουν προχθές τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης ότι η Ελλάδα είναι καχεκτική δημοκρατία, έχουν περιθώρια οι πολιτικοί να δείχνουν ότι κάνουν τα κουμάντα τους μόνο για εκείνους. Από τη μια οι βουλευτές λοιπόν, που θα ξεμπερδεύουν γρήγορα, και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε μέρα που περνάει, απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργα, πολύτιμα έργα, επειδή η γραφειοκρατία και η δικαιοσύνη κόστησαν πολύ χρόνο. Κάθε μέρα που περνάει, χάνονται ζωές από αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουν γίνει, επειδή με τις προσφυγές και τις δικαστικές διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν έξω, τα λεφτά χάνονται, η υπομονή εξαντλείται. Κάθε μέρα που περνάει, εκατομμύρια πολίτες είναι εγκλωβισμένοι σε πυγμένους δρόμους, επειδή και πάλι η δικαιοσύνη καθυστερεί, οι ενστάσεις δεν εξετάζονται, τα έργα δεν ξεκολλάνε, ούτε ως προς τις ενστάσεις εργολάβων που δεν πήραν τις δουλειές, ούτε ως προς τις απαλωτριώσεις. Σε αυτά όμως δεν υπάρχει βιασύνη, ούτε σκέφτηκε κανείς να θεσμοθετήσει έναν ειδικό τρόπο για να ξεκολλάνε δικαστικά αυτά τα έργα.

Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλες κραυγαλές διαφορές και ανισότητες μεταξύ ημών των απλών πολιτών και των βουλευτών μας. Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης, που ενόχλησε τον Πρωθυπουργό με τις δηλώσεις του από τον μπλόκο των Μαλγάρων, κλείνει ένα εξάμηνο με παγωμένους λογαριασμούς. Ζει με δανεικά, αλλά η υπόθεσή του ακόμη εκκρεμεί στη δικαιοσύνη. Οι 9 Αιγύπτιοι της Πύλου κατηγορήθηκαν το 2023 ως διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου, ενώ τελικά απλώς έσωζαν ζωές. Αθώθηκαν το Μάιο του 2024, έχοντας κάτσει έναν χρόνο στη φυλακή και σε κλειστά κέντρα μεταναστών. Οι 24 διασώστες και μέλη ΜΚΟ στη Λέσβο αθώθηκαν στις αρχές του έτους από τις κατηγορίες για κατασκοπία και διευκόλυνση παράνομης εισόδου μεταναστών, αφού πρώτα είχαν ταλαιπωρηθεί όμως για 7 ολόκληρα χρόνια, επειδή έκαναν το έγκλημα να σώζουν ζωές επί του πεδίου.

Ο Νίκος Ρωμανός έμεινε 17 μήνες στη φυλακή για μισό δακτυλικό αποτύπωμα σε μία σακούλα πριν απαλλαγή. 17 ολόκληροι μήνες από τη ζωή ενός νέου ανθρώπου μόνο και μόνο γιατί το σύστημα τον θεωρεί σεσημασμένο και συνήθι ύποπτο. Και ο εθελοντίστας ο πυροσβέστης που είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2021 στη Βαρυμπόμπη με την κατηγορία του εμπρισμού έκανε 11 μήνες φυλακή ως την τελική και πανηγυρική αθώωση του. Αυτά για τους κοινούς θνητούς, αυτά για τους πολίτες. Ενώ οι βουλευτές, με βάση την τροπολογία Φλωρίδη που ψηφίστηκε χθες βράδυ, σε 3 μήνες θα ξεμπερδεύουν. Άντε σε 5, αν υπάρξει και μια αναβολή. Και κάπως έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι που νομοθετούν για τους εαυτούς τους κραυγαλαίες ανισότητες και προνόμια, θα βγαίνουν μετά στα κανάλια και θα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την αποχή των πολιτών στις εκλογές, για τα μαύρα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, για το πώς και πώς οι πολίτες θα αποστρέφουν το βλέμμα τους από τη δημοκρατία και θα στρέφονται στην ακροδεξιά. Και θα περιμένουν να τους πιστέψουμε κιόλας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώς. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 21 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους. Τον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο εισαγωγικά, αλλά γενικώς με αφορμή αυτά που θα δούμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες και στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και στις υπόλοιπες συζητήσεις που θα γίνουν στη Βουλή, αυτό το οποίο έχουμε σε εξέλιξη και επαναλαμβάνω θα το ξεκινήσουμε σήμερα από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα είναι ο τρόπος με τον οποίο απροσχημάτιστα σε δημόσια θέα το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να κλείσει όλες τις δυσόδεις υποθέσεις. Δηλαδή, κυρίως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα μου πείτε, εύκολο δεν θα είναι, ακριβώς γιατί θα γίνει με έναν τρόπο ομό, κοινικό και χωρίς να τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι το μέτρησαν αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου και σου λέει, καλύτερα να φάμε ξύλο για μια εβδομάδα και να υποστούμε ένα πρόσκαιρο πολιτικό κόστος ότι κουκουλώνουμε τα πάντα, παρά να περάσουμε όλο το καλοκαίρι με μία εξεταστική και καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, με προανακριτικές για τους πρώην υπουργούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Πάμε να μπαζώσουμε, μια εβδομάδα θα περάσουμε δύσκολα, μετά θα βρούμε πάλι καμιά κατοσταριά 200 εκατομμύρια να κάνει ο Πρωθυπουργός καμία έτσι διαγγελματικού τύπου ανακοίνωση, να δώσει τίποτα ψίχουλα κλπ. Να έχουμε και μερικές πατριωτικές κορώνες, μπας και τσιμπήσουμε μια-δυο μονάδες δημοσκοπήσεις για να είναι λυμμένα τα χέρια να αποφασίσει ό,τι είναι να αποφασίσει μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε σχέση με το αν θα κάνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο ή αν θα πάει στο Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027, όπως φαίνεται ότι είναι και η βαθύτερη επιθυμία. Μια επιθυμία βέβαια που όσο και αν παραμένει η βαθύτερη επιθυμία και επιδίωξη του Πρωθυπουργού, ταυτοχρόνως φαίνεται, όπως λένε συνομιλητές του το τελευταίο διάστημα, ότι και ο ίδιος αρχίζει να εκτιμά ή τέλος πάντων να δίνει δίκιο σε όσους το εκτιμούν και του το λένε, ότι πολιτικά δεν είναι πια για την κυβέρνηση και το πιο εύκολο πράγμα να ξεπεράσει το χειμώνα και να φτάσει στην αρχή της άνοιξης του 2027. Οψόμεθα πάντως, το θέμα είναι ότι το κουμπί για τον μπάζωμα όλων των σκανδάλων έχει πατηθεί, ούτως ώστε η κυβέρνηση, είτε μιλήσουμε για εκλογικό φθινόπωρο σε μερικούς μήνες, είτε μιλήσουμε για εκλογική άνοιξη το 2027, να είναι έτοιμη με λυμμένα τα χέρια ανά πάσα ώρα και στιγμή να πατήσει το κουμπί των εξελίξεων. When we all rise together, a face that rises sun. Κάπως έτσι είδαμε την κυβέρνηση να καλύπτει το διάβημα του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να αρνείται να προσέλθει στην Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τις υποκλοπές. Πριν λίγο έφτασε στη Βουλή και η σχετική επιστολή του, με την οποία επικαλείται την διάκριση των εξουσιών. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για διάκριση εξουσιών. Εδώ μιλάμε για το εάν υπάρχει ανέλεγκτος δημόσιος λειτουργός. Αν υπάρχει κάποιος στο πολιτικό μας σύστημα, στο θεσμικό μας σύστημα βασικά, όχι στο πολιτικό μας σύστημα, ο οποίος να δικαιούται να δηλώνει ανέλεγκτος και να μην υποχρεώνεται ως εκ του ρόλου του και ως εκ της θέσεώς του να λογοδοτεί στον οποιονδήποτε. Είχαμε την αίσθηση, ακόμη και όσοι δεν έχουμε διδακτορικά στην πολιτιολογία, ότι αν μη τι άλλο, ούτε στο συνταγματικό δίκαιο, ότι αν μη τι άλλο η Βουλή είναι ο κυρίαρχος φορέας, το κυρίαρχο όργανο, είναι εκεί όπου ακριβώς επειδή είναι η πηγή της αντανάκλασης της λαϊκής κυριαρχίας, είναι εκεί που αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιους, κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμίζω ότι και πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ και πρώην εισαγγελής του Αρείου Πάγου είχαν επίσης δηλώσει ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση να λογοδοτούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρά το γεγονός ότι και πρόβλεψη για κλειστές συνεδριάσεις υπάρχει και όλα όσα τα οποία τέλος πάντων θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι και λογοδοσία θα έχουμε και δεν θα έχουμε έκθεση σε δημόσια θέα ζητημάτων που μπορεί να αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, στις υπηρεσίες ασφαλείας κλπ. Κλπ. Ενώ Ενώ λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας παίρνει σήμερα απουσία, θα έχουμε και στη διάσκεψη των Προέδρων την κυβέρνηση, την κυβερνητική πλειοψηφία, να δίνει το στίγμα των προθέσεών της για το μπάζωμα. Θα ζητήσει να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση της εξεταστικής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας. Τι και αν αυτό δεν είχε γίνει στην πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές, δεν έχει καμία σημασία. Άλλαξαν τα πράγματα. Είπα ξύπα που έλεγε παλιά και ο Γιώργος Σουφλιάς, αν θυμάστε. Αυτή τη φορά θα ζητηθεί να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων, ούτως ώστε στη συνέχεια να μην φτάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι 120 ψήφοι, να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση το όπλο, τη δύναμη της πλειοψηφίας για να μπαζώσει και αυτήν την ιστορία. Να μην πάμε τώρα σε μια εξεταστική επιτροπή όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητούν να κληθούν τα θύματα των υποκλοπών. Διάφοροι έτσι υπουργοί περίβλεπτοι και δελφίνοι κτλ., οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καταφέρει, δεν έχουν καταλάβει ή δεν τους ενδιαφέρει ότι όσο οι ίδιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν έχουν κάνει ούτε μια μήνυση κατά παντός υπευθύνου, επειδή παρακολουθήθηκαν, τόσο αυτό το πράγμα θα τους ακολουθεί σε όλη την εφεξής πολιτική σταδιοδρομία τους. Θα είχαμε μια εξεταστική η οποία θα καλούσε τον κύριο Δημητριάδη να μας εξηγήσει τι ακριβώς πήρε πάνω του, αφού μιλάμε για αυτονομημένα δίκτυα και κάποιους ιδιώτες, και για ποιον θυσιάστηκε αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτόν που του αναλογούσε. Θα έπρεπε σε αυτή την επιτροπή φυσικά να κληθεί και ο κύριος Ντίλιαν να μας εξηγήσει γιατί χαρακτηρίζει Νίξον τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον προειδοποιεί δημόσια ότι δεν πρόκειται να πέσει, αλλά θα πάρει και άλλους μαζί του. Οπότε σου λέει τώρα, από το να αρχίσουν αυτές οι κλήσεις και να πρέπει κάθε μέρα η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, να εξηγεί για ποιο λόγο δεν θέλει να κληθούν όλοι κρίσιμοι μάρτυρες, πάμε να τον παζώσουμε εν τη γενέση του, να ξεμπερδεύουμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες στιγμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη στους υπουργούς. Ποιοι έχουν πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αποφασίζει και διατάζει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κατά τα λοιπά θέλουν να αναθεωρήσουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86, γιατί είναι κακό λέει πράγμα και δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα. Αλλά ώσπου να το αναθεωρήσουν, το εκμεταλλεύονται όσο δεν πάει. 10:30 δείχνει το ρολόι. Πάμε στη Γαλάτια Καρακατσάνη, τίτλοι ειδήσεων, και σε 2 λεπτά πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Έγκλημα με νεκρό έναν τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Τα ξημερώματα 48χρονος έπνιξε με τα χέρια του 59χρονο που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού. Ο δράστης συνελήφθηκε, οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καταθέτει ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές παρουσία των Άκη Κέρτσου, Νίκου Ανδρουλάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν θα προσέλθει για ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που έστειλε τετρασέλιδη επιστολή στη Βουλή επικαλούμενο στην αρχή της διάκρισης εξουσιών. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Σεισμός 5,6 ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν ως τώρα αναφορές για τυχόν ζημιές. Συμφωνία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τους δασμούς. Την επίτευξη συμβιβασμού χαιρέτησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της, λέει ο Φρίντριχ Μέρτς. Αγνωστή παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου και κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, είπε στον Αντένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών σήμερα με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης τάξης δημοτικού και της 3ης τάξης γυμνασίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 10 και 36 δείχνουν το ρολόι, Αθήνα 984 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας, Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη και τον Παντελή Παπαγεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Και όπως σας λέγαμε πριν ελάχιστα λεπτά, προέκυψε ως είδηση μετά τη διάσκεψη των Προέδρων, το είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ότι την Παρασκευή θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για το πώς και πόσες ψήφοι θα απαιτηθούν για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η απόφαση θα ληφθεί στην αρχή της συζήτησης από την Ολομέλεια της Βουλής. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία που διαθέτει στην Βουλή για να ψηφίσει ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Ούτως ώστε να μην γίνει η Εξεταστική Επιτροπή. Καταλάβατε.

0: Κατά τα λοιπά, σιγά σιγά και εν αναμονή του των ανακοινώσεων Τσίπρα για, για το νέο κόμμα, έχουν αρχίσει όλοι οι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό να τοποθετούνται εν ώψη της νέας κατάστασης η οποία διαμορφώνεται. Βλέπουμε την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να, να αθροίσει το κόμμα Τσίπρα με το κόμμα Καριστιανού. Χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε ότι όπου ακούτε για αντισυστημικούς να κρατάτε το πρωτοφόλι σας. Σήμερα βλέπουμε, μιλάει στο πρώτο θέμα ο κύριος Μαρινάκης και λέει ότι το κόμμα Τσίπρα είναι ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια στόχευση ακύρωσης του rebranding του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά την ώρα που από προχθές, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πλέον και το πώς ακριβώς θα πάει προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη φορά φαίνεται, ως τώρα τουλάχιστον, δεν θα πάει με όραμα για το μέλλον. Θα πάει προσπαθώντας να κινητοποιήσει όσους και όσες θεωρούν ότι έχουν κάτι να χάσουν. Με αυτό το περίφημο τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, για να μην πάμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο πατέρας του το 1993 το έλεγε με πιο ευθύ τρόπο. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω, ήταν το κεντρικό σύνθημα. Δεν είχε πάει πολύ καλά αυτό, βέβαια, τότε για τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, όλα αυτά και άλλα πολλά, ελπίζω, θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, πολιτικό αναλυτή και διευθύνοντα εταίρο της Stratego, της Εταιρείας Συμβούλων Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Κύριε Βαρδουλάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα κυβερνητικά. Τι δείχνει, είναι δείγμα αδυναμίας ή όχι το να λέει ένας πρωθυπουργός ότι ψηφίστε με για να μην πάει η χώρα πίσω?
1: Είναι κάτι που λέγεται από όλους τους πρωθυπουργούς όλων των χωρών σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Θεωρώ ότι είναι κάτι εκτός λογικής και εκτός στρατηγικής. Δηλαδή, τι θα πει ένας ενέργεια πρωθυπουργός, ότι εντάξει και τους άλλους θα ψηφίσετε, δεν υπάρχει ζήτημα?
0: Όχι, όχι, ότι ψηφίστε με για να κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Εννοώ, δεν, γιατί απουσιάζει το οραματικό στοιχείο?
1: Δεν συμφωνώ με το εισαγωγικό σας σχόλιο, mm-hmm. γιατί το σύνθημα, ας πούμε, του Συνεδρίου της Δημοκρατίας ήταν για την Ελλάδα του 2030. Άρα, ναι. Όταν έχεις ένα τέτοιο τίτλο στο συνέδριο, θεωρητικά μιλάς γι' αυτό. Τώρα, συμφωνεί κάποιος με αυτό το όραμα? Δεν το συμφωνεί, δεν το θεωρεί αξιόπιστο, δεν θεωρεί ότι είναι αυτό το οποίο θέλει, δεν ταυτίζεται, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά να πούμε ότι δεν έκανε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι δεν είναι. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπό την έννοια ότι αντιθέτως η στρατηγική του Μητσοτάκη, όπως αυτή διαγράφηκε στο συνέδριο, ήταν ακριβώς αυτό. Ότι σας μιλάω για το 2030 γιατί θέλω να δείξω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πνοή και έχει ορίζοντα ακόμα και έχει ανάσες και έχει κάτι να κάνουμε, διότι και ο Μητσοτάκης το καταλαβαίνει και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί σε γενικές γραμμές το ξέρουν, ασχέτως του πώς το εφαρμόζουν, ότι οι εκλογές δεν είναι ψήφος ευγνωμοσύνης σε σχέση με το παρελθόν μόνο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό έχει να κάνει με τις προσδοκίες και το τι περιμένει ο κόσμος για την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλετε να συμπληρώσω το σχολείο μου, θεωρώ ότι είναι σε κάποιο βαθμό το λάθος και της αντιπολίτευσης, η οποία αναλώνει το συντριπτικό ποσοστό του χρόνου της. Η κυβέρνηση έχει ούτως ή άλλως τα προβλήματά της. Η φθορά της είναι απολύτως ορατή.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος από ένα σημείο και μετά δεν περιμένει να βρει λίγο περισσότερο το Μητσοτάκη από ότι ήδη το κάνουν σε μεγάλο βαθμό. Περιμένει να δει και τι διαφορετικό μπορεί να κάνει εσύ και ένα αφήγημα δικό σου για το πώς θα πάει το πράγμα την επόμενη μέρα. Να δώσει μια προοπτική. Εδώ θεωρώ ότι όλα και η Νέα Δημοκρατία σε κάποιο βαθμό παρασύρεται μερικές φορές σε συγκρούσεις που θα μπορούσε να αποφεύγει,
0: mm-hmm.
1: αλλά και η αντιπολίτευση, ας πούμε, το κάνει με μια μονομανία πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία θα έπρεπε, όχι για λόγους ορθότητας ή ευγένειας ή πολιτικού τάκτ, για mm-hmm. λόγους εκλογικού ωφέλους.
0: Ναι. Ωστόσο, το γεγονός ότι μάλλον από τη στιγμή που έχουμε τον Πρωθυπουργό να εφαρμόζει και αυτό το ρητορικό σχήμα για το ποιον φαντάζεστε να σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα κλπ. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την προσπάθεια να γίνει προσωποκεντρική σύγκριση η επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Στο ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης, παρά τη φθορά την οποία έχει, εξακολουθεί να υπερέχει έναντι των αντιπάλων του, ειδικά στην προσωπική σύγκριση, στο ότι στην εικόνα του έχει τα θετικά του σημεία, έχει και τα αρνητικά του στοιχεία. Στα θετικά του στοιχεία είναι η διαχείριση κρίσεων, η εμπειρία, το εκτόπισμά του με διεθνώς. Γενικά αυτό που έχει να κάνει και πολύ με την εικόνα και της χώρας προς το εξωτερικό, την εκπροσώπηση και τη δυνατότητα να δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις. Το οποίο είναι, με ξέρεις, τον κύριο Τσίπρα είναι και οι μόνοι που έχουν ασκήσει διοίκηση. Οι υπόλοιποι είναι, έχουν ένα ερωτηματικό πώς θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Και στην πολιτική, το κουμάδο, ο καθένας επενδύει στα πλεονεκτήματά του. Το πλεονέκτημα του Μητσοτάκη είναι αυτό. Αυτό θα αναδείξει. Όπως αντίστοιχα, ο Ανδρουλάκης θα αναδείξει ενδεχομένως ότι είναι ένα. Ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει πιο εύκολα ταυτίσεις. Ο κύριος Τσίπρας σίγουρα επενδύει σε αυτό. Ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να δημιουργήσει ταυτίσεις με το κοινό το οποίο το ακούει. Ο καθένας θα πάει την μπάλα στο γήπεδο το οποίο κρίνει ότι το συμφέρει περισσότερο. Ναι. Το Μητσοτάκη είναι αυτό.
0: Επειδή, αν εσείς έχετε διαφορετική πληροφορία, πείτε μου, επειδή έχω την αίσθηση ότι αρκετοί δημοσκόποι το τελευταίο διάστημα έχουν μετρήσει, ειδικά στα ποιοτικά, και νομίζω και στο Μαξίμου έχει φτάσει αυτό, ότι αυτό που ενοχλεί πολύ σε σχέση με την κυβέρνηση είναι μια υποψία αλαζονίας. Αυτό το ποιος άλλος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο δεν έρχεται να τροφοδοτήσει αυτή την αίσθηση.
1: Βέβαια, όλα τα κόμματα λένε, κύριε Μελιγκόνη, όλα τα κόμματα περιευτολογούν. Mm-hmm. Το Πασόκ λέει: μόνο εμείς μπορούμε να είμαστε η ελπίδα για τη χώρα και την κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας επίσης θεωρεί σε αρκετά έτσι προσωποπαγή βάση ότι η επιστροφή του θα επανενώσει το χώρο και θα δώσει προοπτική. Όλοι το κάνουν. Κάποιοι το κάνουν μερικές φορές λίγο πιο χοντροκομμένα, κάποιοι το κάνουν πιο εκλεπτισμένα. Αλλά μην πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα, επειδή κάποιο πολιτικό ο οποίο διεκδικεί την.
0: Όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Σας ρωτάω αν το θεωρείτε δίκοπο μαχαίρι αυτό.
1: Θεωρώ ότι είναι και το πρόβλημα της Ντουδού. Το πρόβλημα της Ντουδού για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και δράζεται κυρίως σε τρία πράγματα. Αυτά τώρα είναι, νομίζω, αποχωρώσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τον κόσμο και ιδιαίτερα το κομμάτι του κόσμου το λιγότερο πολιτικοποιημένο, το οποίο είναι αυτό που τελικά θα κρίνει τις εκλογές. Τα βασικά προβλήματα της Ντουδού είναι ένα, η κόπωση. Παλιά είχαμε τον οχταετή πολιτικό κύκλο. Τώρα με την υπερέκθεση στη δημοσιότητα, στη φθορά, στην επικοινωνία, στα social media έχει επιταχυνθεί ο πολιτικός χρόνος. Άρα ένα πρόβλημα είναι αυτό. Βασικό και αμάχητο. Το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία ακρίβεια όσο δεν υποχωρεί και δεν νιώθει ο κόσμος πολύ καλύτερα στην καθημερινότητά του, υπονομεύει το αφήγημα της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, η οποία αποτυπώνεται στα μακροοικονομικά, αλλά τον άλλος δεν νιώθει στη ζωή του, δεν το αγοράζει το αφήγημα εύκολα. Και το τρίτο ζήτημα είναι αυτά τα ζητήματα θεσμικής τάξης και διαφάνειας που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, τα οποία έχουν επιβαρύνει και το πολιτικό κλίμα και την εικόνα της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα της κυβέρνησης και σε μικρότερο βαθμό όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει επιβαρυνθεί η εικόνα του απότομα ξαφνικά. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, ότι κάποιοι το θεωρούσαν πάντα λίγο αλαζόνα, λίγο λόγω αστικής οικογένειας, από μακρο τον κόσμο. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε και όταν κέρδισε εκλογές με 40%. Δεν τα απέκτησε τώρα. Απλώς τώρα άλλοι είναι οι τομείς οι οποίοι επιβαρύνθηκαν.
0: Ναι. Και συσσωρεύεται μια φθορά, λέτε.
1: Και συσσωρεύεται ακριβώς. Το βασικό είναι αυτό. Ότι η φθορά στερεί πολιτικό κεφάλαιο. Όταν χάνεις πολιτικό κεφάλαιο, περνάνε πιο δύσκολα τα θετικά και είναι πάρα πολύ πιο εύκολη η κριτική. Οπότε νομίζω είναι πιο συγκεκριμένη και πιο βαθύ, θα έλεγα, οι λόγοι οι οποίοι σου καταγράφει. Τώρα, όπως αντίστοιχα, και ο λόγος που δεν. Τσιμπάει η αντιπολίτευση, δεν έχει ξεπεταχτεί κάποιο κόμμα από την αντιπολίτευση να εισπράξει όλη αυτή τη φθορά. Σχετίζεται με αυτό που σας έλεγα πριν, ότι αναλώνουν το 90% του χρόνου στο να βρίζουν. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Πραγματικά πιστεύει κανείς ότι κάποιος άνθρωπος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 23. Αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φαίνεται ότι είναι περίπου, είναι αρκετό ποσοστό κάτω. Και είναι στο λιμνάζοντα χώρο. Προφανώς για να έχει φύγει είναι δυσαρεστημένος. Αυτός ο άνθρωπος τι θέλει να ακούσει? Ένα κόμμα το οποίο τον μπορεί να κάνει όλη μέρα να λέει μαφιόζοι, εγκληματίες, δολοφόνοι, εγκληματική οργάνωση, συμμορίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι θέλει να ακούσει όμως?
1: Δεν θέλει να ακούσει αυτό.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Ας πούμε, το Πασόκ προχθές άνοιξε ένα θέμα τετραήμερης εργασίας. Δεν ξέρω αν το έκανε με τρόπο συγκροτημένο ή αν τέλος πάντων είχαν διαβάσει την τεκμηρίωση όλα τα στελέχη που εκλήθησαν μετά στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα να το υπερασπιστούν. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Έχει πολύ επεξεργασμένες και ωραίες προτάσεις, διαφορετικές εννοώ, με αυτή την έννοια, εναλλακτικές της κυβερνητικής πολιτικής για τη στεγαστική κρίση, και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Έχει κάνει παρεμβάσεις για τις τράπεζες, για τη ΔΕΗ, για την ενεργειακή κρίση ο κύριος Τσίπρας. Ούτε αυτά πέρασαν. Δεν είναι ότι ο προγραμματικός λόγος, ας πούμε.
1: Δεν το κάνουν συστηματικά, κύριε Βελιγκόνη.
0: Αυτό είναι, λέτε.
1: Συστηματικά. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν την ίδια μέρα, εσείς είστε δημοσιογράφος. Έτσι. Έρχεται την ίδια μέρα, σας μιλήσει ένας έλεγχος για την τετραήμερη εργασία και την ίδια ώρα σας βγάλει πέντε φελλυπικούς που μιλάει για συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις και όλα τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Ο τίτλος θα βγει από τη συμμορία, προφανώς.
1: Προφανώς. Αυτό το πράγμα ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Δεν είναι συστηματική η δουλειά η οποία γίνεται. Και εδώ πάντα μπερδευόμαστε και όσοι έχουμε εμπειρία από εκλογές και από επιτελεία, έτσι, ζούμε πάντα και ειδικά εμείς οι σύμβουλοι εκ των πραγμάτων έχουμε μια πιο μεγαλύτερη απόσταση από τα πράγματα, επειδή είμαστε εξωτερικοί σύμβουλοι, είναι ο λόγος πώς λειτουργεί ο στενός πυρήνας. Δηλαδή, μιλάνε με τους ανθρώπους του στενού πυρήνα, που είναι εκ των πραγμάτων φανατισμένοι και παρασύρονται όλοι στην ιδεολογική. Αυτό από τη μεριά της κυβέρνησης κάνει κάποιος όλη μέρα να ευλογούν τα γένια τους και τι ωραία που τα λέμε, ναι. Και, μου, και να βευκαλίζονται για το πόσο σπουδαία τα έχουν πάει και να μπαίνουν σε ανούσιους καυγάδες, συγκρουσιακός, το οποίο δεν βοηθάει το να περάσει το ευρύτερο κεντρικό μήνυμα και από τη μεριά της αντιπολίτευσης σε μια κριτική η οποία μερικές φορές έχει παροξιστικά χαρακτηριστικά. Συγγνώμη, αλλά αυτό τον πιο μετριοπαθή πολίτη, ο οποίος θέλει να ακούσει δύο πράγματα για τη ζωή του. Και ναι. Εγώ δεν τα λέω τώρα σε σύλλε ευχολογία. Ο κόσμος δεν διαβάζει προγράμματα, αλλά κάτι εισπράττει. Ακούει δύο προτάσεις, κάτι νιώθει. Λέει, με αυτός κάτι μου λέει. Κάτι λέει για αυτό το οποίο απασχολεί εμένα στην καθημερινότητα του. Αν δεν μπει λίγο σε αυτό το πράγμα πιο συστηματικά. Προφανώς δεν κερδίζεις. Δηλαδή, θυμάστε το Μητσοτάκη το 19 τι έργο. Έκανε κριτική στον Τσίπρα πάρα πολύ έντονη τα τρία χρόνια. Στην κεντρική προεκλογική ευθεία είχε το τρίπτυχο τότε καλύτερες δουλειές, επενδύσεις, ασφάλεια. Ναι. Μιλούσε για κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Δεν ανάλωνε το 90% του χρόνου του, ειδικά το τελευταίο 5-6 διάστημα, ας πούμε, πριν τις εκλογές, στο να βρίζει όλη μέρα τον Τσίπρα και τον Καμένο. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή και η αντιπολίτευση από τη μεριά της, αν θέλει να ξεκολλήσει αυτό το πράγμα, να φύγει λίγο από αυτή την έντονη τοξικότητα η οποία θρέφει τον πυρήνα της αλλά αφήνει αδιάφορο τον κόσμο, όπως και αντίστοιχα η κυβέρνηση να καταλάβει ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να την ξαναψηφίσουν για να συνεχίσει τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, οι φανατισμένοι δεξί που θέλουν να σα πούνε βρει στην αριστερά και τους αντιπάλους. Αυτή είναι η δεδομένη ψηφοφόρη.
0: Κύριε Βαρδουλάκη, πόσο επικίνδυνο είναι για τη Νέα Δημοκρατία το να προεξοφληθεί ότι θα πάμε σε διπλές εκλογές? Βλέπω και ότι οι πρώτες, ας πούμε, είναι εκλογές για να στείλεις μήνυμα. Βλέπω τον κύριο Μαρινάκη τώρα στο πρώτο θέμα, στον συνάδελφο τον κύριο Γευγενίδη, που λέει ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Φαντάζομαι αυτό τον κίνδυνο προσπαθεί να θεραπεύσει αυτή η ατάκα.
1: Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο ζήτημα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη η οποία λέει κάτι σωστό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με ρωτήσατε πόσο επικίνδυνο είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Για τα άλλα κόμματα πρέπει να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Γιατί τα άλλα κόμματα θρέφουν το σενάριο της δεύτερης Κυριακής, όχι η Νέα Δημοκρατία. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνος σας αναφέρατε ότι είπε ότι το βράδυ των εκλογών θα τελειώσει. Άρα δεν τον βάζει η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές. Το βάζουν τα άλλα κόμματα και προσέξτε, δεν δω τι λάθος κάνουν.
0: Το βάζουν για να ευνοήσουν τη χαλαρή ψήφο, για να πλήξουν την κυβέρνηση, υποθέτω.
1: Πλήττουν τον εαυτό τους, κύριε Βελιγκόνη. Είναι λάθος. Εγώ γράψα και ένα άρθρο στην Καθημερινή πριν από μερικές εβδομάδες για αυτό το θέμα.
0: Σας διάβασα.
1: Λοιπόν, εδώ τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια λίγο έτσι πονηρή, κουτοπόνηρη θα το έλεγα, αντίληψη ότι πάμε χαλαρά στον πρώτο γύρο και όποιος είναι δεύτερος, στις δεύτερες εκλογές θα συσπηρωθούμε γύρω από αυτόν.
0: Ναι.
1: Εάν περάσει η αντιπολίτευση αυτό το μήνυμα της χαλαρής ψήφου, πρώτον, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα μεταξύ τους. Γιατί η δεύτερη θέση έναν χωράει, δεν χωράει δύο.
0: Σωστό.
1: Άρα, πώς θα βγεις και θα πεις πάμε χαλαρά, ψηφίζουμε την ένα. Αν πεις πάμε ζυγούς, λύσατε και ψηφίστε ό,τι θέλετε και στο δεύτερο θα μαζευτούμε όλοι μαζί. Αυτό θα δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν έχει καλή εικόνα και κανένα δεν έχει δυναμική, θα ευνοήσει και αντισυστημικές τάσεις και τη χαλαρότητα των κομμάτων, τα οποία μάλιστα έχουν και λιγότερη δυνατότητα ψηφοσυλλεκτικών μηχανισμών από ό,τι του Νουβού, οι οποίοι είναι πιο δυνατοί στο κυνήγι του Σταυρού.
0: Ένα.
1: Δεύτερον, θυμόμαστε το παράδειγμα με την απλή αναλογική. Τι πίστευε ο κόσμος της αριστεράς με την απλή αναλογική? Ότι θα την ευνοήσει. Την ευνόησε.
0: Τη διέλυσε. Ήταν στρατηγική ήττα, βέβαια.
1: Γιατί ακριβώς ήταν και στρατηγική ήττα σε βάθος χρόνου και εκλογική ήττα εκείνο το βράδυ, διότι ακριβώς συνέβαλε σε μια χαλάρωση ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Άρα τι έκανε ο κόσμος, πήγε και ψήφισε πιο χαλαρά. Βέβαια, αυτό φάνηκε στις δεύτερες εκλογές, αλλά τις πρώτες φάνηκε. Ότι με αυτό τόσο η δεύτερη θέση και ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος, δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι, άσε τώρα μην το ψηφίσεις. Δεν υπήρχε η αίσθηση ενός διακυβεύματος. Άρα εδώ είναι παγίδα για όλους, και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Αλλά το σενάριο των δύο Κυριακών, της δεύτερης εκλογής, το παίζει κυρίως αντιπολίτευση, όχι κυβέρνηση. Νομίζω ήταν λίγο άδικο εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς το να το αποδίδουμε στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Αντιθέτως η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, λέω ότι η κυβέρνηση το ξορκίζει, όχι ότι το καλλιεργεί.
1: Το ξορκίζει. Αλλά το καλλιεργεί πολλές φορές η αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι θα καταρρεύσει στις πρώτες και θα πάμε μετά στις δεύτερες όλοι μαζί και θα ενωθούμε όλοι μαζί. Γιατί στις δεύτερες, γιατί βολεύει αυτό στις δεύτερες, γιατί θα έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι επικεφαλής, αυτός θα είναι δεύτερος. Και είναι και εύκολοι οι συσχετισμοί μεταξύ των κομμάτων, επειδή θα έχουμε καταγεγραμμένα ποσοστά. Άρα με τα καταγεγραμμένα ποσοστά ξέρουμε ποια είναι η αναλογία. Υπάρχει και λίστα, οπότε θα μοιραστούν και οι βουλευτές αναλογικά με τη λίστα και όλα μας okay. Αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη δική τους αποσυσπήρωση. Είναι και νομοτελειακά δεδομένο ότι θα προκαλέσει συγκρούσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης από εκεί και μετά.
0: Ναι. Πόσο πιθανό είναι να είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βαρδουλάκη, κατά τη γνώμη σας?
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό, θα βγουν οι δημοσιοποιήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το.
0: Ναι.
1: Ανοιχτό.
0: Έχει να αρδεύσει εκτός του χώρου της αριστεράς από πουθενά αλλού ο κύριος Τσίπρας? Γιατί βλέπω και μεγάλες αντισυσπηρώσεις.
1: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά ενδεχομένως να παρκεί. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του έτσι το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έχω πάρει το ρίσκο να το πω ορίστα, στον κυλέψω. Μιλάμε όμως για αυτή τη στιγμή. Και έτωλε αυτό, γιατί φαίνεται στις δημοσκοπήσεις της τελευταίας περίοδου, δηλαδή το τελευταίο δίμηνο, το μόνο κόμμα το οποίο έχει τσιμπήσει κάτι λίγο προς τα πάνω είναι το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Από τα ξέμπαρκα εντός εισαγωγικών, μη θεωρεί προδυτικό, στελέχη, ας πούμε, του χώρου της ευρύτερης κεντροαριστεράς, τα οποία είχαν μείνει χωρίς κόμμα και ήταν έτσι άστεγα πολιτικά, σημείο αναφοράς γίνεται το ΠΑΣΟΚ. Οι διευρύνσεις γίνονται κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Άρα θεωρώ ότι το πάνω χέρι στο χώρο της αντιπολίτευσης δείχνει, γιατί δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα, να τον παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έχει ένα πλεονέκτημα, ότι θεωρείται πιο πρωθυπουργικός από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αντιπολίτευσης. Γιατί τον έχουμε ζήσει ως πρωθυπουργό. Έχει εικόνα, μπορείς να το φανταστείς το Μαξίμ τον Τσίπρα, τον έχεις ξαναδεί. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Και δεύτερον, ότι όταν έφυγε, ας πούμε, και στα κακά του, όταν έφυγε, στα χειρότερά του, είχε ένα ποσοστό το οποίο οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμα προσεγγίσει.
0: Ναι, το 32. Άρα, ναι.
1: Όχι το 32, ήταν το καλό.
0: Α, όταν έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, 18 παρακάτω ψηλά.
1: Δεν βάζω τις δεύτερες εκλογές που είχε διαλυθεί. Δεν βάζω, ας πούμε, είχε φύγει και 18-20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν είναι εκεί, γιατί από τότε έχει συσσωρεύσει φθορά, έχει γίνει διάσπαση, έχει ανέβει το Πασόκ από τότε. Άρα δεν νομίζω ότι κινείται σε εκείνα τα νούμερα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει αμελητίως. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτό, θα πρέπει να περιμένουμε. Ούτε καν τον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε 2 με 3 μήνες.
0: Καλό φθινόπωρο δηλαδή.
1: Όχι τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, αν τέλη Μαΐου γίνει ο πρώτος γύρος δημοσκοπήσεων με την ανακοίνωση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: όπως αναφέρει στην επιστολή του, για το περιεχόμενο της οποίας είναι ήδη ενήμερα τα κόμματα, η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής εναντί οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου ενέχει δυνατότητα ελέγχου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τζαβέλας. Εν τω μεταξύ, Βάνα, όπως είπες και εσύ, οριστικοποιήθηκε πριν από λίγο η ημερομηνία συζήτησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών και θα είναι η Παρασκευή, μαθαύριο Παρασκευή στις 22 του μηνός.
1: Δημήτρη Ράντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να αναφέρει πως η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Η τροπολογία δεν αφορά αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απλώς γίνεται συντόμευση των διαδικασιών και αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή. Ό,τι κάνουν τώρα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα το κάνουν και μετά την τροπολογία, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Έγκλημα με έναν νεκρό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τροφίμων. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας 48χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με 59χρονο επίσης τρόφιμο και συγκεκριμένα με τον συγκάτοικό του στο δωμάτιο, τον έπνιξε με τα χέρια του.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές.

0: Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Μια χρονο συγκάτοικό του στο δωμάτιο τον έπνιξε με τα χέρια του. Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διερευνούν έρευνα για το τραγικό συμβάν. Η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία. Οι δηλώσεις του έγιναν ανήμερα της επίσημης επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη πλέον να ξεπερνά τα 2,10 ευρώ και στην Αττική, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Thank you. Thank you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
0: Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Η Θεία από το χωριό. I love σουβλάκι. Όποιος θέλει να φάει καλά κρέατα, κρέατα πιστοποιημένα, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι χοιρινό κοτόπουλο, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, έχει μία επιλογή. I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο I love σουβλάκι.gr και κάνετε την παραγγελία σας. Παρακαλώ, προσέξτε. Όλες οι περιοχές που εξυπηρετούνται ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Ντράφι, μέχρι το Πολύδροσο, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Χαλάνδρη, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Κώστας Καραπαπάς, στη σχετική συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας.

Πληροφορίες από τη Σερβία και όχι φυσικά από την Ελλάδα λένε ότι ο Μοντέρο είναι κοντά στο να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει λιγότερα χρήματα από τη Χάπο Τελαβίβ.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ομάδες που ψάχνουν για προπονητή. Ο Τιάγκο Μότα είναι μέσα στα μπλοκάκια των υπευθύνων της Λάτσιο, της Λίλ και της Λεβερκούζεν που ψάχνουν για προπονητή. Όλα αυτά βεβαίως γράφονται στην Ιταλία, έτσι.

Σας είπαμε ότι και σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Σερβία, η Χάπελ Τελαβίδ κοιτάει την περίπτωση του Μοντέρο. Όμως, εάν δεν μπορέσει να τα καταφέρει με τον Μοντέρο, τότε είναι πιθανό να στραφεί προς τον TJ Shorts, τον γκάρτ του Παναθηναϊκού. Every word cuts through the bone. 3,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο είναι η πρόταση της Χάπελ για το Μοντέρο.

30 γκολ και 6 ασίστ σε 53 συμμετοχές είχε με την Μπενφίκα φέτος ο Βαγγέλης Παυλίδης, αλλά η Μπενφίκα το συζητάει ευχαρίστως να τον πουλήσει. Μπεσίκτας είναι η πρώτη που ενδιαφέρθηκε με μια προσφορά κοντά στα 20 εκατομμύρια. Νομίζω ότι με αυτά τα λεφτά η Μπενφίκα δεν πρόκειται να πουλήσει τον Παυλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία και τις δημοσιεύει η Αμπόλα, η Μπενφίκα για να πουλήσει τον σέντερφόρ της ζητάει ένα ποσό γύρω ή και πάνω από τα 40 εκατομμύρια. Εκεί έχει κοστολογήσει τον Παυλίδη και νομίζω βλέποντας τι γίνεται γενικά με τους σέντερφόρ, η Μπεσίκτας μπορεί να μην πάρει τα 40, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει. Η Μπενφίκα μπορεί να μην πάρει τα 40, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει παραπάνω, πολύ παραπάνω από τα 20 που της προσφέρει η Μπεσίκτας.

Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site μας, στο 943sports.gr, και να παρακολουθήσετε live τη συνέντευξη για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Κώστα Καραπαπά. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το κεντρικό σύνθημα, και αυτή την ώρα μιλάει ο Κώστας Καραπαπάς και προφανώς απαντάει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Μπορείτε να μπείτε στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε live τη συνέντευξη.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Πώς πάμε, είμαστε στην τελική ευθεία για το τζάμπολ στις 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Ε?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία, μετράμε ανάποδα στην ουσία. Υπάρχει ένας οργασμός δουλειάς και είναι απολύτως λογικό. Συμβαίνει σε κάθε διοργάνωση, πόσο μάλλον εδώ στην Αθήνα που θέλει να αναδείξει ότι μπορεί να υποδέχεται γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο θα έλεγα. Έτσι κι αλλιώς Γιώργο γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και γνωρίζει και ο κόσμος ότι οργανωτικά σπάνια αποτυχαίνουμε. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλοί. Και δεν είναι ανάγκη να με συμμερούμε πάντα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κάνουμε καλά. Γιατί υπάρχει εκτός όλων των μέλων, εκτός της τεχνογνωσίας, εκτός του τεχνοκρατισμού που είναι απαραίτητα στοιχεία, υπάρχει αυτό το, αυτή η λέξη που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξιλόγιο του πλανήτη, το φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Αυτό σε ό,τι αφορά τα εξωγηπαιδικά. Θα γίνουν λάθη, αυτό είναι δεδομένο, καθώς η Ευρωλίγκα δεν πολύ ακούει, έτσι κι αλλιώς, έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ελάχιστη σημασία έχουν. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το τζάμπολ, όπως το λες, και τι θα γίνει στους δύο ημιτελικούς, αρχής διανομένης από τον πρώτο. Η ευχή όλων μας, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε σειρά και να αντιμετωπίζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι ο Ολυμπιακός να δώσει δύο παιχνίδια στο φετινό Final Four.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό είναι
0: το δεύτερο, είναι ο τελικός, δεν υπάρχει. Ναι,
1: ναι, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Υπάρχει ένα παιχνίδι αντί του άθλιου, της αθλειότητας του μικρού τελικού, του ανώφελου και απρόσφορου μέσου που ήταν ο τελικός. Υπάρχει ο τελικός του Next Generation, Next, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα πιτσιρίκια, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν κάποια παιδιά που θα παίξουν στο Σανέλ Αρένα, τα οποία πάνε για πολύ ψηλά στα draft, έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα των σκάουτερ όλου του πλανήτη, αναμένονται καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά σκάουτερ από το NBA για να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, είναι τους μανατζαρέως και τους σκάουτερ από την Ευρώπη, οπότε αντιλαμβάνεις ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, που προφανώς και κινείται στη σκιά της Ευρωλίγκας, αλλά δεν πάβει να είναι μια, πώς το λένε, μια τζούρα από το μέλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά προσεχώς που λένε. Οπότε αυτά τα παιδιά θα κληθούν να δώσουν τον τελικό στο Telecom Center, στο γήπεδο, στο Άκαπες, το όπως θέλεις, λίγο πριν το μεγάλο τελικό. Δηλαδή αντί του μικρού τελικού θα είναι ο τελικός των πιτσιρικάδων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει με ένα κυπροφανή στόχο να είναι και την Κυριακή στο Telecom. Γιατί αν είναι την Κυριακή στο Telecom, είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορεί κανείς να πει και να μην έχει και 100% άδικο ότι τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων, το δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό της Παρασκευής. Αυτό θα το αποδεχτώ με κλειστά μάτια. Όποιος όμως θεωρήσει ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή κατέκτηση για τον κύπελο, μπορεί εκτός από το να πλανάτε πλάνη νυχτρά να βρεθεί και μπροστά σε άσχημη εξέλιξη. Απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, απλά η εμπειρία τι λέει, θεωρούσαμε στο Τελ Αβίβ ότι είναι δικό μας το κύπελο.
0: Ναι.
1: Δεν το πήραμε ποτέ. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι στοιχιώνει όλον τον οργανισμό του Ολυμπιακού και ενδεχομένως και του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί ήταν το πιο σίγουρο, το πιο βέβαιο, αυτό που έλεγες ότι δεν χανότανε, ρε παιδί μου. Τώρα πια μπαντάλωνε και ποιος Κορνίλιος το μισό, στα κιλά μου ήταν ο τύπος. Το έβαλε στο μπάσκετ όλα μπορεί να συμβούν σε έναν αγώνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πεις, ένα παιχνίδι είναι, Γιώργη. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Θα επιδράσουν χίλια πράγματα. Θα δούμε το φαινόμενο της πεταλούδας. Θα δεις ότι θα βγουν παίχτες από εκεί που δεν τους περιμένεις. Παίχτες που περιμένεις μπορεί να εξαφανιστούν. Αυτό το βλέπουμε κατ' εξακολούθηση, κατ' επανάληψη σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, σε όλους τους μεγάλους τελικούς. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι απλά τζόγος, τίποτα παραπάνω.
0: Συμφωνώ.
1: Τώρα, παράλληλα έχουμε και
0: πολλές... Φενέρμπαχτσέ, ρε φίλε, Φενέρμπαχτσέ. Τι να φοβάται ο Ολυμπιακός, σε ποιους... Πού νομίζω ότι ξεχωρίζει Φενέρμπαχτσέ, έτσι. Είναι ο Ιμπέροβιτς το μεγάλο της αστέρι.
1: Είναι ο Χορτ ο Τάκερ.
0: Ο Τάκερ.
1: Είναι ο Μπιμπέροβιτς ο παίκτης που μπορεί να ανοίξει τις άμυνες με το σουτ αν του το δώσεις. Είναι ο Μπάλντουιν ο οποίος αν δεν τρελαθεί είναι πρόβλημα για κάθε άμυνα. Είναι ο Μέλι που είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Έχει τους παίκτες. Ναι. Αν κάπου έχει πρόβλημα η Φενέρ είναι κοντά στο καλάθι, είναι στο ζωγραφιστό. Εκεί που ο Κέμπριτς δεν μοιάζει να είναι ο γκόλιθος, ρε παιδί, δεν μοιάζει να είναι φόβητρο. Ναι. Παλιός γνωστός του Ολυμπιακού, ναι, έτσι, ο Καναδός είχε παίξει κάποια στιγμή. Ναι. Στα πρώιμα στάδια, μετά ακολούθησε το NBA και τώρα βρίσκεται πλέον στη δύση της καριέρας του, στην,
0: Φενέρ,
1: στην κάτω βόλτα, όχι δύση ακόμα, στη Φενέρ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Φενέρ μέχρι το 4 είναι καθέτος ανταγωνιστική προς τον Ολυμπιακό. Το ζήτημα είναι ότι αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό, είναι πρόβλημα για τους Τούρκους. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στη διάρκεια της σεζόν και τις δύο φορές ο Ολυμπιακός την κοίταξε στα μάτια την Φενέρ, Γιώργο. Δεν είχε, και μάλιστα τη μία που παίξανε στην Τουρκία, γιατί στο ΣΕΦ όχι μόνο την νίκησε, της πήρε και τη διαφορά των 8 πόντων. Εξού και το τερμάτισε στην πρώτη θέση. Καλά, έτσι και αλουσιονέρι άρχισε να παραπέσει τα τελευταία παιχνίδια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το τέλος της κανονικής διάρκειας, αυτό που έδειξε στα play-off. Έλεγα λοιπόν ότι στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε μόνο με τον Ντόντα Χολ, χωρίς τους υπόλοιπους έντερ, όσο άντυχε ο Χολ για 35-36 λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν απολύτως ανταγωνιστικός και απειλούσε την Φενέρ με ήττα. Και τότε μάλιστα δεν ήταν και στα πολύ καλά του Ολυμπιακός. Όταν βγήκε από την εξίσωση στο πεντάρι του, εκεί κατάφεραν οι Τούρκοι, νίκησαν και πήραν και διαφορά 8 πόντων. Αλλά η μεγάλη εικόνα, όχι το αποτέλεσμα, και ο συνδυασμός των εικόνων από τους δύο αγώνες δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι... Η Φενέρ του ταιριάζει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ομάδα που δεν του ταιριάζει. Έτσι μπορεί να βρει λύσεις για όλα. Θα έλεγα ότι αν με φοβίζει κάποιος είναι αυτός ο Τάκερ, ο οποίος στα καλά του είναι τάγκς. Αλλά okay. Υπολόγισα αυτό που είπαμε και πριν, ότι σε ένα παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι σε σπουδαία βραδιά. Δηλαδή ο Μπεζέκοφ που είναι ο φόβος και ο τρόμος έχει φάει έναν φόρ που δεν βλεπόταν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω, το λέω σαν αντιδιαστολή, ότι και οι μεγάλοι παίχτες και αυτοί που λες ότι τα λεφτά στην τράπεζα και αυτοί, επειδή υπάρχει και το φορτίο, υπάρχει το βάρος, υπάρχουν πολλά μαζί. Έτσι. Περιμένει ο κόσμος, περιμένουν αυτοί από τον εαυτό τους. Περιμένει ο οργανισμός από αυτούς, όλο αυτό. Βαραίνει. Πάντως θα είναι μια γιορτή, Γεωργία. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια γιορτή πραγματική. Και ξέρεις, είναι και σημαντικό το Final Four, γιατί με τις αχλαμάρες που κάνει ο Μποντιρόγκα και πάει να παίξει, ας πούμε, τώρα στο Abu Dhabi σε χώρο που δεν προσφέρεται ούτε ως μπασκετικό τοπίο, ούτε ως τοπίο γενικότερα. Έτσι, είναι ένα τοπίο στην Ομίχλη που δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Λοιπόν, το ότι επιστρέφει το μπάσκετ στο σπίτι του, έτσι, στην Ευρώπη, εδώ που ξέρουν και εδώ που εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, και μπορείς να κάνεις και μια βόλτα στον δρόμο χωρίς να σκάσεις και μπορείς να πας στο γήπεδο και να πιεις μια μπύρα, να μην το ξεφτυλίσεις, αλλά πιεις μια μπύρα, δεν είναι πρόβλημα. Δεν έχει εδώ τώρα τους νόμους που έχουν οι μουλάδες κάτω στο Αμπου Ντάμπι, ας πούμε, που λες μη φέρετε πανό και μη φέρετε φανείς και σημαίες και τέτοια. Εδώ θα είναι γιορτή και έτσι πρέπει να το ζήσουμε. Παρεπτόντως από το πρωί το Ζάπιο έχει γίνει εργοτάξιο, να ξέρεις, γιατί και θα είναι η fan zone. Σε λίγο θα κυκλοφορήσουμε και φωτογραφίες από το και βίντεο από την προετοιμασία. Μια τεράστια έκταση το σχεδόν όλο το Ζάπιο θα είναι στα χρώματα της Ευρωλίγκας. Επίσης το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων, το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από το Καλλιμάρμαρο πηγαίνοντας προς το Φίξ, στο αριστερό μας χέρι, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Είναι στα χρώματα, έχουν μπει οι ταμπέλες, Ευρωλίγκα, αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά και παίρνει λίγο χρώμα και η πόλη, αν και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, αλλά η Ευρωλίγκα, ξαναλέω, δεν είναι ιδιαίτερος ευκίνητη σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζουμε και μυρίζουμε.
0: Αρχίζουμε και μυρίζουμε και αύριο θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μην ξεχάσουμε ότι αύριο είναι συνέντευξη τύπου, έτσι.
0: Βεβαίως. Δεν μου θα ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Η συνέντευξη τύπου θα μεταδίδεται από κάπου για να την μεταδώσουμε και εμείς απευθείας.
1: Έχω την αίσθηση ότι η Νόβα που έχει τα δικαιώματα θα τη μεταδώσει live. Έχω την αίσθηση.
0: Ωραία,
1: είναι στη στέγη η συνέντευξη τύπου, θα είναι οι προπονητές, θα είναι οι αρχηγοί. ξέρεις, είναι το opening ceremony που λένε και μετά...
0: Από αυτό.
1: Ναι, και το βράδυ είναι το welcome dinner, αυτά τα ξέρεις που κάνουμε και εμείς στη
0: Τελειάνα. Ναι.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε, εν τέλει, δεν θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, αυτό μπορεί να και καλό για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί να θέλει και να καλή επιτυχία και να άρχισες να νιώθεις λίγο αύριο. Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Μακάρι να ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ασφαλώς. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Σκογκαλίδης. Συνεχίζεται η συνέντευξη του κυρίου Κώστα Καραπαπά για την παρουσίαση των εισιτήριων του Ολυμπιακού διαρκείας της σεζόν 26-27. Και ο κύριος Καραπαπάς μας έχει δώσει και μια είδηση. Μας είπε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα δώσει συνέντευξη στα ΜΜΕ μέσα στον Ιούνιο για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικό αυτό. Κρατήστε το. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Intervention Sports.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Πλακάκια και ήδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
17: Γιάννη,
18: έλα!
17: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
18: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
17: Ναι, ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
18: Τα πάντα.
17: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
20: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
21: Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας την συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στην συνέχεια στα ορεινά. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επαναλαμβάνω, είδηση της τελευταίας στιγμής την είπε ο Κώστας Καραπαπάς στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού. Μέσα στον Ιούνιο θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο διοικητικός του ηγέτης, να μιλήσει για όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Επίσης και στη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην 943 Ιντερβέτανα Sports για να συνδεθούμε όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Αν σου ζήταγα έτσι μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη για το ποια ομάδα είναι πιο κοντά να κατακτήσει το Final Four, τι θα μου έλεγες παραπάνω από όσα μου πες θες?
1: Τίποτα, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, είναι το grande favori. Δεν υπάρχει τώρα ό,τι και να συζητήσουμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν χάσει αυτό το Final Four θα πρόκειται περί μεγάλης αποτυχίας. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Γίνεται στην Ελλάδα, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, η Ρεάλ έχει τραυματίες, η Βαλένθια είναι πρωτάρα. Θα έχει ξεμπερδέψει. Νομίζω ότι το δύσκολο για τον Ολυμπιακό είναι η Φενέρ και όχι τόσο τελικός. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί παίζει σχετικά και η Φενέρ σκεπτόμενο μπάσκετ αυτό που λέμε. Είναι, νομίζω αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα πρόκειται πολύ πολύ, πολύ μεγάλης αποτυχίας.
0: Μάλιστα. Νίκο,
1: και απλά δεν λέω περισσότερες κουβέντες, ξέρεις γιατί? Γιατί επειδή, ξαναλέω, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα να κρύψεις και να κρυφτείς και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο κάζο ότι δεν πήγε, δεν θέλω να νομίζει κάποιος ότι βάζω στη σύγκριση τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο μέγεθος της αποτυχίας, αλλά αν δεν το πάρει είναι πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε πολύ μεγάλη κρίση. Γιατί θα είναι το τέταρτο, πέμπτο Final Four που δεν παίρνει το κύπελλο.
0: Πέμπτο. Άρα... Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, Νίκο.
1: Ναι.
0: Από χτες και για πάρα πολλές ώρες στα νότια προάστια της Αθήνας έφτανε μέχρι και τον νέο κόσμο, δηλαδή υπήρχε μια οσμή, μια πάρα πολύ άσχημη οσμή. Έχουν περάσει από τότε πάνω από 24 ώρες και δεν έχουμε μάθει ακόμα από τι προήλθε αυτή η οσμή, με αποτέλεσμα να ακούγονται διάφορα, ορισμένα από τον οποίο πάρα πολύ, ας πούμε, επικίνδυνα, όπως ότι αυτοί οι οσμοί είναι από αέρια που βγαίνουν διότι έρχεται ένας μεγάλος σεισμός, που έχουν αναστατώσει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και θέλω το σχόλιο σου, πώς είναι δυνατόν να περνάνε τόσες ώρες και να μην μπορούμε να βρούμε από πού μυρίζει και τι μυρίζει?
1: Και η πλάκα είναι, επειδή ξέρεις, ο Έλληνας πάντα στα δύσκολα και σε κάτι φάσεις που δεν μπορεί να εξηγήσει, χρησιμοποιεί το χιούμορ. Λέει, δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, από πού έρχεται αυτή η οσμή και στον κορονοϊό έβλεπαν από τα λίμματα αν τρώμε κουκιά ή φακές. Όντως είναι ανεξήγητο και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να δώσει επίσημα και υπεύθυνα μία απάντηση. Γιατί αν όντως υπάρχει κίνδυνος, γιατί άκουσα, ας πούμε, ότι κάποια δημαρχία δεν πήγαν να δουλέψουν στο Δημαρχείο Παλαιό Φαλούρα, αν είναι αληθινή η πληροφορία,
0: δεν μπορούσα να το σταυρώσω,
1: ότι κάποια νηπιαγωγεία δεν άνοιξαν, ότι κάποιοι, ας πούμε, λαμβάνουν μέτρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ αυτό το μυστήριο. Είμαστε το 2026.
0: Άλλοι λένε ψητάλη, άλλοι λένε αγκυροβολημένα πλοία.
1: Ναι, λένε πολλά, αλλά δεν υπάρχει μία επίσημη απάντηση και έχει περάσει μια ολόκληρη μέρα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Και ίσως δείχνει, ας πούμε, ότι και το επιτελικό κράτος δεν είναι και τόσο έτοιμο όσο μας λένε ότι είναι για να αντιμετωπίσει κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Βέβαια θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά? Όχι. Θα είναι η τελευταία? Όχι. Δυστυχώς. Θα περιμένουμε. Ας τους δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ξέρεις, εγώ το λέω. Και σε συνάρτηση με τους φόβους.
1: Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα έχουμε Άγιο. Γενικά. Όταν δεν έχουμε. Σημαίνουν τραγωδίες.
0: Όταν δεν έχουμε Άγιο, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και μια δήλωση του Πρωθυπουργού, μια δήλωση κατά την επίσκεψή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Και θέλω να πεις αν σε αυτή τη δήλωση δίνεις βάση. Έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα.
1: Ότι ακούω από παντού ότι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η βιασύνη στα κόμματα που τώρα δημιουργούνται, στο κόμμα της Χαριστιανού και στο κόμμα του Τσίπρα. Εγώ ακούω από παντού ότι οι εκλογές είναι πολύ πιθανό να γίνουν προς τα τέλη του Οκτώβρη. Ιδού η ρώτηση ούτε και το πείδημα, ας ελπίσουμε, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, να βγει αληθινός ο κύριος Μητσοτάκης. Να βγει και σε κάτι αληθινός. Θα είναι πραγματικά η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα για μένα. Ότι μας λέει διαρκώς ψέματα.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Συρίγκος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να χορτάσετε την πείνα σας, υπάρχει μία λύση εγγυημένη για κρέατα ζουμερά, καλά ψημένα, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, I love σουβλάκι. Και για online παραγγελίες μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας και έρχονται στο σπίτι σας με delivery και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα τα καλύτερα σουβλάκια της αγοράς, τα καλύτερα κρέατα. Έτσι, ζουμερά και πολύ καλά ψημένα. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι τον τράφι. Πολύγωνο, πολύδροσο, κυφισιά, μαρούσι, χαλάνδρι, γέρακα, παλίνι, Νέα Φιλαδέλφια, κουκουβάνος μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκιδόνα, I love σουβλάκι. Και alivesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Θέλετε πρωτάθλημα στη γεύση? I love σουβλάκι. Θέλετε Champions League στη γεύση? I love σουβλάκι.

από την Τουρκία τα γνωστά, έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ για τον Λουσέσκου ή Μπεσίκτας. Okay. Δίνω ορισμένη βάση σε αυτά. Ορισμένη βάση.

Πέντε ομάδες έχουν στείλει έγγραφο στην Super League με το οποίο ζητάνε τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα στην ατζέντα την αναδιάρθρωση. Μέσα στις πέντε ομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες είναι η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και ο Πανατολικός. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα και πιθανότατα γίνει και ψηφοφορία για να πάει το θέμα της αναδιάρθρωσης στον αναπληρωτή προγραμματισμό, που σε μεταδία περίπτωση πολιτεία δεν ξέρω κατά πόσο θα θελήσει να πάει κόντρα σε μια απόφαση της Super League. Πόσο είναι πιθανό να αλλάξει κάτι, αλλά είναι σίγουρο ότι η Super League θα πρέπει, εφόσον της το ζητάνε συγκεκριμένος αριθμός ΠΑΕ, να ορίσει συνεδρίαση.

0: Ένας 20χρονος, ο Λέρνεν Τιέν, απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 στο τουρνουά της Γενέβης. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Ξεκινάω από το Άστον Βίλα Φράιμπουργκ και θέλω προγνωστικά.
1: Εγώ δεν θα κρυφτώ. Δεν θα κρυφτώ τώρα πρώτα απ' όλα. Καλά, θα την κάνουμε αυτή την προσέγγιση φυσικά. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσει τελικό. Τελικός είναι. Ναι. Αλλά να πω ότι βρίσκω μια επαγγελματική, θα έλεγα, πραγματικά παραζάλη σε ό,τι αφορά
0: την
1: παρουσία μου στην, στην οργάνωση της
2: Ευρωπαϊκής.
1: Μόνο τα οποία έχουμε να επιλύσουμε, να οργανώσουμε και να παρουσιάσουμε και να...
0: Δημοσθένη, μπορείς να μετακινηθείς, δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Τώρα νομίζω είμαι καλύτερα, γιατί οδηγώ, αλλά ήταν ένα σημείο που δεν έκανε.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Τώρα σε λίγο θα με ακούτε πολύ καλύτερα.
0: Να περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη κάπως καλύτερα, γιατί ο ήχος είναι ταλαιπωρία για τα δικά σας αυτιά. Ναι, Δημοσθένη.
1: Έλα, τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι τα δικά μας, κατά κάποιο τρόπο θα πούμε και 2-3 πράγματα ίσως από σήμερα, από αύριο.
0: Βεβαίως
1: θα πούμε. Και τα activities και τις δράσεις της οργανωτικής επιτροπής, τη Fan Zone, του γραφείου που ανοίγει τις πύλες του για το κοινό αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πράγμα θέλω να επισημάνω για να το ξέρει ο κόσμος εκ προημίου.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και της EuroLeague και της οργανωτικής επιτροπής που είναι γεμάτο για τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στη Fan Zone του γραφείου, που θα είναι εγκατεστημένα και όλα τα περίπτερα της οργανωτικής, της περιφέρειας Αττικής που είναι χορηγός της διοργάνωσης, των άλλων δύο μεγάλων χορηγών της διοργάνωσης και βεβαίως όλων της EuroLeague των ειδών, των αθλητικών ειδών, και εν πάση περιπτώσει ό,τι σχετίζεται με όλη αυτή την κορυφαία γιορτή του μπασκετική και γενικότερα του ευρωπαϊκού αθλητισμού που έχει επίκεντρο φέτος το Telecom Center την Αθήνα και την Αττική μας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Χρειάζεται μια προσοχή μόνο που έχει τεθεί από την EuroLeague και από τους διοργανωτές σε ό,τι αφορά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ό,τι γίνεται για να προφυλακτεί ο κόσμος γενικότερα και να κυλήσουν όλα πραγματικά μέσα στο πλαίσιο μιας ειρηνικής και μεγαλειώδους γιορτής. Θέλω να πω ότι θα προμηθεύονται όλοι οι επισκέπτες από ένα βραχιολάκι και αυτό που έχει βάλει ως, παραλαμβάνω καθαρά για λόγους ασφαλείας, ξαναλέω ότι είναι ανοιχτές οι πύλες για τη Fan Zone δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Όμως έχει μπει ένα κόφτης κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα πρέπει να το τηρήσουν όλοι και να το ξέρουν με λίγη υπομονή, γιατί ο κόσμος θα πηγαίνει και θα έρχεται και θα ανακυκλώνεται, το καταλαβαίνετε αυτό, κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες όσο θα περνούν οι μέρες. Δεν μπορούν να είναι περισσότερα την ίδια στιγμή μέσα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων περισσότερα από περίπου 1500 άτομα. Αυτός είναι ένας όρος, ένας κόφτης που είναι από την αστυνομία, που είναι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της EuroLeague και της Οργανωτικής Επιτροπής. Ξαναλέω καθαρά για την ασφάλεια των φιλάθλων. Διότι είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρώτησε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τα μπασκετικά. Έχουμε μέρες και ώρες να τα λέμε μέχρι τον τάμπο. 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Του πρώτου ημιτελικού, το Ολυμπιακό Φενέρ. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα, πολύ μικρό, διότι όταν υπάρχει αγγλογερμανική μονομαχία δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά. Θεωρώ ότι η Άστον Βίλα είναι ένα κλικ παραπάνω και ως ομάδα από τη Φράιμπουργκ, κατά την προσωπική μου άποψη. Είναι πιο έμπειρη από τέτοιες γενικότερα παρουσίες, παραστάσεις, όχι τόσο πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά γενικά σαν ιστορία των χωριατών, όπως αποκαλούνται οι Villagers και η Άστον Βίλα. Αν με ρωτήσει να παρακινδυνεύσω και να δώσω κάποια, να παίξω κάποιο στοίχημα, θα έβαζα απλώς το over σε αυτό το τελικό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα μπουν πάνω από 3 γκολ δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερα προγνωστικά πραγματικά. Νομίζω έχει ένα μικρό προβάδισμα για τον Βίλα και τίποτα περισσότερο.
0: Τίποτα περισσότερο, μάλιστα.
1: Όχι. Εσύ τι βλέπεις?
0: Εγώ βλέπω προβάδισμα της Aston Villa. Αλλά η Freiburg είναι μια ομάδα μηχανή γκολ, σκοράρει κατά ρηπάς. Οπότε το over είναι σωστά που το λες. Δίνω και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Aston Villa. Τίποτα παραπάνω, Δημοσθένη.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε, μέχρι εκεί είναι. Δεν είναι παραπάνω. Και ότι θα μπουν αρκετά γκολ και ελπίζω να ευχαριστηθούμε το θέμα. Αυτό.
0: Λοιπόν, είσαι ο Κάρλο Ανσελότη, πρόσεξε την ερώτησή μου.
1: Είσαι ο Κάρλο Ανσελότη.
0: Βλέπεις ένα Νεϊμάρ
1: στις... Και πλούσιος και δοξασμένος και ωραίος άντρας. Πολύ ωραίο, ναι. Στο Σαμοθράκι να τα λες αυτά.
0: Σωστά.
1: Μαζί με τα περαστικά μας για ένα μικρό πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι τίποτα, εντάξει, το προσπερνάει. Είναι πυρίο, το ξέρεις, εκεί από το λιμάνι κάτω. Αυτοί είναι όλοι τώρα θαλασσοδαρμένοι, έχουν μάθει, είναι γερά σκαριά.
0: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, βλέπεις ένα Νεϊμάρ στα 34 του χρόνια, μία να παίζει, μία να μην παίζει στη Σάντος και όταν παίζει να μην καταφέρνει τίποτα το ιδιαίτερο. Έχεις μία πίεση από τον κόσμο να τον πάρεις. Ενδιαφέρεται για αυτόν μέχρι και ο Λούλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας που σε ρωτάει. Και τελικά τον παίρνεις. Τι πριτανεύει μες στο κεφάλι σου να πάρεις έναν παίκτη ο οποίος δεν παίζει τίποτα.
1: Αρχηγό αποδυτηρίων πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: κοινή γνώμη. Επειδή είμαι Ιταλός, αφού με βάζει τον Κάρλο Αντσελότη, πρέπει να τηρήσω και τα PR, τις ισορροπίες, γιατί για μένα δουλειά μου είναι. Άμα τον θέλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μαζί με το κοινό παραμένει λαοφιλής, είναι ο Νεϊμάρ, είναι ένα όνομα, κάνει ένα γκέλ στα αποδυτήρια, παρότι δεν είναι ηγετική φυσιογνωμία, να τα λέμε αυτά τώρα. Μεταξύ ένα πάρτι τώρα που έχει κάνει κατά
0: κέρδος,
1: θα το πάρει σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα. Ποιος από τους παίχτες θα τον πάρει πραγματικά στο σοβαρά, θα τους βγάλει δηλαδή με αυτή την έννοια που λέμε του σεβασμού, το respect που λέμε.
0: Ναι.
1: Πέρα από την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα, δεν μπορεί η γενικότερη καριέρα του να... Δεν θα θέλει κάποιος να μοιάσει στο Νεϊμάρ, διότι ο Νεϊμάρ έχει χάσει πολλά από αυτά που μπορούσε να έχει πάρει από την καριέρα. Από το ταλέντο, την αξία του, την ποιότητά του, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν θα θέλει κανείς να τον μιμηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα blue chip, όπως λέμε στο χρηματιστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο στήλι για το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Και στη θέση του Αντσελότη, επειδή είμαι και φιλοϊταλός και μπορώ να μπω λιγάκι στο πνεύμα και στη λογική όσο γίνεται, γιατί λιγάκι τους έχω ζήσει, εν πάση περιπτώσει, ζώντας ένα διάστημα κατά διαστήματα και στην Ιταλία, νομίζω ότι έτσι θα ενεργούσα. Θα τον έπαιρνα τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι γενικότερα και πρεσβευτή μου της ομάδας και κοίταξε να δεις τι κατάφερα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Τον έκανα να κλάψει.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έκανα να συγκινηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Δηλαδή, λέω τώρα μας δουλεύει, ας πούμε, ο Νεϊμάρ. Όχι. Αλήθεια είναι, διότι η πρόσκληση για το εθνόσημο, να φορέσει το εθνόσημο, είναι πάντοτε τιμητική.
0: Έτσι.
1: Και ξέρει το βάθος ο Νεϊμάρ ότι είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής ουσιαστικά. Ότι
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: ξεπερασμένος, ότι είναι στη δύση του δημοσιογράφου και παρόλα αυτά σου λέει, μετράω ακόμα, ρε αδερφέ. Και μπορεί να του ξυπνήσει έστω τον υπολοιπόμενο όσο το έχει απομείνει τον αναπομείναντα εγωισμό του. Γιατί μπορεί να δώσει κάποιες βοήθειες, μπορεί, βάζω ένα ερωτηματικό. Και απαντάω μόνος μου ακαδημαϊκά και καταφατικά. Ναι, μπορεί. Νεϊμάρ είναι αυτός. Θα μπει αλλαγή, θα κάνει κάτι, θα ξεκινήσει το μάτι. Θα κάνει μια ενέργεια, θα δώσει δύο τρεις πάσεις, ας πούμε, θα κάνει ένα σουτ. Ξέρω εγώ. Ναι, θα τον είχα πάντως. Δεν υποστηρίζει κάτι.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα δεν είσαι ο Νεϊμάρ, είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού. Έρχεται πρόταση από την Ατλέτικο Παραναένσε που λέει: σας δίνω 2 εκατομμύρια να μου δώσετε το Ροντινέι. Τι κάνεις?
1: Τον δίνω. Γιατί.
0: Τον δίνεις.
1: Το 34 πάει.
0: Δεν περίμενα να τα ακούσω. Ναι.
1: Πάει για το 30. Μόνο υπό αυτή την έννοια. Μπορώ να πάρω περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω. Αν είμαι Ολυμπιακός, έχω ψάξει και την αγορά.
0: Ναι.
1: Άρα τα 2 είναι πολύ κάτω. Για έναν 35 ποδοσφαιριστή που ναι, εμένα μου δίνει την ποιότητά μου, αλλά μου δίνει μια μεγάλη ποιότητα, η αλήθεια είναι, στο ρόστερ μου και κυρίως μου είναι ένα από τα καλύτερα εξτρέμου, είναι το δεύτερο καλύτερο εξτρέμου φέτος μετά τον Ζέλσον Μάρτιν, κατά την άποψή μου. Όμως δεν ξέρω πώς από το μια έχει ακόμα και τι μπορεί να μου προσφέρει. Ίσως τα 2 είναι λίγα, αλλά θα τον παζάρευα κατά τι παραπάνω και θα τον έδινα, ναι. Σαν να λέω, είναι 35 ετών, ένα χρόνο θα παίξει ακόμα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι μπορεί να μου προσφέρει σε αυτό το χρόνο. Και σε κάθε περίπτωση Εγώ στα προκριματικά του Champions League ως Ολυμπιακός, α πούμε, βάστησες έτσι τώρα, εκτός από Κάρολο Αντελότη, νομίζω ότι θα πρέπει να μπω σίγουρα σε άλλο σχεδιασμό μεταγραφικό σε ό,τι αφορά τα άκρα μου, για να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός και να πάρω το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Και δεν θα ξεκινούσα με το Ροντινέι βασικό μου εξτρέμ, να μην τρελαθούμε κιόλα τώρα. Θα μπορούσα να τον έχω, γιατί πλέον ένα εξτρέμ είναι. Και back δεν έχει πια τις δυνατότητες για να παίξει και να οργώσει την πλευρά, να είναι full back, και λόγω ηλικίας και γιατί δεν ήταν ποτέ τόσο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα. Να μην γελιόμαστε, το ξέρουμε, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, άρα τι θα τον έχω και στη μία και στην άλλη περίπτωση, backup. Από το να τον έχω backup, βάζω και κάποια χρήματα στο ταμείο μου που στα 36 του χρόνου μάλλον δεν θα βάλω. Και να τον αφήσω ότι μη θέλει και ελεύθερο να γυρίσει στην πατρίδα του. Υπό αυτή την έννοια το λέω, θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ την αγορά και αν μπορώ να πάρω και ένα εκατομμύριο παραπάνω, τότε του βάζω και κορδέλα κόκκινη.
0: Αύριο θα σου ζητήσω να μιλήσεις από θέση διοίκησης Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη.
1: Ω, τιμή μου, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάρα πολύ, το λέω και στη μία και στην άλλη περίπτωση και κυρίως την τρίτη ως Κάρλο Αντελότη.
0: Με αυτό, κύριε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια αλλιώτικη από τις άλλες συζήτηση σήμερα με τον Δημοσθένη Καρμίδη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ.

0: πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπακ.

0: 99.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting.
3: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Κατερίνα Παπασιλείου, σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο το 1984-2. Μπορώ, ναι, μπορώ γρήγορα.
4: Φεύγουμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
5: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
6: Η τριχόπτωση απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ακόμα και οι καθημερινές συνήθειες, όπως η χρήση καπέλου, μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των μαλλιών. Οι δερματολόγοι πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το καπέλο από μόνο του δεν προκαλεί τριχόπτωση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβαρύνει ένα ήδη ευαίσθητο τριχωτό. Η απώλεια έως και 100 τριχών την ημέρα θεωρείται φυσιολογική, καθώς εντάσσεται στον κύκλο ανανέωσης της τρίχας. Όταν όμως η αρρέωση γίνεται πιο έντονη, πίσω από αυτή μπορεί να κρύβονται γενετικοί παράγοντες, ορμονικές διαταραχές, άγχος, αυτοάνωσα νοσήματα ή ακόμα και λανθασμένες συνήθειες περιποίησης. Τα πολύ σφιχτά χτενίσματα, όπως αλογούρες, κότσι και πλεξούδες, μπορεί να προκαλέσουν τη λεγόμενη αλοπική αποέλξη, δηλαδή τριχόπτωση λόγω συνεχούς πίεσης στους θύλακες της τρίχας. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με καπέλα που πιέζουν έντονα το τριχωτό ή στερεώνονται με σκληρά εξαρτήματα και φοριούνται για πολλές ώρες. Τα πολύ στενά καπέλα ή εκείνα που παγιδεύουν θερμότητα και υδρότα μπορεί να ευνοήσουν φλεγμονές όπως τη λακίτιδα. Οι δερματολόγοι τονίζουν πάντως ότι το καπέλο παραμένει χρήσιμο ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Η βασική σύσταση είναι απλή. Καπέλα με άνετη εφαρμογή, κατασκευασμένα από μαλακά και διαπνέοντα υλικά, συχνό πλύσιμο και χρήση σε καθαρά μαλλιά. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιθανότητες να επηρεαστεί η υγεία των μαλλιών παραμένουν εξαιρετικά μικρές.
7: Η ώρα είναι 2.

Η υπερηδίνηση ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της έλευσης Τσίπρα μάλλον δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Αναδεικνύει επιπλέον πως συστάθηκε ως προσωποκεντρικό κόμμα εξουσίας και όχι με παραδοσιακή βαθιά οργανωτική δομή. Εκ του αποτελέσματος επιβεβαιώνεται ότι η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα σηματοδότησε και την απαρχή μιας φθήνουσας πορείας. Τελικά το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως αν το νέο εγχείρημα Τσίπρα εκυβωτίζει και νέα συνεκτική αρχιτεκτονική δόμησης με έμψυχο δυναμικό που μπορεί να την υποστηρίξει. Αν δεν το καταφέρει, θα έχει καταφέρει μια από τα ίδια. Τα ερωτήματα εύλογα και πολλά, οι απαντήσεις προσεχώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98.

0: χρόνο ολοκληρώνεται η φοιτεία μας. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου καταθέτει ο κ. Δεμήρης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Μεθαύριο Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση αν θα προκριθεί όχι εξεταστική μειοψηφίας με 120 ψήφους. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευθελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει στο ΠΑΣΟΚ στη σκιά διαρροών ότι θα αποφασιστεί τελικά εξεταστική με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πολιτική αντιπαράθεση και για την τροπολογία Φλωρίδη που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή για δίκες εξπρέσου των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και νέο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Κυβέρνησης με φόντο την επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ανάθεσης υποθέσεων σε εθνικό ανακριτή. Δεν μεταβάλλονται τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος και πρώην Ευρωβουλευτής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μέλη του Κογκρέσου, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έτοιμη η Τεχεράνη να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση, σύμφωνα με προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγχτσή. Άνευ προηγουμένου χαρακτήρισε το επίπεδο των σχέσεων Πεκίνου Μόσχας ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις ρούν ανεξέλεγκτα, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ, κάνοντας λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και μεταμόρφωση. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Βροχερό μετεωρολογικά αλλά καυτό κοινοβουλευτικά το τριήμερο που διανύουμε από το πρωί στη Βουλή και το οποίο ξεκίνησε με τις συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή καταθέτει ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, όχι όμως και ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος αρνήθηκε να προσέλθει επικαλούμενος θέμα διάκρισης των εξουσιών. Όλα αυτά ενώ αύριο συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής τόσο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσο και κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή εξάλλου θα διεξαχθεί η συζήτηση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Για να πάμε στη Βουλή να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά με τη βοήθεια του κοινοβουλευτικού μας συντάκτη Δημήτρη Ράντου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μας το μεταφέρει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Υψηλή τόνη επικράτησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία προσήλθε προς ακρόαση για την υπόθεση των υποκλοπών ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, όχι όμως και ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλας. Εξηγώντας τους λόγους της μη παρουσίας του, ο κύριο Τζαβέλλας σε τετρασέλιδη επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα, αναφέρει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής έναντι οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου υποκρύπτει δυνατότητα ελέγχου, σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Τζαβέλλας, επιμένοντας ότι με βάση το Σύνταγμα η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση στην Επιτροπή δεν είναι υποχρεωτική. Πάμε τώρα στην ακρόαση του κ. Δεμήρη, η οποία ήταν και κλεισμένων των θυρών, δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής οι συζητήσεις για την δραστηριότητα της ΕΕΠ είναι απόρριτες. Στη συνεδρίαση που δίρκεσε σχεδόν 5 ώρες και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο,

0: Παρέστησαν από τους πολιτικούς αρχηγούς ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΙΠ, με εξωθείτες σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, καθώς, αν και προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και την νομιμότητα, τώρα δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρετε να είπε στον κύριο Δημήτριο, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εν βάση της συγκεκριμένης απόφασης, να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, στους ακροατές μας του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε η ΕΕΠ οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, για τους λόγους παρακολούθησής του.
0: Ακριβώς, Κατερίνα, και μάθαμε πριν από λίγο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε από τον κύριο Δεμήρη να μάθει τους λόγους που διατάχθηκε η δική του παρακολούθηση, καλώντας τον μάλιστα να προσκομίσει και τα αναγκαία έγγραφα. Όμως ο διοικητής της ΕΕΠ φέρεται να του απάντησε ότι ουδέποτε είδε κάποιο έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν στην παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ διέψευσε ότι είχε δεχθεί προφορική εντολή. Ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, φέρεται να σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ολοκληρώνοντας τώρα, Κατρίνα, να σου πω ότι ο κοινοβουλευτικός υδράργυρος θα παραμείνει στα ύψη και αύριο και μεθαύριο. Αύριο έχουμε τη συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή το θερμόμετρο να μένεται να χτυπήσει κόκκινο, καθώς προγραμματίστηκε να διεξαχθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναμένεται σφοδρή, με κύριο σημείο αντιπαράθεσης το αν απαιτείται για τη σύσταση της επιτροπής πλειοψηφία 120 ή 151 ψήφων.
1: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ, και εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως. Θα καλωσορίσω και τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχουμε πάρει ήδη μια γεύση από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Η αντίδρασή του σε πολύ υψηλούς τόνους, μη διανοηθεί κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο. Η χαρακτηριστική αποστροφή από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους, Κατερίνα. Αυστηρό μήνυμα προς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία έστειλε το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει να μην διανοηθεί να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του και αναφέρει γενικά με την πρότασή του για την Εξεταστική Επιτροπή που θα συζητηθεί την Παρασκευή για τις υποκλοπές, ότι ενώ ο κύριος Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, που σύμφωνα με την πρόταση κοινοβουλευτικής ομάδας πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους. Αυτό υπόθηκε και μέσα στη συνεδρίαση.
1: Η λεγόμενη εξεταστική μειοψηφία, έτσι, στη συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων τη Βουλή.
2: Ακριβώς. Όταν οι εκπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησαν να δεσμευτεί ο πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ήδη έχει κυκλοφορήσει και στον τύπο αλλά και σε πολλά ηλεκτρονικά μέσα, ο κύριος Κακλαμάνης παρέπεψε στην ολομέλεια, εκεί δηλαδή που η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει να υπάρξει πλειοψηφία 151 βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ, αντιδρώντας σε αυτή τη διαδικασία, σημειώνει ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν. Συνεπώς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθής θεσμικής εκτροπής, προσθέτοντας και καταλήγοντας να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αναφερθήκαμε εκτενώς.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, η ένταση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα πάντα θα κρυφθούν στη συνεδρία της Ολομέλειας την Παρασκευή. Εκεί που περιμένουμε τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία ζητήσει την πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Να σημειώσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι πάντα πάνω στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ έχει και το σχέδιό του για την κατάθεση πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, και αναλόγως με τις εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα, πολύ πιθανόν το επόμενο διάστημα, να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί η Χαριλάου Τρικούπη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη. Στο μεταξύ, είχαμε νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αθήνας να δημιουργείται με αφορμή τη διάταξη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων, καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής της συγκεκριμένης διάταξης επιχειρήθηκε να περιοριστεί η αρμοδιότητα των αντιταλλεμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Είχαμε μάλιστα και αποστολή επιστολής από πλευράς της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Λάουρα Κοβέση, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Και εμείς πάμε στην Μίνα Μουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλημέρα και από μένα. Και ακριβώς αυτή η επιστολή που, όπως έγινε γνωστό περίπου τέτοια ώρα χθες, και απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν αυτό το σημείο που δείχνει αυτό που ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, ότι δηλαδή έχουμε ένα νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αθήνας, λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις και την κριτική που είχε δεχθεί ο ίδιος θεσμός, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την υποβολή του αιτήματος για την άρση βουλευτικής ασυλίας 11 γάζιων βουλευτών που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η κυρία Λάουρα Κοβέση στην επιστολή αυτή δεν έκρυβε τον προβληματισμό και την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την διάταξη αυτή, εκτιμώντας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ότι ουσιαστικά επιχειρήθηκε να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Θα σου πω ότι δύο φαίνεται να είναι τα αγκάθια σε αυτή τη διάταξη. Το πρώτο είναι ο αυτονόητος χρόνος, ότι πρέπει αυτές οι υποθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα να εκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μην μένει σκιά όσο διαρκεί η πορεία τους στην πολιτική
1: ο πολιτικό
3: ζωή.
1: Τους βίος αυτό, τους, το, και τους ακολουθεί συνέχεια, να μπορούν ανεμπόδιστα να ασκούν τα πολιτικά τους καθήκοντα, ας το πούμε έτσι.
3: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως η απονομή δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο είναι
1: μεγάλο ζητούμενο.
3: Μεγάλο ζητούμενο και αυτονόητο δικαίωμα για όλους τους Έλληνες πολίτες. Θεωρούν λοιπόν ότι οι ασφικτικές προθεσμίες καμιά φορά μπορούν να είναι τροχοπέδι στην ουσιαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης, γιατί δεν υπάρχει ένα κοστούμι χρόνου που μπορείς να φορέσεις σε κάθε υπόθεση. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, απαιτείται διαφορετική έρευνα και άρα ως εκ τούτου για την ουσιαστική διερεύνηση ξεχωριστά κάθε υπόθεση μπορεί να μην αρκέσει ο χρόνος.
1: Ο χρόνος ο οποίος είναι ένα τρίμηνο, έτσι δεν είναι μήνα.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο αγκάθι. Το δεύτερο αγκάθι ήταν μια φράση που τελικά με βάση την νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε το βράδυ έφυγε, εξαλείφθηκε από την τελική ρύθμιση που ψηφίστηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή. Έλεγε λοιπόν ότι ανατίθεται η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα σε εφέτη ειδικό ανακριτή, κάτι που το έχουμε δει να σημαίνει και πάρα πολλές φορές και σε υποθέσεις που αφορούν την εθνική νομοθεσία. Mm-hmm. Εμπειρότερος δικαστικός λειτουργός, κατά κοινή ομολογία, από τον πρωτοδίκη ανακριτή, έλεγε όμως η διάταξη κατά παρέκκληση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Και εκεί λοιπόν Ευρωπαίοι εισαγγελείς είδαν ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να φεύγει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τον νόμο και με τις, που έχει βεβαίως ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία και τον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας κάνει και ανακριτική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο ανακριτή, όταν φτάσει η υπόθεση όρημη στον ανακριτή, μετά δηλαδή την άσκηση ποινικής δίωξης, ο δικαστικός λειτουργός δεν προχωρά, δεν είναι το κυρίαρχο, ας πούμε, πρόσωπο, όπως συμβαίνει στις υποθέσεις που έχουμε δει εγκλημάτων, οικονομικών εγκλημάτων, δολοφονιών. Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και αυτές αφορούν στην κλήση προς απολογία, δηλαδή τις απολογίες των κατηγορουμένων, λαμβάνει τις απολογίες των κατηγορουμένων και επιβάλλει πιθανά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. Όπως είναι
1: περιοριστικά μέτρα, δηλαδή,
3: και η προσωρινή κράτηση. Η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ανήκει στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Εισαγγελέα.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί λοιπόν είδαν ότι μπορεί να ανοίγεται ένα παράθυρο περιορισμού, ψαλιδίσματος, αφαίρεσης. Ας βάλει ο καθένας όποια λέξη θέλει σε αυτό το ενδεχόμενο σταυρόλεξο. Σε κάθε περίπτωση μένει να δούμε όλα αυτά πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη. Να σας πω δε ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιας και η ρύθμιση αυτή έφτασε στη Βουλή με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή εκεί υπάρχει ένας αντικειμενικός εντός πολλών εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών εχθρός, που είναι ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφής, λένε πηγές από τη δικαιοσύνη ότι κανένας εισαγγελέας, κανένας δικαστής δεν χρειάζεται να έχει νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει και να τρέξει τις διαδικασίες ώστε να μην
1: αποφυγεί παραγραφή του αδικήματος
3: στα χέρια του ακριβώς, γιατί πολύ απλά η ενδεχόμενη παραγραφή σημαίνει ατιμωρησία των υπευθύνων και ο τελευταίος που θα το ήθελε θα είναι ο εισαγγελικός ή ο δικαστικός λειτουργός που έχει τη δικογραφία στα χέρια του, γιατί πέραν της έμπορκης, του έμπορκου τρόπου άσκησης του επαγγέλματός του, υπάρχει και ένας κίνδυνος σε αυτήν την περίπτωση να βρεθεί εκείνος πειθαρχικά ελεγκτέος. Άρα όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα από ό,τι φαίνεται, με σημείο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τις επόμενες μέρες, να πούμε Κατερίνα και να κλείσουμε με αυτό, τις επόμενες ημέρες οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα βρεθούν και πάλι, όπως όλα δείχνουν, στο κάδρο της επικαιρότητας, καθώς από αύριο αρχίζει η κλίση, αρχίζει η παρέλαση των υπόπτων για τη δικογραφία αυτή που αφορά σε πράξεις που φέρονται να έχουν καλυφθεί το 2021. Να θυμίσουμε, συνολικά 50 τα πρόσωπα πολιτικά και μη που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού των γαλάζιων βουλευτών με τους δύο εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Και από εκεί και πέρα ο χρόνος των προθεσμιών που θα τους δοθούν για να καταθέσουν τα υπομνήματα και πια αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο κρίσιμος χρόνος που οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα αποφασίσουν για τους 11 πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά παράλληλα και για τους φερόμενους ως συμμετόχους, ποιος θα είναι ο ρόλος τους στο επόμενο στάδιο. Αν δηλαδή θα είναι κατηγορούμενοι ή αν θα δούμε και πόσες αρχιοθετήσεις της υπόθεσης αυτής που βρίσκεται ακόμα στο αρχικό της στάδιο.
1: Μιλάμε πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου, να το υπενθυμίσω, γιατί ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και στο τέλος θα μπερδευτούν και αυτοί που μας ακούνε.
3: Η δικαστική... Έτσι, η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πολλές ανοιχτές υποθέσεις πλην του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Δεν υπάρχει κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση. Δήλωσε στο μεταξύ εδώ στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγιωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Το γεγονός ότι θα επιταχύνουμε τη διαδικασία σε βάρος πολιτικών προσώπων όταν κινείται η διαδικασία ποινικού ελέγχου το είχε αναγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Επομένως δεν υπάρχει συνδυασμός. Μάλιστα, την πρόσφατη επίσκεψή της η κυρία Κοβέση έχει ενημερωθεί και από τον Υπουργό και από εμένα για το πλαίσιο της ρύθμισης και όχι μόνο δεν είχε εκφράσει διαφωνία, αντιθέτως το Φόρουμ των Γαλλικών είχε συμφωνήσει με την επιτάχυνση των δικών σε βάρος πολιτικών προσώπων. Και αυτό το οποίο έγινε με την μικροπολιτεία δεν αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν θίγονται οι αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον κανονισμό της και στον νόμο του 2021. Απλώς γίνεται μια σύντηση των προθεσμιών προκειμένου να έχουμε ταχύτερη ποινική διαδικασία όταν ελεγχόμενος είναι πολιτικό πρόσωπο, βουλευτής προκειμένου. Και βεβαίως αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανακριτή, διότι πλέον ανατίθενται οι πράξεις ανάκρισης όπως προβλέπονται στον νόμο, σε ειδικό εφέτε ανακριτή, προκειμένου και μεγαλύτερη εμπειρία να έχει. Και βεβαίως, εφόσον θέλουμε ταχύτερη διαδικασία, η μεγαλύτερη εμπειρία εγγυάται και την ταχύτητα της διαδικασίας. Ό,τι κάνουν μέχρι σήμερα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, θα το κάνουμε και μετά την τροπολογία.
1: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο, συνταγματολόγο, πρώην Ευρωβουλευτή, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε εισέλθει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και κατά τα φαινόμενα εκτός από την οικονομία, το ζήτημα των θεσμών, η κρίση εμπιστοσύνης εξελίσσεται σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Είναι πολλά, πλήστα τα θέματα τα οποία συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα. Αναφέρθηκε εκτενώς και νωρίτερα η συνάδελφος από το δικαστικό ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα. Για πείτε μου λίγο την δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτή την ρύθμιση Φλωρίδη. Ακούσαμε και τον υφυπουργό πριν από λίγο να περαιώνονται γρήγορα υποθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα. Είχαμε την επιστολή της κυρίας Κοβέση που έθεσε ζήτημα αφαίρεσης αρμοδιοτήτων. Το Υπουργείο φέρνει στο μεταξύ νομοτεχνική βελτίωση. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, τι συμπέρασμα βγάζετε?
5: Ναι, έχετε δίκιο καταρχάς ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Το καινούριο που φαίνεται να εμφανίζεται, και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ενθαρρυντικό, είναι ότι και η κοινωνία δείχνει να ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα. Mm. Γιατί λέγαμε συχνά ότι τα θέματα του λεγόμενου κράτους δικαίου δεν ενδιαφέρουν. Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει, και ξαναλέω, όχι μόνο ως συνταγματολόγος αλλά και ως πολίτης, θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό.
1: Και αποτυπώνεται και σε δημοσκοπήσεις, κύριε
5: Ακριβώς, αλλά νομίζω αποτυπώνεται και στην πιο έγκυρη δημοσκόπηση, που είναι οι διάχυτες συζητήσεις που κάνουμε όλοι μας και η αίσθηση που έχουμε όλοι μας για το δημόσιο και τον ιδιωτικό διάλογο και τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η οικονομία όπως καμιά φορά λέγεται, και αυτά τα ζητήματα αποκτούν τη σημασία που κατά τη γνώμη μου τους αρμόζει. Τις τελευταίες λοιπόν μέρες είχαμε δύο τέτοια μεγάλα ζητήματα. Ελπίζω και φαντάζομαι να τα συζητήσουμε και τα δύο. Το ένα είναι αυτό το ζήτημα της τροπολογίας, θα έλεγα η συνέχιση της σάγκα στις σχέσεις της ελληνικής δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Θα σας πω αμέσως τη γνώμη. Και το δεύτερο, που θα ήθελα και αυτό να μην το ξεχάσουμε, είναι το ζήτημα των υποκλοπών. Βέβαια. Και η σχέση πλέον στο εσωτερικό της ελληνικής δημοκρατίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τη Βουλή.
1: Ναι, θα έρθουμε σε αυτό.
5: Πρώτο.
1: Ναι.
5: Πάμε στο πρώτο, σε αυτό που ρωτήσατε. Απλώς, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να σας αντικαθιστώ, βάζω τα θέματα πριν πάμε στο καθένα.
1: Όχι, εγώ πιάστηκα από εκεί, γιατί ήταν το τελευταίο δεδομένο που είχαμε βάσει ρεπορτάζ και ακούσαμε και τον Υφυπουργό.
5: Ναι. Άκουσα και τη φίλη μου, τη Μίνα Μουστάκα, και τον Υφυπουργό.
1: Ναι, τον κύριο
5: Μπούλα. Λοιπόν, ακούστε, στο συγκεκριμένο θέμα εδώ τώρα της ειδικής αυτής διάταξης έχω να πω τα εξής. Πρώτον, πρέπει να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν, οι νομικοί το ξέρουν, ότι αυτή η διάταξη δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Αντίστοιχη υπήρχε με το νόμο 4022 του 2011 επί Υπουργείας Μητιάδη Παπαϊωάννου, που υπήρχε μία διαδικασία, κατά τη γνώμη μου ορθή, αλλά είναι αυτή η άλλη συζήτηση, εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι δεν υπάγονται όμως, ρητά το έλεγε και όπως το λέει φαντάζομαι και ο καινούριος νόμος, στις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος. Άρα η πρώτη απάντηση που έχει σχέση με τη συνταγματικότητα, γιατί και αυτό τα ακούω και τα άκουσα σήμερα και στο συνέδριο του που γίνεται αυτές τις μέρες όπως ξέρετε, του Ευάγγελου Βενιζέλου, άκουσα περί αντισυνταγματικότητας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί ρητά αναφέρεται ότι αυτό είναι για περιπτώσεις εκτός του συντάγματος του άρθρου 86.
1: Μάλιστα.
5: Δεύτερη παρατήρηση, δεν βλέπω πως συγκρούεται ή πως καταργεί τις αρμοδιότητες της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής. Εδώ θα πρέπει να πω ότι νομικά η άποψή μου είναι ότι είναι κοντά σε αυτά που άκουσα να λέει πριν από λίγο ο Υφυπουργός για τα ζητήματα αυτά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά με τον κανονισμό και με τον ορισμό των εντεταλμένων εισαγγελέων, των Ελλήνων εισαγγελέων γύρω από το οποίο δημιουργήθηκε το προηγούμενο πρόβλημα, ότι εκεί είχαμε ρητή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού, δηλαδή ρητή ανάμειξη στον τρόπο που λειτουργεί το ευρωπαϊκό όργανο. Εδώ δεν έχουμε το ευρωπαϊκό όργανο, εδώ έχουμε την εθνική ένωμη τάξη, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να το καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι που μας ακούν, δεν καταργεί τις εθνικές ένωμες τάξεις στον τομέα της δικαιοσύνης. Δεν απαγορεύει στην κάθε ένωμη τάξη, είτε στο σύνταγμά της, όπως κάνουμε εμείς στο άρθρο 86, είτε και με νόμο να λαμβάνει μέρημνα και να ρυθμίζει ζητήματα πόσο μάλλον, και αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση,
1: ναι, ναι,
5: όταν έχουν να κάνουν με ζητήματα επιτάχυνσης, δηλαδή ειδικής διαδικασίας. Εκεί κατά τη γνώμη μου σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και σας υπενθυμίζω την παλιά ρύθμιση. Εκεί που ενδεχομένως υπάρχει πρόβλημα...
1: Στην παλιά ρύθμιση όμως δεν είχαμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Μποτόπουλε, έτσι
5: σας
1: δεν είναι.
5: Σας λέω, δεν ναι, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να έχει τις αρμοδιότητές της. Η εθνική τάξη στο επίπεδό της, της εθνικής τάξης, μπορεί να παίρνει και να ρυθμίζει ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με την απόδοση ευθύνης. Δεν απεκδίεται.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Δικαίωμα του εισαγγελικού λειτουργού να μην παραστεί. Από την άλλη, είναι υποχρέωση και έναντι της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας να ενημερωθεί. Είναι μια εξίσωση.
5: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Παπαβασιλείου, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχει και ένα άλλο που δεν το λέμε.
1: Mm-hmm.
5: Εδώ υπάρχει ρητή διάταξη του κανονισμού της Βουλής,
1: mm-hmm,
5: νόμου μεν, αλλά νόμου με αυξημένη, όχι τυπική, αλλά ουσιαστική αξία, που έχει ψηφιστεί από το 2010 και που λέει στο άρθρο 43α ρητά και κατηγορηματικά, το αναφέρει στο γράμμα του και,
1: ναι,
5: και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, όπως και τον κάλεση. Τι έπρεπε λοιπόν? Έπρεπε με την έννοια ότι αυτό λέει ο νόμος, δεν το λέει ο Βοτόπουλος ή οποιοσδήποτε νομικός,
1: mm-hmm,
5: να κάνει ο εισαγγελέας. Άλλο η ανεξαρτησία, άλλο δεν μπορείτε να πείτε, να μπείτε στη δικαιοδοτική μου λειτουργία γιατί είχα αυτή τη γνώμη, και άλλο να κρυφτώ πίσω από την ανεξαρτησία, που δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε τρεις εξουσίες, ότι κάθε μία, όπως λέει ο εισαγγελέας, δεν διασταυρώνεται πουθενά με την άλλη. Αλίμονο αν δεν διασταυρώνονταν.
1: Mm-hmm.
5: Είχαμε ένα τυφλό σύστημα.
1: Ναι, ναι.
5: Ενώ η δημοκρατία δεν είναι σύστημα τυφλό, είναι σύστημα διαλόγου των τριών λειτουργιών. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει, κατά τη γνώμη μου? Έπρεπε να πάει αφού εκλήθη.
1: Ναι.
5: Και δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει ότι δεν είναι υποχρεωτική. Όταν λέει μπορεί να τον καλέσει σε ακρόαση και τον καλεί σε ακρόαση, το θεσμικά σωστό δεν θα τιμωρηθεί που δεν πάει, αλλά το θεσμικά σωστό είναι να πάει. Να πάει λοιπόν και να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν όχι στα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, στην κρίση,
1: mm-hmm,
5: του ως δικαστή, αλλά στη λειτουργία του Αρείου Πάγου, σε ζητήματα όπως λέει λειτουργικά. Αυτό ξαναλέω, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κανονισμός της Βουλής.
1: Ναι. Κύριε Μποτόπουλε, τώρα όλοι συνομολογούν ότι η υπόθεση των υποκλοπών μπορεί να ετέθει στο αρχείο, ωστόσο δεν κλείνει. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης ή ευρωπαϊκών δικαστηριών, ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν εκ νέου σε ανάσυρση του φακέλου?
5: Άνοιγμα νέων δικών. δυνατότητα που πάντα έχει στα πλαίσια του δικαιώματος ένομης προστασίας ο κάθε πολίτης, ασχέτως τι έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη για άλλους πολίτες, αν έχει ένομο συμφέρον, να ζητήσει να κριθεί και η δική του υπόθεση. Πράγμα που έχει προαναγγελθεί ότι πιθανώς θα γίνει. Και βεβαίως για τις υποθέσεις που κλείνουν υπάρχει και ως ίστατη προσφυγή η δυνατότητα να το κρίνουν αυτό τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και γενικά τα διεθνή δικαστήρια, είτε δικαιωμάτων του ανθρώπου είτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα το ότι υπάρχει μια κρίση για ένα ζήτημα έναντι συγκεκριμένων προσώπων δεν σημαίνει ότι πάβει το δικαίωμα υπό τις δικονομικές προϋποθέσεις μέσα στο σωστό χρόνο και με ύπαρξη ενόμου συμφέροντος για τα ίδια ή παρόμοια ή διαφορετικά πραγματικά περιστατικά να ζητηθεί η κρίση από άλλους δικαστικούς σχηματισμούς.
1: Ναι.
5: Και πράγματι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί με το κλείσιμο άρον-άρον, ας μου επιτρέψετε να πω, του συγκεκριμένου φακέλου όπως επιχειρείται για το συγκεκριμένο ζήτημα, μένουν πάρα πολλά ερωτηματικά που και πάλι θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ.
1: Ναι.
5: Δεν τα γύρω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος αναλυτής ή εξωτερικός παράγοντας. Τα λέει το ίδιο το δικαστήριο. 1000 σελίδες υλικό έδωσε ένα κατώτερο, αλλά πάντως με κρίση και με δικαίωμα να ακουστεί δικαστήριο.
1: Το μονομελές πλημελιοδικείο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Για να κριθούν. Αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν. Και αν αγνοηθούν, υπάρχουν αυτές οι άλλες οδοί που είπαμε.
1: Μάλιστα. Και αυτοί οι χειρισμοί του κυρίου Τζαβέλα στο μεταξύ, μιας και μιλήσαμε για την αρχιοθέτηση, πυροδότησαν πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης μια σκληρή, θα έλεγα, κόντρα και μεταξύ δικαστικών κύκλων, δικηγορικών συλλόγων. Και αυτό συνιστά επιπλέον πλήγμα και εντός του θεσμού της δικαιοσύνης, κύριε Μποτόπουλε. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Ακούσαμε επί παραδείγματι το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την επαρέτηση του κυρίου Τζαβέλα. Και επίσης το...
5: Μη σύμφωνη γνώμη του Πρόεδρου, έχει σημασία αυτό, έτσι.
1: Ναι.
5: Ο Πρόεδρος, καλός κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε τη γνώμη μου, έδειξε στο συγκεκριμένο σημείο την πρέπουσα αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Δηλαδή είπε ότι αυτό συμφώνησε, γιατί εκεί ήταν ομόφωνη η γνώμη, ότι είναι πολύ προβληματική αυτός ο χειρισμός.
1: Mm-hmm.
5: Αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητες ενός οργάνου όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, και εγώ ανήκω σε αυτόν, οπότε μπορώ και με αυτή την ιδιότητα
1: να τοποθετηθείτε,
5: να εκφράσω τη γνώμη μου ακριβώς, να ζητά αυτά τα ζητήματα, και γιατί φέρουν όχι ένα πλήγμα τόσο πολύ όπως είπατε, αλλά δημιουργούν τεράστια ένταση. Και το μόνο που δεν χρειάζεται για να γίνει νυφάλια συζήτηση αυτά τα πολύ δύσκολα
1: να υπάρχουν αναταράξεις μέσα στους κόλπους της
5: δικής. Να πυροδοτούμε διαρκώς νέες αιστείες έντασης.
1: Ναι, κύριε Μποτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
5: Εγώ ευχαριστώ, είμαι στη διεύθυνση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος, πρώην Ευρωβουλευτής. Τώρα, το μήνυμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, με ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, ενώ αναφερόμενος εμέσως στις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
20: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Σε ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
0: Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Θα χρησιμοποιήσω ένα κοινότοπο στίχο, ο οποίος λέει ότι πρέπει πάντα να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Η φθορά είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται, και λύνεις ένα, δημιουργούνται δεξιά-αριστερά περισσότερα, και πρέπει όλα αυτά να τα προλαβαίνεις. Είναι βαριά η καλογερική, όπως λένε, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά ρίχνεται το βάρος σε όλα αυτά τα ζητήματα, και στο κάτω-κάτω αυτό είναι και η συνταγματική σας υποχρέωση.
1: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιανη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από το κυβερνών κόμμα. Θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί υπάρχει εντονότατος προβληματισμός και αναταράξεις διαρκείες. Σε ακούμε λοιπόν.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας, στην ενημέρωση που έκανε σήμερα στον πρόεδρο της, ο κύριος Τσίπρας,
1: Μητσοτάκης.
21: Ο κύριος Μητσοτάκης, στην ενημέρωση που έκανε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επανέλαβε το μήνυμα που είχε στείλει και στο συνέδριο, ότι απομένει ένας χρόνος διακυβέρνησης ακόμα, θα ολοκληρωθεί η πορεία της κυβέρνησης, η συνταγματική, την άνοιξη του 27, και ταυτόχρονα θα δώσει έμφαση η κυβέρνηση στο να παράξει έργο. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία, όπως είπε και στο συνέδριο του κόμματος, πρέπει να προχωρήσουν, έργα, προγράμματα. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, και απαντώντας ουσιαστικά και σε αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, είπε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, φέροντας παράδειγμα ότι τον Ιούνιο θα δουν τα 150 ευρώ να τέκνουν στις οικογένειες. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ανακούφιση των ασθενέστερων τάξεων, υπάρχει σχεδιασμός και εν όψη της ΔΕΦ, όπου και εκεί περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επενδύει στο σενάριο της σταθερότητας, δείχνει, θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν την απασχολεί το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που δεν μας αφορά, και συνδέει το θέμα της σταθερότητας με την αυτοδυναμία της κυβέρνησης. Είχαμε και μια παρέμβαση σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προέβαλε αυτό το αφήγημα, δηλαδή σταθερότητα δια της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι με συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και πως το βράδυ των εκλογών αυτό πως πρέπει να έχει κυβέρνηση, διότι οι πολίτες πρωθυπουργό εκλέγουν, όχι παράγοντες πίσω από κλειστές, όχι οι παράγοντες πίσω από τις κλειστές πόρτες, ρίχνοντας μπηχτές για τα όσα υποψιάζονται ότι συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με άλλους υποψηφίους που εμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο, ως μεσίες όπως λένε, χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, στα υπόλοιπα. Μιας και αναφέρθηκα στον κύριο Τσίπρα και δύο φορές τον ανέφερα.
1: Βέβαια, αλλά ανθάνουσα γλώσσα ενίοτε λέει και την αλήθεια. θα τα δείξει ο χρόνος όλα αυτά. Για να πες μας.
21: Σήμερα είχαμε μια ακόμη παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ανέβασε το πρωί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζονται νέοι άνθρωποι, οι οποίοι απαντούν σε ένα γκάλο που υποτίθεται γίνεται.
1: Για το όνομα του.
21: Λέγεται το νέο κόμμα.
1: Το όνομα
21: του. Θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη. Ο κύριος Τσίπρας συνοδεύει αυτό το βίντεο με τη φράση «Δεν είναι κακές οι ιδέες τους». Μεταξύ άλλων, ακούμε ότι του προτείνουν να ονομάσει το κόμμα Πηξίδα. Είναι αρκετοί αυτοί μέσα σε αυτό το βίντεο.
1: Το επικρατέστερο, ίσως. Ναι.
21: Άλλοι του λένε να το ονομάσει Ιθάκη. Άλλοι Νέα Ελπίδα. Εντάξει, έχει και την αστεία του εκδοχή, διότι κάποια νεαρή ανέφερε ότι πρέπει να το ονομάσει Λάουρα.
1: Το Λάουρα από πού, αλλά έχει σχέση με την κυρία Κοβέση, αν θυμάμαι καλά, το μικρό της όνομα είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συνειρμή της στιγμής αυτή.
21: Για να δείξει ότι ενδεχομένως θα επαναφέρει την τάξη σε ό,τι αφορά
1: τους θεσμούς
21: σε αυτή τη χώρα. Ναι.
1: Τώρα, για να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσουμε με αυτό. Τι κλίμα έχουμε σήμερα, διότι οι αναταράξεις είναι...
22: News.
21: της Κεντρικής Επιτροπής του κύριου Καλπάκη. Ο κύριος Καλπάκης ουσιαστικά συστήνει στον κύριο Φάμελο να προχωρήσει σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο εάν θα υπάρξει σύγκληση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάτι που ο ίδιος από ό,τι έχουμε καταλάβει το πιστεύει, ότι εκεί θα πρέπει να κινηθεί το κόμμα, διαφορετικά να ληφθεί μια απόφαση σε άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο εξηγεί πως ο ίδιος, για να μην συνδεθεί η αποχώρησή του, η παρέτησή του με τον κύριο Τσίπρα, εξηγεί ότι δεν έχει σκοπό να πάει για να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, ότι λειτουργεί ως στρατιώτης της παράταξης αυτή την παρέμβαση που κάνει και την κάνει επειδή ακριβώς βλέπει να αναπτύσσονται παραλυτικά φαινόμενα μέσα στο κόμμα με τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν και αυτό γεννά περαιτέρω ενοχλία που εγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για την εικόνα του κόμματος στην κοινωνία.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το κόμμα Καριστιανού δεν αποτελεί καμία απειλή για μας, δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κατέβει με τα δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές. Ο κύριος Νατσιός μίλησε στο σταθμό της πόλης και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Δεν αισθανόμαστε καμία απειλή. Έχω πει επανειλημμένως, όταν ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού ποιες είναι οι θέσεις της, ποια πρόσωπα θα την πλαισιώσουν, τότε θα πάρουμε και εμείς θέση και θα μιλήσουμε πολιτικά πλέον. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κυβερνάει και έχει καταστρέψει την πατρίδα και οικονομικά και κοινωνικά, θα έλεγα, αυτός πρέπει να φοβάται. Εγώ λέω ότι ο μόνος που απειλείται σήμερα από τις πράξεις του εναντίον του ελληνικού λαού είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω, θα κόψει πάρα πολλούς η κυρία Καριστιανού. Η Νίκη αυτόνομα, με τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια και τη συνέπεια που τη διακρίνει, θα συνεχίσει την πορεία της.
3: Άστε τις επόμενες εκλογές με ψηφοδέλτια δικά σας.
2: Σαφέστατα. Ετοιμάζονται πυριατοδός, θα έλεγα. Ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες εκλογές. Έτοιμοι.
3: Στις επόμενες εκλογές, αν ο λαός σας φέρει στη Βουλή, θα αναζητήσετε ένα ενδεχόμενο να μπείτε σε κυβέρνηση. Και με ποιους θα το κάνατε?
2: Κοιτάξτε τώρα, μέλλον άδειλον έχω πει, δεν ξέρει κανείς τι θα προκύψει.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές, έτσι. Μπορεί να λέτε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όλα είστε απέναντι. Το αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Σύμμαχος ο Νατσιός, η Νίκη, αποκλείεται να είναι ο σύμμαχος με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση.
2: Το αποκλείω.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Μυστήριο συνεχίζει να παραμένει μετά από 24 ώρες η προέλευση της έντονης και ασυνίστης της οσμής που αναστάτωσε τους κατοίκους κυρίως των νοτίων προαστίων. Έθεσε σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Πράγματι, έχει πέρασει μια μέρα και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς από πού προήλθε αυτή η περίεργη οσμή, η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών αυτών στα νότια προάστια και κινητοποίηση των αρχών. Για την ώρα, Κατέρνα, αυτό που ξέρουμε είναι τι δεν είναι αυτή, από πού δεν προέρχεται αυτή η οσμή. Και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν υπήρξε κάποια διαρροή από φυσικό αέριο. Αυτό διαβεβαίωσε και ο ΔΕΣΠΑ, ο διαχειριστής υψηλής πίεσης του φυσικού αερίου. Άλλωστε, δεν έχει εγκαταστάσει, όπως διαβεβαιώνει στο ναυτικό ιστό, αλλά μόνο τη μεγάλη αυτή εγκατάσταση στη Ρεβιθούσα. Το ίδιο διαβεβαιώνει και η ΔΕΠΑ, που διαχειρίζεται το δίκτυο στα κτίρια μέσα στην πόλη της Αττικής, στην Αθήνα, όπου και εκεί διαπιστώθηκε και μάλιστα βγάλε και νωρίς το πρωί μια νέα ανακοίνωση που 10.30 ολοκληρώθηκαν όλοι οι έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή. Και από την ΕΔΕΠ, κατέρνα, διαβεβαιώνεται ότι από την Ψιτάλια, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα που να δικαιολογεί αυτού του είδους την οσμή. Αυτό που φαίνεται, Κατερίνα, και από τους μετεωρολόγους επιστήμονες, είναι ότι λόγω των καιρικών συνθηκών εχθές δεν θα μπορούσε αυτή η οσμή να προέλθει παρά από το Σαρονικό, διότι εχθές φυσούσε νοτιάς, που έφερνε την οσμή από τον Σαρονικό, από τη θάλασσα προς τα νότια προάστια, και όταν ήταν λίγο πιο δυνατός ο αέρας, έφτασε μέχρι τον Νέο Κόσμο, την Καλυθέα και την Νέα Σμύρνη. Επίσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε κάποια, δεν παρατηρήθηκε κάποια αύξηση των σωματιδίων ή κάποια ατμοσφαιρική περιβαλλοντική ρήπανση. Και μένει πλέον τώρα να δούμε, Κατέρνα, περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, αυτό που λένε είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο θα ήταν πιο εύκολο να εντοπιστεί. Από τη στιγμή που δεν εντοπίστηκε εχθές αυτές τις ώρες της μεγάλης έκτασης, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται. Ίσως κάποιο καράβι, Κατέρνα, που έκανε κάποιες εργασίες με ακραία ίσως στον Σαρονικό, να μπορεί να δικαιολογήσει έτσι αυτή την περίεργη οσμή.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Δύο σενάρια για την έντονη οσμή βλέπει ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, ο οποίος μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδέκο.
4: αρχιδίωτες να είναι δύο. Ένα ότι σχετίζεται με διαδικασίες διάλυσης ή επιστολής πλοίων στο Διάβλο ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το Περανά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την καθαρισμό σε δεξαμενή αγκυροβολημένου δεξαμενόπλου έξω από την Έλληνα. Ο βασικός πόρος που αγκυροβολούν τέτοιου είδους εμπορικά. Αυτό το λέμε γιατί τρέξαμε προς τα πίσω, χρονικά προς τα πίσω, τα μοντέλα μετρολογίας, βλέποντας λοιπόν πώς κινήθηκε ο αέρας και να φτάσει να δώσει την οσμή στο συγκεκριμένο μέτωπο από τη Δαπατσόνα μέχρι τη Βούλα, που είναι ένα πατσού βαθιά στην Ερμηνεία κτλ. Και αυτό μας έδειξε μια σειρά αποτροπίες, οι οποίες συνέκλειναν αυτά τα δύο πιθανά σημεία. Αυτά τα δύο πραγματικά σημεία που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Συνάδει αυτό με το γεγονός ότι μυρίζει αέριο, άρα οι χνηλάτες, το ξυπέριο δεν μυρίζει, είναι άοσμο. Αλλά αυτό που μυρίζουμε εμείς όταν έρχομαστε σε αυτό με αέριο, είναι οι ουσίες που βάζουν σαν χνηλάτες, που μπαίνουν ακριβώς για να μας ειδοποιήσουν ότι υπάρχει φυσικό αέριο εδώ. Είναι άοσμο, δεν δημιουργεί πρόβλημα έκρηξης. Αυτές οι ουσίες λοιπόν παραμένουν σαν υπολείμματα στα πλοία που μεταφέρουν. Αέριο, πάνω στα μέταλλα και όταν γίνονται διαδικασίες καθαρισμού και λοιπά μπορούν να εντοπιστούν και να βγουν πια στα ατμόσφαιρα. Σαλαμίνα, Πέραμα, η περιοχή γυροβόλησε έξω από την Αίγυπτο, κοντύτερα στον Πειραιά, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτό έξω από την Αίγυπτο το πιο πιθανό.
1: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, εστιάζοντας πάντα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Αθήνα Κορυλήρα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων σήμερα είναι στη συνάντηση του Πρόεδρου της Κίνας με τον Ρώσο ηγέτη τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, που βεβαίως το θέμα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών. Μάλιστα υπήρξε και μία δήλωση που έκανε ξεκινώντας τις συζητήσεις στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος ηγέτης, λέγοντας για μονομερείς ηγεμονικές τάσεις που παραμένουν ανεξέλεγκτες. Και βεβαίως με αυτή ακριβώς την κουβέντα του θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η επίσκεψη που θα κάνει ο Σι Τζιπίνγκ σε λίγο καιρό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε το ότι επανέλαβε ο Σι ότι η Κίνα και η Ρωσία οφείλουν να λειτουργήσουν από κοινού για να διασφαλιστεί σταθερότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην ενέργεια και στο παγκόσμιο εμπόριο. Οπότε οι συζητήσεις καταλαβαίνουμε ότι δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ρωσο-ουκρανικό θέμα, αλλά και στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Μάλιστα. Αθηνά, για να δούμε τι νεότερα θα υπάρξουν και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, είπαμε, διότι ο Τραμπ τη μια μέρα
7: το
1: λέει...
7: Άλλο στην Τεχεράνη υπάρχει μια διορία μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη να αναπροσαρμόσει εκ νέου την πρόταση.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σταθερά στα ύψη παραμένουν στο μεταξύ τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχαλής Κιούσης, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου.
8: Το τελευταίο διάστημα έχουμε αυξήσεις και στις διεθνείς τιμές και στα δηλισμένα προϊόντα, κατ' επέκταση και στην ελληνική αγορά. Έχουμε καθημερινές αυξήσεις. Η μέση τιμή Ελλάδος είναι 1,12 για τη βενζίνη και 1,82 για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ακριβά να θυμίσω ότι στο 1,82 περιέχει και την οριζόντια μείωση των 20 λεπτών που βόηθησε και την οικονομία και τους καταναλωτές. Και επειδή ο μήνας έχει 20 και τα μέτρα αυτά έχουν πάρθει για μέχρι τέλος του μηνός, πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση να επανεξετάσει τα μέτρα για τη μείωση των τιμών, να συνεχίσει αυτά τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και καλό είναι αυτό το ίδιο να συμβεί και για τη βενζίνη. Θα βοηθήσει περισσότερο και τους καταναλωτές και την οικονομία μια οριζόντια μείωση σαν το πετρέλαιο και στη βενζίνη. Γιατί το Fuel Pass που δόθηκε λίγο πριν το Πάσχα έφυγε είτε με τις διακοπές του Πάσχα είτε με τις διακοπές της Πρωτομαγιάς, οπότε θεωρούμε πιο κοινωνικά δίκαιο να δοθεί οριζόντια μείωση όπως δόθηκε και στο πετρέλαιο.
23: Πρόεδρε, τι ποσοστό πτώσης στη ζήτηση έχετε?
8: Εκτός από τις μεγάλες εξόδους είχαμε κανονικές πωλήσεις το υπόλοιπο διάστημα και ειδικά τα Σαββατοκύριακα που αφορά μάλλον τις μετακινήσεις. Μια έξοδο, μια βόλτα, έχουμε μια πτώση της τάξης του 6-7%. Οι διαφορές στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά με την νησιωτική Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι της τάξης των 20-25 λεπτών και αυτό επειδή καθορίζεται από τα υψηλά μεταφορικά κόστη.
1: Στο μεταξύ, ανοιχτή η μερίδα πραγματοποιεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στο Σεράφιο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Πάμε στο Σεράφιο. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από το Σεράφιο. Όπου το Γραφείο Αντιμετώπιση Ενεργειακή Φτώχεια του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει την μερίδα με τίτλο Switch on Sustainability. Η μερίδα φιλοξενεί να αποτελέσει ένα δυναμικό κόμβο διαλόγου, δικτύωση, ανταλλαγή γνώση και πρόθεση καινοτόμων λύσεων. Να πούμε εδώ ότι οι κεντρικοί άξονε τη ημερίδα περιλαμβάνουν την καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια, τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την ενεργειακή αποδοτικότητα σε αστικό περιβάλλον, αλλά και την πιστοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε βιώσιμε ενεργειακέ πρακτικέ. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι το παρόν έδωσε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντώνη Σρόιτερ, γιατί έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, με τον Δήμαρχο να παρουσιάζει τα έργα, τις δράσεις αλλά και το όραμά του. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Εν μέσω όλων αυτών, το Γάντι στην κυβέρνηση πετούν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, προτείνοντας 8 παρεμβάσεις για την προστασία των συντάξεων οχυρίας. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, η πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας ανέληξε την προβληματική και προσβλητική συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στους πλέον ευάλωτους, καθώς επικύρωσε τη μη καταβολή δεύτερης εθνικής σύνταξης στη σύνταξη χειρίας. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά, ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη περικοπή στο 35% μετά την τριετία για όσους λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Να μην υπάρχουν παρενέργειες ως προς το ύψος εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας και να μην μειώνεται η σύνταξη σε περίπτωση εργασίας ή συνταξιοδότησης. Την ίδια ώρα, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, επισημένοντας ότι οι συντάξεις χειρίας έχουν συρρυκνωθεί δραματικά και τείνουν να μετατραπούν σε φιλοδόρημα, απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και στους βουλευτές όλων των κομμάτων σχέδιο νόμου για την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στις καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας, καλώντας τους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να το υπερψηφίσουν.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, η αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη διαμέσων Δημοσθένεια Γραφιώτη με τίτλο Χαρτιά εγκαινιάζεται απόψε στην Gallery Art Project Space και θα διαρκέσει έως τις 13 Ιουνίου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αρχαιολόγος Αντίκλια Μουνδρέα Γραφιώτη, η οποία μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
11: Είναι μια αναδρομική έκθεση, η οποία αρχίζει στη δεκαετία του 70, όταν ήμασταν μαζί στο Παρίσι, και τελειώνει το 2000 περίπου με έργα τα οποία έγιναν σε τρεις φάσεις της ζωής του, πολύ διαφορετικές, οι οποίες βεβαίως είχαν και μια μεγάλη επίδραση στα έργα. Δεν μπορώ να μιλήσω αναλυτικά για το τι ήταν αυτό που ο Δημοσθένης κατέληξε στο τέλος να λέει ότι εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης διαμέσων, γιατί είχε και πολλές άλλες ιδιότητες, την επιστημονική, τη θεωρητική, την επαγγελματική, και αυτές οι ιδιότητες επηρέαζαν πάρα πολλά πράγματα μέχρι το τέλος της ζωής του, που ήρθε τόσο ξαφνικά. Η έκθεση είναι η πρώτη ολοκλήρωση ενός έργου που, ενώ μας το άφησε πολύ οργανωμένο, γράφοντας τα κείμενα τη φάση που ήταν κοντά στο τέλος, μας δημιουργεί βεβαίως προβλήματα πώς θα τα εκθέσουμε, πώς αυτός φανταζόταν να τα εκθέσει, και φυσικά πάντα οι καλλιτέχνες είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές σε μια έκθεση. Σκέφτηκε λοιπόν ότι τα έργα, μια και πρακτικά έχουν φτιαχτεί σε αυτές τις διαφορετικές φάσεις της ζωής του, θα ήταν σκόπιμο να μπουν κάπως έτσι με βάση αυτές τις ενότητες, αλλά να μην είναι παρατακτικά και να προσπαθούν μέσα στον χώρο να κινούνται. Πάντως νομίζω ότι είναι μια σημαντική έκθεση, γιατί αυτό που δείχνει και που μπορεί κανείς να διαβάσει στα κείμενα που έχει γράψει είναι η σχέση του χαρτιού και των πρώτων υλών της ζωγραφικής που ανέπτυξε ο Δημοσθένης Αγραφιώτης, που ήταν γι' αυτό πάρα πολύ σημαντική. Κάθε ενότητα έχει μια έμπνευση που θα έλεγα, επειδή το παρακολούθησε όλη μας τη ζωή πώς τα έφτιαχνε, ήταν χειρονομίες που είχαν μια αρχή και ένα τέλος, και αυτή η έμπνευση νομίζω ότι φαίνεται μέσα σε αυτά τα έργα.
1: Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ απόψε το βράδυ ανοίγουν τον χορό των τελικών των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τελικός Europa League στις 10 η ώρα το βράδυ, με τις δύο ομάδες να το κυνηγούν. Φυσικά ο Ολυμπιακός έχει ένομο συμφέρον να το πάρει η Άστον Βίλα, γιατί έτσι και το κατακτήσει η αγγλική ομάδα θα γλιτώσει έναν ολόκληρο γύρο στα προκριματικά του Champions League, και αντί για το δεύτερο θα παίξει στον τρίτο. Τηλεοπτική μετάδοση του μεγάλου τελικού που διεξάγεται στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης από Cosmote Sport, αλλά και από τον Antenna. Τέλος, στην Αγγλία η Arsenal χρειάστηκαν 22 χρόνια
13: για να πανηγυρίσει τίτλο και αυτός ήρθε χθες, καθώς η Manchester City δεν μπόρεσε να νικήσει την Bournemouth. Ήρθε 1-1 και αυτό το σκορ, μία αγωνιστική πριν το τέλος, έδωσε το μεγάλο τίτλο της Premier League στους κανονιέριδες, οι οποίοι πανηγυρίζουν έντονα από χθες το βράδυ.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην κάθοδο της Εθνικής από την Οικόβρηση έως την έξοδο του Περιστερίου. Στην άνοδο από τα κτέλ του Κηφισού έως την έξοδο του Σαχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης. Στη λεωφόρο Μεσογείων με Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Στον κόμβο της λεωφόρου Αλεξάνδρας με λεωφόρο Κηφισίας και Φιδιππίδου, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλ με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα.
15: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο που φέρεται να δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πισθάγκωνα και γονατισμένους με το κεφάλι σκυμμένο. 87 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι της Ασδότ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Σοχιού. Η πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε νωρίτερα ο κύριος Δεμήρης. Δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς, φέρεται να είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος προς τον κύριο Δεμήρη για την άρνηση της υπηρεσίας να τον ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης του. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας, υποστηρίζοντας σε τετρασέλιδη επιστολή του ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέβαλε τη σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας για μαρτυρίες της αντιπολίτευσης, που υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση επί της πρόθεσης του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ερώτημα ή ψήφοι που απαιτούνται για τη συγκρότηση της Εξεταστικής, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι αρκούν 120 ψήφοι και την κυβέρνηση να φέρεται να έτοιμη να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνύας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα της νέας γενιάς να του προτείνουν ονόματα για το νέο κόμμα του. Σε αυτό το άτυπο γκάλοπ δεσπόζει στις απαντήσεις η λέξη πηξίδα. Ξεκίνησε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαίρινα camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ της 16 Ιουνίου και της 24 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019. Περισσότερα στο athinaenea84.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική αύριο, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί

Πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε που έπαψα να μυρίζει, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράγαρε με τρένο το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος πρώτο. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια το μοντάζ, την έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 μια πλειάδα, πω, ήθελα πολύ καιρό να το πω αυτό, συνεργατών σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Πρώτος και καλύτερος ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, να μας συγχωρήσει η κυρία Μίμη Παναγωπούλου που δεν την είπαμε πρώτη γιατί πάντα
1: είναι βάση ιεραρχίας.
0: Ladies first, pigs last, λένε οι Άγγλοι. Αλλά ας μας συγχωρήσει η αγαπημένη μας Μίμη Παναγωπούλου, η οποία είναι μαζί του στο τηλεφωνικό κέντρο, και από δίπλα ακίμητος φρουρός ο Διονύσης First. Λέλη, είσαι έτοιμη? Γιατί κατέτρεσαι και λιγάκι, θα ρωτάμε όχι για κανέναν λόγο, γιατί θέλουμε τον βαθμό ετοιμότητας να είναι ψηλός στη σημερινή εκπομπή. Και γενικότερα, δεν βρήκαμε τι γίνεται με τη μυρουδιά, δεν μάθαμε τελικά. Κατά τα άλλα, θέλουμε πειρήνη.
1: Γενικά, ναι.
0: Μ' αρέσουν κάτι συζητήσεις που έχουν γίνει. Η μυρουδιά τελικά δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενο σεισμό.
1: Α,
0: ναι. Λες να πω καμιά σειρά. Στην τηλεόραση. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα, τα φρέσκα. Γιατί τώρα έχουμε το σύστημα, έχει καινούργια παιχνίδια, καινούργια κοσκινάκια να χαίρεται. Έρχονται νέα κόμματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέα παιδιά. New Kids in Block. Έχουμε να συζητάμε για νέα πρόσωπα. Έχουμε να συζητάμε για νέους κομματικούς σχηματισμούς. Για το ιδεολογικό φορτίο το οποίο κουβαλάνε αυτοί οι σχηματισμοί δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
1: Έλα μωρέ.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
1: Ξεπερασμένα είναι αυτά.
0: Εντελώς. Μα εντελώς.

0: και βαρετό. Πάνω απ' όλα καινούργια κόμματα να είναι και ό,τι να είναι.
1: Σου από την Arsenal που πήρε πρωτάθλημα.
0: Η Arsenal Bowl. Arsenal πήρε πρωτάθλημα, ρε παιδιά, η Arsenal. Αν είναι δυνατόν, η West Ham να σωθεί και ότι όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ανεβαίνει και η ομάδα μας από τη Β' Εθνική, η οποία είναι η Coventry. Θα σας εξηγήσουμε ενδεχομένως σε μια άλλη εκπομπή γιατί είμαστε φόλα Coventry. Ξεκινάμε λοιπόν, λέω, με τραγούδι πάντα, να ξεκινήσουμε με τραγούδι. Και μετά έχουμε για το νέο κόμμα του Τσίπρα, για το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, για το... για την καινούργια διαμάχη που ξεκίνησε η κυρία Κοβέση εξαιτίας μιας τροπολογίας του κυρίου Φλωρίδη, πρωτοβουλίας τροπολογίας,
1: ναι.
0: Και εδώ σταματώ, ρίξε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχεις καμιά εκτακτή είδηση να δώσουμε τίποτα? Όχι, ε.
1: Δεν βοηθάνε και πολύ.
0: Μυρωδιά δεν πήραμε. Ναι. Να είμαστε και.
1: Κυριολεκτικά.
0: Έχουμε καινούργια κόμματα. Το 1,1 θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί στις 21 Μαΐου.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Μπράβο, καλά λες. Αύριο. 21, γιατί λέμε καμιά φορά και δεν έχουμε και αίσθηση ότι.
1: Ότι φτάσαν οι μέρες.
0: Ότι φτάσαν οι μέρες. 21 Μαΐου. Και το άλλο 26 Πέμπτου, θα το είδατε και στις φανέλες των παιχτών, του μπαμπά και του γιου,
1: γιου
0: που ναι. πήγανε στο γήπεδο. Γήπεδο να είναι και ό,τι να είναι. 26 Πέμπτου έχουμε στο Θησείο την παρουσίαση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάμε να. Εν τω μεταξύ, ένα σημειολογικό. Ήταν μπλε οι φανέλες.
0: Μπλε, μπλε.
1: Που φορούσαν ο μπαμπάς και ο γιος.
0: Ναι, αλλά έχουμε συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με το χρώμα. Ναι, το, και, που θα επικρατήσει το κόμμα.
1: Εννοείται, εννοείται και για το τέτοιο, αλλά και για τις μπλε φανέλες είχαμε συζητήσεις.
0: Ναι, ποιος είναι υδρώνει, ποιος που την... όλους μας ενώνει.
1: Ναι, ποιος υδρώνει την μπλε φανέλα, τη γαλάζια, είχαμε στο συνέδριο.
0: Α, ναι, στο συνέδριο. Ναι. Πρωταγωνιστή, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί η μπλε φανέλα, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το επικοινωνιακό.
1: Ανέβηκε και ο Ηρακλής.
0: Ανέβηκε και ο Ηρακλής, Παναγιά μου, οι σατανόγριες είναι εδώ. Από την άλλη, αυτό το. Πώς να το πούμε, το επικοινωνιακό σποτ
1: ναι.
0: Είχε τα χρώματα της εθνικής,
1: ναι,
0: της εθνικής
1: ναι.
0: Ελλάδος, ότι όλοι ενωμένοι για ναι, το κοινό ναι. Καπιταλιστικό συμφέρον. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Μας ξέφυγε. Πάμε παρακάτω. Ρεπορτάζ Αντώνης Γιώκας. Ο αγαπητός Αντώνης Γιώκας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σχόλιο ο κύριος Γιάννης Πρετεντέρης και φυσικά στην παρουσίαση η Ράνια Τζίμα, νέο κόμμα Τσίπρα. Αχ, να περάσουν οι μέρες να έρθει το θησίο. Πάμε.
2: Αντώνη, μετράμε πλέον αντίστροφα για την 26η Μαΐου που ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία του Θησίου θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, όνομα, σύμβολα. Λέγεται πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας, για να πάμε λίγο στο διατάφτα.
3: Και την 21η Μαΐου που είναι η Χαριστιανού.
2: Δεν σε προλαβαίνω.
3: Είναι δυνατό.
2: Τώρα θα πούμε ξεχωριστά για την Χαριστιανού.
3: Χρονικά.
2: Χρονικά. Έχει λοιπόν. Καθόλου. Έχει μία λίστα λοιπόν 50 προσώπων. Που δεν προέρχονται, λέει, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια.
4: Ναι. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν λοιπόν στο Θησείο με θέα την Ακρόπολη.
5: Ακρόπολη, πλάκα, γαρού, φανταρός.
4: Όμως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει το βλέμμα του στραμμένο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
2: Παίζει λοιπόν... κανένας όνομα, τίποτα. Έχετε καμιά σκέψη, ιδέα, Γιάννη. Όνομα για το κόμμα Τσίπρα.
6: Ναύαρχος Γενεβουρδέζος. Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
3: Πώς θα λέγεται το κόμμα.
2: Πώς θα λέγεται, τι.
3: Η Λευκάδα,
2: Αντώνη.
3: Κεφαλονιά.
7: Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά. Ψάχνεις τα δρομολόγια των πλοίων. 11880. Και το πρόβλημα πάει. 11880.
4: 80. Νομίζω ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
2: Τι θα υπάρχει?
4: Η λέξη πρόοδος, προοδευτική παράδειγμα.
8: Προοδευτικά να μου τρελάθηκα, παλάβωσα, τα παίξα.
4: Κάτι τέτοιο.
2: Α, αριστερά δεν θα έχει.
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να. Δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, όμως πρόσωπα που.
2: Καλά, δεν
4: μιλάνε
2: την πλήρη εικόνα. Τώρα συζητάμε μεταξύ μας.
4: Αναφέρουν.
3: Μπορεί να έχει μέσα αριστερά μπαίνοντας.
9: 7 σε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις.
2: Χρώμα, κόκκινο όχι.
4: Νομίζω ότι το πορτοκαλί και το μαύρο το οποίο έχει παίξει πολύ
3: μαύρο.
4: Στο
3: background
4: της Ιθάκης.
2: Μαύρο. Μαύρο ούτε και εγώ θα το σκεφτόμουν. Μαύρο παραπέμπει σε άλλους χώρους.
3: Στη Wolves.
2: Σε πολιτικά πράγματα παραπέμπει αλλού. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Το πορτοκαλί θα είναι το κυρίαρχο πάντως. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες γραμμές.
0: Το πορτοκαλί σε νέους αγώνες μας καλεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν που ήταν η συζήτηση έτσι, την κάναμε και εμείς λίγο αλλιώς. Πάντως δεν το βρίσκουμε καθόλου μα καθόλου ατυχές το όνομα, το κόμμα να ονομαστεί προοδευτικάρα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν θα έχει έναν σχεδόν ολόκληρο δήμο μαζί του.
1: Ναι. Θα έχει όμως και αντιπάλους.
0: Θα έχει αντιπάλους, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά το προοδευτικά, εφόσον θέλουμε να βάλουμε μέσα και το προοδευτική, θα το κάνουμε και κάθε πόρου Βερολίν. Πηξίδα, ναι, τα διάφορα τα οποία έχουν προτείνει τώρα, τα έχω δει κι εγώ. Εμείς προτείνουμε το.
1: Λάουρα επίσης του πρότειναν.
0: του πρότεινα να λαϊκός, τι σημαίνει αυτό?
1: Ο Λάουρα Κοβέση από εκεί.
0: Α, από το τέτοιο, εγώ νομίζω ότι είναι ακρονίμια, κατάλαβες.
1: Θα το βρούμε, κάπως θα το
0: ειδοποιήσουμε.
1: Λαϊκή, αριστερή κτλ.
0: Εντάξει, το αριστερή δεν το πολύ θέλουμε.
1: Θα το χτίσουμε κάπως.
0: Ναι, δεν το πολύ θέλουμε, γιατί εμείς αν προτείναμε ένα όνομα θα ήταν λίγο προχώ, αλλά θεωρούμε ότι θα εκφράζει τον χώρο αυτόν, τον οποίο... στον οποίο ηγείται ο κύριο Τσίπρα, να το βγάζανε, ας πούμε, Τσίπρα σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Και από εκεί και πέρα ας βάζανε ό,τι θέλανε δίπλα ή ας κόβαν οτιδήποτε. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι ότι πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με διαφορετική εκδοχή. Δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ τι ζητάμε? Να παραιτηθούν όσοι είναι βουλευτές, ναι, κτλ. Και μόνο τότε θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και από την άλλη μεριά παίρνουμε 50 πρόσωπα που δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ για να τα βάλουμε στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Για να τους πάρουν τις θέσεις μετά να εκλεγούν αυτοί που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες? Γιατί οι άλλοι χωρίς μηχανισμούς, χωρίς ιστορίες, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν? Οπότε.
1: Ο Μπάμπης μας στέλνει μια.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
1: Λαϊκή αριστερή ουρά. Λάουρα.
0: Ναι, Λάουρα. Λαϊκή αριστερή ουρά. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ή μπορούμε να το κάνουμε λαϊκή αριστερά ουρά.
1: Ναι, ουρά, ουρά.
0: Ουρά, ουρά. Που του είπε ο άλλος στην ταινία να τα πας για ανάλυση. Ναι. Ωραίο. Δεν είχαμε όμως μόνο αυτό. Είχαμε ξαφνικά και την κυρία Κοβέση, η οποία ξανά ήρθε στο προσκήνιο. Η χειρή και αιχμηρή παρέμβαση της κυρίας Κοβέση στην τροπολογία Φλωρίδα, και ο Φλωρίδης έκανε μια τροπολογία η οποία είναι τροπολογία πρωτοβουλία. Mm-hmm. Πρωτοβουλία τροπολογία και ούτω καθεξής.
1: Διάταξη, βάλε και το διάταξη μέσα.
0: Διάταξη. Ναι. Πρωτοβουλία, τροπολογία, διάταξη. Διάταξη, τροπολογία, πρωτοβουλία. Από αυτές που αρέσουν πολύ στον κύριο Φλωρίδη, δεν ξέρω αν αρέσουν και στον αδελφό του βέβαια, αλλά τα ανοικογενειακές υποθέσεις δεν μπορούμε να μπαίνουμε εμείς. Παρεμποδίσατε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με την άποψη της κυρίας Κοβέση. Οπότε αυτή με τη ρουμάνα η κόντρα αναθερμαίνεται. Επιστρέφει στο προσκήνιο και έχουμε και δηλώσεις της κυρίας Κοβέση και φυσικά δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει δηλώσεις, κάτι και λίγα και κάνει και καλά κάνει για να μπορούμε να έχουμε και εμείς εκπομπή. Και όλη αυτή η δυσαρέσκεια πώς να πούμε ολοκληρώνεται.
1: Ναι.
0: Πραγματώνεται με επιστολή την οποία έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Λάουρα Κοβέση, στον κύριο Φλωρίδη. Ελπίζουμε να. Δεν ξέρω τώρα σε τι γλώσσα το έστειλε.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Να, εδώ έχουμε μια αντικειμενική δουλειά. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί. Εξάλλου δεν μας ενδιαφέρει, οι πρωτοβουλίες μας ενδιαφέρουν εμάς και να τελειώνουμε με τη ρουμάνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκδικάζονται εντός τριμήνου προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση της Λάουρας Κοβέση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζει ενόχληση και ανησυχία για παρεμπόδιση του ελέγχου.
11: Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο. Η συζήτηση φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
10: Κυβερνητικά στελέχη λένε πως η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι χρονοδιαγράμματα για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους ίσχυαν μέχρι το 2019, όταν καταργήθηκαν με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, και πως η τροπολογία αφορά αδικήματα βουλευτών των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, ανεξάρτητα αν εφαρμόζονται εθνικές διατάξεις ή διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
12: Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια.
0: Αλήθεια?
13: Όχι, παραμύθια!
0: Τώρα δεν κατάλαβα αυτό που είπε, γιατί ήταν λίγο ήξα φίξη που κάνει πολέμο θνίξη που είπε ο κ. Φλωρίδης. Ενδεχομένως να παρεμποδίζει ή ενδεχομένως παρεμποδίζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες. Το ενδεχομένως το θεωρεί αυτός ή,
1: ναι,
0: ή ενδεχομένως το λέει η κυρία Κοβέση. Πάντως η κυρία Κοβέση στην επιστολή της δεν πέτυχε τίποτα, το λίγοντας το λέω. Λέει, η πρωτοβουλία αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας. Δεν πέτυχε τίποτα. Έτσι, μόνο το ρήμα ενδεχομένως.
1: Αντιβαίνει, ναι. Ναι.
0: Στην αρχή, που αρχές στην Ελλάδα, τώρα σας παρακαλώ, παρακάτω, της ειλικρινούς συνεργασίας και ειλικρινής και συνεργασία. Και πότε είχαμε συνεργασία, κυρία μου. Τέλος πάντων, να επιταγηθούν οι διαδικασίες. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο το τρίμηνο. Θες να πάμε?
1: Να πάμε.
0: Ιούνιος. Ιούλιος, Αύγουστος. Μετά έχουμε εκλογές.
1: Μετά λίγο.
0: Πόσο πιο καθαρά να το πούμε. Πρέπει λίγο να το ξεμπερδεύουμε γιατί μετά έχουμε εκλογές. Τώρα μην ακούτε που λέμε 27. Το 27 είναι δίπλα στο 26. Γιατί δεν πάμε στο 26. Λέμε. Κρατήστε το πάντως να το έχετε. Στο τσεπάκι και όταν χρειαστεί κάνετε τρεις φορές χτύπημα με το δεξί και μία με το αριστερό και ανοίγει το σιρτάρι και βλέπετε πως περνούν οι τρεις μήνες την ίδια ώρα. Η κυρία Βούλτεψη συνεχίζει το Αντάρτικο. Δεν την μπορώ αυτή τη ρουμάνα καθόλου, καθόλου.
13: Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
14: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχουμε.
13: Το κλιμάκι στην Ελλάδα.
14: Ακούστε, κυρία Τσάκρη, το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Θεσμή. Ούτε έχουμε μιλήσει κατά του Όλαφ, ούτε έχουμε μιλήσει κατά τη Eurojust, ούτε έχουμε μιλήσει κατά τη Europol. Μιλάμε για την κεφαλή. Έχουμε πρόβλημα με την κεφαλή τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
15: Το πρόβλημα μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ.
14: Που έχει ονοματεπώνυμο. Και η οποία συμπεριφέρεται, με την κυρία Κοβέση, η οποία συμπεριφέρεται.
16: Γιατί άλλα λένε μισή.
14: Δεν ξέρω, εγώ έχω.
16: Α, εντάξει, μπράβο.
14: Μη με αυτόνιζε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, εγώ έχω συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο πρόβλημα. Καταρχήν δεν είναι ακριβώς έτσι και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση έχει πει. Λοιπόν, εγώ έχω πρόβλημα διότι η κυρία αυτή δεν αντιλαμβάνεται τη διάκριση.
17: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
18: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
19: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
20: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
21: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
22: Εγώ 7.
23: Εγώ μια ντουζίνα.
21: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
17: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
21: Όλοι θα πάρετε!
24: Η ώρα είναι 3:30.
25: Microland Computers.
26: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
25: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
26: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
25: Τεχνικό στο σπίτι.
26: Τεχνικό στην επιχείρηση.
25: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
26: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
25: Χάλασε?
26: Φέρτε το στους ειδικούς.
25: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
26: Τα πάντα για τα πάντα.
25: Microland Computers.
26: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
25: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
27: Ο οποίος ως διευθυντής πολιτικής εκστρατείας διατηρεί συχνή επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση των σκανδάλων συνεχίζει το φαγοπότι με σφραγίδα Μητσοτάκη.
0: Αυτό με τη σφραγίδα Μητσοτάκη, εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετούμε σαν εκπομπή αν δεν δούμε τη σφραγίδα. Έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι καλλιτέχνες της Λαμογιάς έχουν.
1: Έτσι ονόματα καλλιτεχνικά.
0: Έχουν καλλιτεχνικά ονόματα.
1: Ο Τζέρι Ζαγορίτη και ο Έρικ Θανόπουλο Πάρξ.
0: Πάρξ.
1: Πω,
0: εξαιρετικό. Τζέρι Θανόπουλο Πάρξ.
1: Τζέρι Ζαγορίτη.
0: Τζέρι Ζαγορίτη, το οποίο θα μπορούσε δηλαδή. Και τώρα στην πίστα ο Τζέρι Ζαγορίτη. Έτσι, τα σουξέ, χιτάκια λινάκια, Τζέρι Ζαγορίτη. Εξαιρετικό. Εμείς δεν γίνεται να μας δώσετε όχι 600 ρε παιδιά. Δώσα μας καμιά πενταριά. Ένα πενταράκι.
1: Συμβουλές θα δώσουμε κι εμείς. Όπως έδινε και αυτή, συμβουλές έδινε.
0: Ναι, συμβουλές θα δίνουμε. Βγάλετε μας Μάικ Λεάνης. Ξέρω κι εγώ, κάντε το. Όπως θέλετε.
1: Νάντση Αγγελοπούλου.
0: Νάντση Αγγελοπούλου, τι τηλεδίσουν. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε μία London. London Calling, έχουμε και ταξίδια σήμερα και μετά έχουμε και συνέχεια.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οι στρατιωτικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, σημειώνει στο κοινό ανακοινωθέν Σι Πούτιν από το Πεκίνο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν νωρίτερα τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι αν επαναληφθεί επίθεση, ο πόλεμος θα επεκταθεί κατά πολύ. Βίντεο που φέρεται να δείχνει τους ακτιβιστές του στο λίσκου της Γάζας δεμένους με το κεφάλι σκυμμένο μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. 87 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλειδεμύρη γνωστοποίησε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυβερνητικές πηγές επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρρητη συνεδρίαση. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Επιστολή του υποστήριξε ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ανέβαλε τη σχετική συνεδρίαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ξεκίνησε το πρωί διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμψ που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ. Περισσότερα στο athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αθήνα 984.

0: Σάβα, είσαι ready για τρουλές πετάτες? Ε,
1: είμαι.
0: Ναι, θα κάνουμε ταξιδάρα τώρα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, νέο 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, AVEC, with Σάβας Παναγιωτίδης, εδώ μαζί κάθε μεσημέρι, από τις 3 μέχρι τις 4, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς, και πηγαίνουμε κατευθείαν, σας το είχαμε πει, London Calling. Πηγαίνουμε στο Λονδίνο για να συναντήσουμε τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Για καλά.
0: Ο Νίκος και η Ανθή έχουν δημιουργήσει ένα μικρό γαστρονομικό, λέω, θαύμα στην καρδιά του Cambridge, την καντίνα Food Van Papas Locas. Σωστό?
2: Σωστότατο.
0: Σωστότατο. Και πάμε τελικό British Street Food Awards.
2: Yes.
0: Yes. Of
2: πάμε.
0: Of course.
2: Πάμε αύριο.
0: Πάμε αύριο, ναι.
2: Ναι, ταξιδεύουμε, πάμε Portsmouth, εκεί θα γίνει.
0: Ναι.
2: Συμμετέχουμε μαζί με άλλους 13, άλλα 13 βαν θα είναι εκεί.
0: Θα τους φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 13 βανάκια, ναι, τώρα ναι. Τα έχουμε εύκολα.
2: Τι ακύλας τώρα και τέτοια.
0: Να σου πω κάτι, Νίκ, ναι. Αυτοί οι υπόλοιποι 13 με εσάς.
3: Ή 13 χωρίς.
2: Ναι.
0: Με εσάς. Αυτοί οι 12 που ούτε ένα τηλεφώνημα, για πες μας από ποιες χώρες ξέρουμε.
2: Όχι, είναι όλοι από Αγγλία και οι νικητές θα συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό τελικό που θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου, εντάξει, είναι και τοπικά, εσείς από Αγγλία είστε, ναι, εννοώ αν έχουμε κάποιες...
3: Είναι ινδικές, ας πούμε.
0: Ινδικές, ιταλικές κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορα. Έχει και γλυκό, έχει και αλμυρά.
0: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε καναδέζικο φαγητό.
0: Ναι.
2: Έχει διάφορα. Έχει από μπέργκερς μέχρι hot dogs, μέχρι...
0: Α, τέτοια.
2: Ναι, πίτσα, δεν ξέρω. Ναι, διάφορα.
0: Α, είναι η αποθέωση του street food δηλαδή.
2: Ναι,
0: η επιτομή.
2: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, επειδή τώρα μεταξύ μας, επειδή έχουμε κάτι καλά παιδιά εκεί στην Αγγλία, έτσι προς τον Bristol. Θέλει να του στείλουμε πάνω, του σκάσουν τα λάστιχα να μην προλάβει να πάει κανένα.
2: Στο Bristol έγινε πριν δύο εβδομάδες.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Θα είχαν ρεπό οι δικοί μας. Θα είχαν ρεπό οι δικοί
2: μας. Μάλιστα, νομίζω υπήρχε και ένας μεσουβλάκι εκεί.
0: Α, ναι.
3: Μπορεί να είναι μας.
0: Εντάξει, γκρικογιός, κανονικός γκρικογιός. Κανονικότατος. Για πες μας τώρα, καταρχήν είναι εξαιρετική εμπειρία. Πες μας καταρχήν πώς την ξεκινήσατε αυτήν, άρε παιδί μου, την ιστορία με το βανάκι. Με το καντινάκι.
2: Ναι. Η καντίνα, σκέψου, δεν είναι ακριβώς όπως το έχουμε στο μυαλό μας στην Ελλάδα. Ξέρεις, το βρώμικο, το έτσι, τα γήπεδα, ξέρω εγώ, ή τα στημένα που είναι μόνοι μας σε κάποια σημεία. Είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο premium, πώς να το πω, δεν ξέρω, είναι λίγο πιο...
3: Πιο κυριλέ.
2: Ναι, πιο κυριλέ, ας πούμε. Ναι.
0: Ο πιο συμμαζεμένο κυριλέ δεν είναι καθόλου, μωρέ, εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Έχει διαφορά και στο πώς, που μπορείς να βρεις αυτές τις καντίνες, ας πούμε, που πάμε σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά, κάθε μέρα, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πολλές στο Camden κάποτε.
2: Μπράβο, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εμείς είμαστε, η βάση μας είναι στο Cambridge. Ναι. Πηγαίνουμε Λονδίνο, αλλά πάμε Λονδινάρα. Ναι. Αλλά εδώ πέρα είναι η βάση μας. Πάμε σε αθλητικές διοργανώσεις, σε συναυλίες, πάμε έξω από μπειραρίες, τέτοια πράγματα.
0: Πώς το αποφασίσατε να το κάνετε αυτό με την Ανθή?
2: Κοίτα, στην αρχή είχα δουλέψει σε ένα μπεργκεράδικο που είχε και ένα βαν για να πηγαίνει σε διάφορες πόλεις και να...
0: Πάντα στην Αγγλία, λες τώρα.
2: Ναι, στην Αγγλία. Μετά, εκεί γύρω στο 17-18, ανοίξαμε ένα ελληνικό, ένα μεγύρο.
0: Ναι. Τζάιρους, θα λέτε, τζάιρους.
2: Ναι. Σε ένα ταξίδι μας στον Καναδά, είδαμε την Πουτίν, αυτό που δίνουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Και είπαμε να το φέρουμε γιατί δεν υπήρχε στην Αγγλία.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε έτσι το αλλάξαμε το σκηνικό, από το 22 είμαστε τώρα με αυτή την καντίνα. Και πάει καλά, μια χαρά. Οι Καναδοί μας ακολουθούν παντού. Οι Καναδοί της Αγγλίας, ας πούμε.
0: Ναι. Για εξήγησέ μας τι είναι αυτό, σαν φαγητό.
2: Ναι, το βασικό είναι η βάση του, ας πούμε. Το βασικό είναι οι πατάτες τηγανιτές με ένα ειδικό τυρί, ιδιαίτερο τυρί. Ναι. Λέγεται cheese curds. Ναι. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα τυρόπυγμα.
0: Μάλιστα.
2: Και από πάνω gravy. Η gravy είναι ένας κατεβασμένος λωμός, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι η βάση. Μετά μπορείς να το χτίσεις αυτό. Με
3: και στην Κρήτη λέγεται πατάτες με στάκα.
0: Σαν το πατάτες με στάκα. Καλά λέει.
2: ναι. Κοίτα, τώρα κάτω στο διαγωνισμό.
0: Και με τι τον τίνεται αυτό. Και με τι τον τίνεται αυτό πριν πάμε στο διαγωνισμό.
2: Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να βάλουμε τηγανιτό κοτόπουλο ή ξέρω εγώ χοιρινό αργά slow cook.
0: Μάλιστα.
2: Αργά μαγειρεμένο. Ξέρω εγώ. Ναι.
3: Σιγό μαγειρεμένο.
2: Λαχανικά, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Έχετε,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Έχετε ας πούμε κάποιο πάγκο που έχει ας πούμε διάφορα προϊόντα και μετά διαλέγει ο καθένας τι θέλει να βάλει μέσα. Δηλαδή βλέπει ναι. Τι έχει μπροστά σαν επιλογές και τα βάζει.
2: Ναι, ναι, έχει διάφορες επιλογές που μπορεί να το χτίσει και μόνος του.
0: Τέλειο.
2: Είναι και αυτό.
3: Τέλειο,
2: ναι,
3: τέλειο, ναι. Τέλειο. Και ελευθερία στις επιλογές.
0: Ναι. Και, αυτό ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έχετε με τραπεζάκια,
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι. Αυτό πάμε. Μας φωνάζουν κάποιες μπιρερίες, κάποιες pub, ξέρω εγώ, που δεν προσφέρουν φαγητό οι ίδιοι. Εμείς δίνουμε το φαγητό και αυτοί
3: και
2: το
3: αναλαμβάνουν.
2: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι σε τοπικό επίπεδο. Μετά στα πιο μεγάλα events είναι διαφορετικά, ξέρεις. Ξέρω εγώ, έχουμε πάει από αγώνες rugby μέχρι συναυλίες.
1: Radio Rumeni News.
0: Για αύριο.
2: Λοιπόν, αύριο δεν αρχίζει. Αρχίζει την Παρασκευή. Απλά εμείς πάμε να στήσουμε, επειδή είναι μακριά από εμάς. Είναι 2,5 ώρες. Οπότε πάμε να στήσουμε να είμαστε έτοιμοι. Εκεί θα έχουμε λιγότερες επιλογές, γιατί πρέπει να είναι ένα ευέλικτο μενού. Θα το δουν και κάποιοι κριτές. Θα ψηφίσει και ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
2: Που θα έρθει. Περιμένουμε πάνω από 10.000 κόσμο να έρθει.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι, ναι. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο event.
0: Ναι. Και πόσοι ψηφίζουν, ρε Νικόλα?
2: Πες μου.
0: Πόσοι ψηφίζουν, είναι επιτροπή δηλαδή?
2: Έχει επιτροπή.
0: Μάλιστα.
2: Που θα του πας δείγμα από τα φαγητά σου, ναι. Όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Αλλά έχεις και μια κάλπη έξω από το βαν. Και ο κόσμος με το εισιτήριό του ψηφίζει αυτόν που του αρέσει.
0: Επομένως
2: υπάρχει ο νικητής του κοινού, ας πούμε, σαν να λέμε.
0: Μάλιστα. Τηλεβότινγκ δεν έχει να οργανώσουμε τίποτα.
3: Να στείλουμε από εδώ.
0: Να αρχίσουμε να στέλνουμε από εδώ παραγγελίες.
2: Ναι, ελπίζω να μην μας φάνει οι επιτροπές.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, δεν νομίζω, αρέσει. Νίκο, μέσα σε μια εβδομάδα, δύο φορές. Εντάξει, easy. Ωραία. Να σου πω, σκοπεύετε πότε αυτό να το φέρετε Ελλάδα?
2: Δύσκολα, γιατί δεν σκοπεύουμε να έρθουμε Ελλάδα.
0: Εντάξει.
2: Είναι το πρώτο βασικό.
0: Εντάξει, απογοήτευση στην κυβέρνηση.
2: Δεν το έχω δει πάντως να υπάρχει κάτω. Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο φαγητό όπως πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Δεν το έχω δει πουθενά στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις, όπως είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό, που αν φάνε χωριάτικοι δεν έχει φέτα, ας πούμε, λένε ρε φίλε, εντάξει, αυτό δεν είναι χωριάτικο. Έτσι και οι Καναδοί, αν δεν είναι όπως πρέπει, ξέρεις, λένε δεν είναι αυτό που πρέπει.
0: Λογικό. Για καλά λένε και οι Έλληνες και οι Καναδοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς με τους λαούς είμαστε. Ωραία. Έτσι. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Νίκο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και μακάρι να τα ξαναπούμε και σύντομα και με άλλες επιτυχίες, έτσι.
2: Μακάρι.
0: Μακάρι.
2: Θα χαρώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για τον χρόνο σου. Και πάλι καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Τους ακούσατε, είναι ο Νίκος και η Ανθή. Είδες ορισμένα παιδιά πηγαίνουν έξω, κάνουν ιστορία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά κλαίνε τώρα που δεν μπορούν να κάνουν brain
3: regain,
0: ναι, ναι. Regain, να έρθουν εδώ.
3: Επίσης, είχα μια απορία, αλλά δεν ήθελα να το ρωτήσω τον Νίκο.
0: Εγώ τους γουστάρω αυτούς. Επειδή έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό,
3: ναι.
0: Την καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
3: Εννοείται.
0: Αυτό είναι μαγκιά.
3: Εννοείται.
0: Είναι μαγκιά.
3: Εγώ ήθελα άλλο να ρωτήσω όμως, σε αυτές τις επιτροπές που πας και τρως και πληρώνεσαι για να φας, πώς μπαίνεις? Έτσι απλά.
0: Ναι, καλά, ναι. Κοίταξε, έχουμε και εδώ ελληνικές επιτροπές οι οποίες πληρώνονται για να τρώνε. Και οι πληρώνουν και να κρύβουν και αυτά που έχουν φαγωθεί. Είναι πολύ ωραίες επιτροπές αυτές. Αλλά εμείς τα έχουμε με τη Λάουρα. Είπαμε και για τα παιδιά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Σοβαρότατο. Και δυστυχώς πέρασε τα ψηλά. Είχαμε τον θάνατο εργατικό ατύχημα, καθαρό εργατικό ατύχημα.
3: Άλλο ένα.
0: Άλλο ένα. Άλλο ένα στην μεγάλη λίστα, την οποία η κυβέρνηση δεν την καταμετρά με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να την καταμετρήσει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μια τεράστια κουβέντα, την οποία κάποτε θα την κάνουμε εδώ από το πλοίο Τραγάρε με τρένο. Και είναι και εντελώς μα εντελώς διαφορετική από αυτήν την οποία γίνεται στο εξωτερικό. Έτσι. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην ομολογία της Ισπανίας, της Ιταλίας, περιγράφεται ως εργατικό ατύχημα και αυτά τα οποία συμβαίνουν από τη δουλειά μέχρι το σπίτι, ή από το σπίτι τη δουλειά, ή από εγκεφαλικά, ιατρικά περιστατικά, δηλαδή ευράγματα, τα οποία συμβαίνουν εξαιτίας του φόρτου δουλειάς.
3: 37 απώλειες ζωής το πρώτο τετράμινο.
0: Το πρώτο τετράμινο. Εντάξει, θα σου πει ο κ. Καραγκούνης ότι αυτός δεν είναι σωστή λίστα και τα λοιπά.
3: 37 απώλειες ζωής και 88 εργαζόμενοι σοβαρά τραυματίες.
0: Ναι, εγώ έχω να πω ότι δεν είναι θέμα αριθμών. Γιατί όσοι κοιτάνε τα νούμερα, είναι ναι, πραγματικά.
3: Ξεχνάνε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωές ναι, και όχι νούμερα.
0: Μπράβο. Κανονικά θα έπρεπε.
3: Έχουν ονοματεπώνυμα.
0: Το μόνο νούμερο που θα έπρεπε να του ενδιαφέρει είναι το 0. Αυτό το νούμερο θα έπρεπε να του ενδιαφέρει. Mm. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται η καταμέτρηση και αν είναι σωστό, θεωρώ ότι είναι μία κουβέντα η οποία γίνεται μόνο από αυτούς οι οποίοι είναι ανάλγητοι και υπηρετούν αυτό το απάνθρωπο σύστημα. Αλλά το υπηρετούν δουλοπρεπώς.
3: Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί λέμε για τα νούμερα. Η Eurostat, συγκεκριμένα η Eurostat, που πολλοί την επικαλούνται όταν τους συμφέρει.
0: Πάντα.
3: Ναι, εκτιμάει πως κάθε μέρα στην Ελλάδα έχουμε 40 εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν δηλώνονται.
0: Δεν δηλώνονται, ναι.
3: Τα οποία δεν δηλώνονται.
0: Καταρχήν ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια επαγγελματά τα οποία δεν μπορούν να δηλωθούν.
3: Ναι.
0: Δεν μπορούν να δηλωθούν. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Έξαρχο, ο οποίος ήταν και στους οικοδόμους και τώρα είναι και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, να αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, συνομιλώντας με τον κύριο Καραγκούνη, απευθύνεται στον κύριο Καραγκούνη, επειδή ο εργολάβος δεν έκανε ένα στιθέο.
3: Ένα τελάρο.
0: Ένα προστατευτικό τελάρο. Πλάκωσαν τα χώματα. Το δυστυχή οικοδόμο και έχασε τη ζωή του. Πάμε.
4: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπε ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε. Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αυτά όλα μας, πολύ λίγο μας ενδιαφέρουν. Είπαμε σε αυτό το απάνθρωπο εκμεταλλευτικό σύστημα οι ανθρώπινες ζωές είναι απλώς ένα νούμερο και τίποτα περισσότερο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν να είναι εντάξει οι εργολάβοι, να είναι εντάξει αυτοί οι οποίοι κάνουν τα έργα, να τα παρουσιάζουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη ή και παράπλευρες απώλειες. Σε τι συνθήκες δουλεύουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι? Ακούστε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούπα, ο οποίος αναφέρεται σχετικά.
4: Ding ding ding ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
5: Επειδή ξέρουμε ότι επικαλείστε τις γνωστές μαγειρεμένες στατιστικές της Eurostat για να αποδείξετε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα σας θυμίσουμε μόνο ένα πρόσφατο γεγονός. Ένας εργάτης γης στην Ηλία έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση και άλλοι 10 νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και εσείς το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα. Κανένα μέτρο προστασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά τις 8 ώρες δουλειάς, γιατί η κόπωση, η σωματική, η ψυχολογική καταβάλει κάθε εργαζόμενο, εργαζόμενη. Όταν λοιπόν έχεις ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο, που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς, τότε αντικειμενικά γίνεσαι ο ηθικός αυτούργος του εγκλήματος. Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά, γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν ή γιατί πρέπει να στηρίξουν παιδιά, εγγόνια, τότε εσείς είστε που εγκληματίτε.
0: Να πούμε βέβαια στον Γενικό Γραμματέα ότι αυτοί οι 230.000 συνταξιούχοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δραστήριοι και θέλουν να δουλεύουν. Πήγαν και το είπαν και στην κυρία
3: Δόμνα.
0: Και στην κυρία Δόμνα. Την παρακαλούσαν ο γονατιστή ότι εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε στο περιθώριο και θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Συνέχεια εργάζεται και η Γαλάτια Καρακατσάνη και για μας και για αυτήν, περισσότερο για αυτήν, για το δικό της. Καλό.
6: Αλλά να πω ότι εγώ θα ήθελα το αντίθετο από τα παραδείγματα τώρα που είπατε εσείς.
0: Δηλαδή.
6: Δηλαδή περιμένουμε να βγούμε στη σύνταξη κάποια στιγμή να το πανηγυρίζουμε.
0: Τι να πανηγυρίζουμε.
6: Δεν είπες ότι είναι πολλοί που δεν θέλουν να...
0: 230.000.
6: Ναι, ότι αυτοί...
0: Παρακαλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, την κυρία Δόμνα.
6: Θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
0: Βέβαια, και μάλιστα κάτω... Και κάτω
3: από επιλογή τους. Και έτσι
0: από
3: επιλογή τους.
0: Και κάτω από σκληρότερες συνθήκες αν είναι δυνατές. Να το διακαγαστούχοι.
6: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εμείς θα είμαστε στην αντίπερα όχθη.
0: Ναι.
6: Θέλουμε να εκπέμψουμε το μήνυμα.
0: Σε βλέπω, παιδί μου, εγώ είμαι από την απέναντι.
6: Αχ, είσαι από την άλλη.
0: Ναι.
6: Α, δεν είσαι με εμάς, είσαι με τους άλλους.
0: Εγώ δεν είμαι μεγάλος για να βγω στη σύνταξη ακόμα, είμαι μικρός.
6: Σωστά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, βλέπω... ο Σάββας ακούς, έτσι.
3: Ναι, ακούω, εδώ είμαι. Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή είμαι χαρούμενο που βγάζω τη συνεργάτη δάμου και είμαι. Και τον διασκεδάζω, δηλαδή και γι' αυτό θα κατηγορηθώ.
6: Λοιπόν, βλέπω το χαμό που γίνεται στη Λιθουανία.
0: Ναι,
3: ναι. Στα καταφύγια, λες.
6: Ότι φτάσανε μέχρι και ο πρωθυπουργός να κατέβει στα καταφύγια, υπήρξε συναγερμός.
3: Είναι η πρωθυπουργός ή ο πρωθυπουργός? Νομίζω είναι η. Αν δεν κάνω.
6: Κάτσε, περίμενε.
3: Ο πρωθυπουργός.
6: Κάπου στη Σκανδιναβία.
0: Και γιατί κατέβηκαν αυτοί οι παιδιά στα καταφύγια? Έφτασε μέχρι εκεί η μυρωδιά.
6: Επίσης κι εμείς είχαμε εδώ ένα θαλάσσιο ντρόν, δεν φτάσαμε στα καταφύγια.
0: Δεν προλάβαμε. Το πήραμε αργά χαμπάρι. Το πήραμε αργά χαμπάρι γι' αυτό.
6: Αλήθεια, με αυτό τι γίνεται τελικά?
0: Ποιο?
6: Το ντρόν.
3: Περιμένουμε απαντήσεις.
0: Περιμένουμε απαντήσεις, παιδί μου. Πρώτα θα μάθουμε.
6: Ποιος θα απαντήσει?
0: Αυτός που θα απαντήσει και γιατί βρώμαγε χθες.
3: Ναι, έχουμε κάνει.
6: Αυτό δεν έχουμε απάντηση. Τέλος, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε απάντηση.
3: Έχουμε κάνει τέτοιο.
6: Πέρασε η προθεσμία.
3: Έχουμε κάνει έκκληση στους Ουκρανούς αξιωματούχους, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να μας απαντήσουν. Αλλά δεν μας απαντάνε.
0: Και ψάχνουν αυτοί να βρούνε σοβαρούς αξιωματούχους για να μας απαντήσουν.
3: Δεν μας απαντάνε. Εντάξει. Θα μας απαντήσουν κάποια στιγμή. Ναι.
6: Εντάξει, επιτακτικά νομίζω είμαστε πάντα είμαστε έντονοι από την άλλη πλευρά. Καλώς βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις την πλευρά του επιτιθέμενου, γιατί διαβάζω ότι αμέσως τις φωνές τις ευρωπαϊκές κατά της Ρωσίας για το περιστατικό αυτό τώρα στη Λιθουανία για την απειλή κατά ενός κράτους μέλους που απειλεί κατά ολόκληρης της Ένωσης Λίουρσον Φοντερ Λάιεν, αλλά και αυτό το περιστατικό τώρα με το ουκρανικό ντρόν δεν είναι αρκετά σοβαρό για να ζητούνται με επιτακτικά εξηγήσεις.
0: Και καταρχήν στο άλλο έχουμε βρει ότι ήταν όντως ρωσικό, ιστορίες και τα λοιπά και τα σχετικά, ή ξεκινάμε τώρα έτσι.
6: Για τη Λιθουανία λες?
0: Ναι.
6: Υποθέτουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν, η Ρωσία δεν, δεν έχει κάποια.
0: Και πώς ξέρω δηλαδή ότι είναι ρωσικό? Πιάσαμε τον ντρόν, του δώσαμε δυο χαστούκια και άρχισε να μιλάει ρώσικα. Τα ξέρασε όλα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Francisco Santana.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπλούκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: gonna come back to me.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 2-31-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervet & Sports. 6 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας και αμέσως θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. Δύο λοιπόν είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6988-4521-821. Για να ανηφορήσουμε λίγο Θεσσαλονίκη, να πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγοραδές του 943.

0: είναι ο τροφοδότης του ελληνικού αθλητισμού, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω κατά πόσο στηρίζεται κιόλας και κατά πόσο έχουμε ανάπτυξη.
0: Σωστό. Θα δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τον πρώτο τελικό, καθότι Μάιος είναι ο μήνας των τελικών, στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη. Έτσι θα η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει η Φράιμπουργκ, τη γερμανική ομάδα. Ο προπονητής της Φράιμπουργκ, ο Γουίλια Σούστερ, αναφερόμενος στην ομάδα την οποία την αποκαλούν Βραζιλιάνοι της Bundesliga, λέει: κοιτάξτε να δείτε πόσες φαιριστές που έχουν ταλέντο, έχουν διάθεση, θα κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από την πλευρά του Έμερι, ο Βάσκος προπονητής των Βίλανς, που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ο Πολυνίκης του θεσμού του Europa League, λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι ο βασιλιάς του Europa League. Εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες πολύ καλές ενέργειες, έχουμε πάρει διάφορα τρόπια, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι που θα πρέπει να δώσουμε οι ποδοσφαιριστές ειδικά μεγάλη προσοχή.
1: Να πούμε ότι το μάτς είναι στις 10 το βράδυ.
0: Φυσικά ακριβώς, γιατί το τελικό Champions League ξεκινάει από φέτος 7 η ώρα. Λοιπόν, τα μεγάλα στέρια τώρα που θα ποντάρει ο Έμερ είναι σίγουρα ο Μόργαν Ρότζερς, διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός, θα το δούμε, εκείνος ο Σκοτσέζος αριστεροπόδαρος χαφ, και ο Όλι Γουότκινς, ο Άγγλος διεθνής φορ, ο γκολτζής ομάδας επίσης, είναι πολύ καλός, εννοείται. Ο Αργεντινός τροφυλάκας παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Βέλγος διεθνής ο Τίλεμανς. Ευελπιστούμε όλοι να δούμε και προσδοκούμε ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης και των δύο ομάδων. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε στην...
1: Θέλω να πάμε
0: του Ιράν.
1: Ωραία.
0: Όπου ο αντιπρόεδρος ο Μεχντίν Αντί, απευθυνόμενος φιλάθλους που ανησυχούν για την εθνική ομάδα, λέει: μην ανησυχείτε, έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο με πολλές λεπτομέρειες για την προετοιμασία της ομάδας που θα είναι στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι στην Αριζόνα η βάση της εθνικής ομάδας του Ιράν. Πρώτο παιχνίδι 15 Ιουνίου με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία. Αυτή την στιγμή, από χτες δηλαδή τη Δευτέρα μάλλον, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Ιράν βρίσκονται στην Τουρκία, όπου θα δώσουν δύο παιχνίδια φιλικά προετοιμασίας. Μετά πάμε στο Λονδίνο, οι φίλοι, οι οπαδοί και οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ πάνε, γυρίζουν, καθότι μετά από 22 χρόνια η ομάδα του με προπονητή τον Αρτέτα κατάφερε να πάρει τον πρώτο της τίτλο, μια μεγάλη επιτυχία, και αυτό όχι επειδή νίκησε η ίδια κάτι, επειδή χθες το βράδυ η Manchester City έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Bournemouth. Έτσι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα ακολουθούσαν το παιχνίδι από τα σπίτια τους ή από μεγάλες γαντοοθόνες στο Emirates, βγήκαν στους δρόμους, πανηγύρισαν μέχρι πρωίας. Ανάμεσά τους ήταν και ποδοσφαιριστές της Arsenal, ο Σακά, ο Ράις. Το πανηγύρι κράτησε μέχρι πρωίας και υπάρχουν και ακόμη κάποιοι άλλοι που ξύπνησαν μετά και πάνε και αυτοί και πανηγυρίζουν.
1: Ναι, υπάρχουν βίντεο, είδα βίντεο.
0: Παραμένουμε στην Αγγλία, όπου η Southampton, η οποία αποκλείστηκε από τον τελικό των play-off στη θέση της, θα παίξει Middlesbrough το Σάββατο εναντίον της Hull. Γιατί η Southampton στα τελευταία παιχνίδια των play-off που έδινε για να πάρει τη θέση που οδηγεί στην πρεβαστή απευθείας, να θυμίσουμε, η Coventry και η Ipswich. Τι γίνεται λοιπόν, είχε στείλει ανθρώπους και στις κλειστές προπονήσεις των αντιπάλων της τους κατασκόπευε αυτός. Οπότε ήξερε με τι σύστημα θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Τώρα όμως που αποκλείστηκε, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία φέρνει στην ομάδα όπου θα ανέβει 250 εκατομμύρια, της αλλάζει δηλαδή επίπεδο οικονομικό. Οι μεν ποδοσφαιριστές έχουν, η ίδια η ομάδα κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης που την αποκλείει τον τελικό. Οι δε ποδοσφαιριστές είπαν ότι θα απευθυνθούν σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία, γιατί χάνουν και αυτοί λεφτά, όπως καταλαβαίνουμε, άλλα τα λεφτά της Champions League, άλλα της Premier League. Ενώ από την πλευρά της η Χάλ, που ανήκει στον Ατζούν τον Τούρκο, κάνει και αυτή ένσταση, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνει το παιχνίδι του Σαββάτου με αντίπαλο τη Μίδλεσβο, πρέπει, αφού αποκλείεται την Σαουθάμπτον.

0: το να πάμε εμείς κατευθείαν στη μεγάλη κατηγορία. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η Αγγλική Ομοσπονδία και σε αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα δούμε όμως. Επίσης, τη Δευτέρα αναμένεται στη Μαδρίτη ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, θα είναι τελικά 26-29, και μάλιστα έχει ετοιμάσει και τα πλάνα του για την ενίσχυση των Μερέγκες. Πρώτος του στόχος είναι ο Δανός διεθνής μέσος της Sporting, ο Κάσπερ Χιούλμαν, που θα τον θυμόμαστε όλοι, είχε διακριθεί ιδιαιτέρως στα παιχνίδια αντίον της Εθνικής Ελλάδος στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένας υψηλός όμως κεντρικός χαφ που έλεγχε όλο το παιχνίδι των Δανών και το κατήφθηνε άψογα. Επίσης ο Ρεμπρόφ που είχε ακουστεί το όνομά του τελευταία για ελληνικές ομάδες Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του, συμφώνησε με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την Al Wehda. Τώρα πάμε και στην Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε σε Γιουβέντους και Νάπολη, οι οποίες κινούνται για να πάρουν τον διεθνή Ιταλό εξτρέμ τον Κιέζα, ότι κύριε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς προστολογούμε τον Κιέζα στο ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσουμε, η Λίβερπουλ τον είχε πάρει από τη Γιουβέντους με 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, συμβαίνω και αυτά.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο.
0: Πες μου, ο Φερμίν Λόπεθ να πω ότι έχει ρίχνει και με επιτυχία, ωστόσο όμως ο νεαρός διεθνής.
1: Και τώρα που είπες για Μπαρτσελόνα, θέλω να μου πεις που βρίσκεται ο Γιαμάλ, ξέρεις?
0: Ο Γιαμάλ αυτή τη στιγμή όχι, δεν ξέρω που βρίσκεται.
1: Αυτή τη στιγμή, φίλε, βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Μαζί.
0: Α, ναι, ωραία, μια χαρά. Με τη σύντροφό του,
1: Εννοείται με τη σύντροφό του.
0: Πολύ καλά.
1: Με ιδιωτικό τζετ έφτασε εκεί να απολαύσει τις
0: διακοπές του. Αν δεν έχει ο Γιαμάλ ιδιωτικό τζετ, ποιος θα έχει?
1: Ο Μάνος Σαραμόπουλος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, χωρίς ιδιωτικό τζετ, ο οποίος βρίσκεται Θεσσαλονίκη, και μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη λοιπόν και πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άριο, για Ηρακλή, ό,τι υπάρχει από Θεσσαλονίκη.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη.
0: Δεν ξέρω τι εννοώ από στο ρεπορτάζ και τι είναι πιο φρέσκο να, από πού θες να ξεκινήσουμε.
2: Εντάξει, η επικαιρότητα λέει Λουτσέσκο. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Με αυτό ασχολούνται όλοι στον ΠΑΟΚ, με αυτό ασχολούμαστε και εμείς, διότι έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα σχετικά με την παρουσία, με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Είμαστε εν αναμονή της συνάντησής του με τον Ιβάν Σαββίδη, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, φυσιολογικά, διότι δεν υπάρχουν και χρονικά περιθώρια να το καθυστερήσει άλλο ο ΠΑΟΚ, διότι μέχρι τις 20 Ιουνίου όλα πρέπει να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει την προετοιμασία. Ένα μήνα δηλαδή ακόμα έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που βγαίνει από την ΠΑΕ αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Λουτσέσκο θα παραμείνει στην ομάδα παρά τις αρχικές σκέψεις του Σαββίδη και των γιών του περί αλλαγής. Φαίνεται πως το σκέφτηκαν καλύτερα, φαίνεται πως υπάρχει αυτό το δέσιμο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Παρά τα αυτά οι Ρώσοι επιμένουν για τον Αντρέι Ταλαλάεφ.
0: Οι Τούρκοι επιμένουν για τον Λουτσέσκο να πάει στην Τουρκία.
2: Οι Τούρκοι επιμένουν για την Μπεσίκτας. Ναι. Μάλιστα λένε ότι είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ, να σπάσουν τη ρήτρα και να τον πάρουν στην Τουρκία. Οι Άραβες λένε ότι είναι κοντά στην Αλ Ετιφάκ.
0: Και τελικά τώρα... αυτός πρέπει να βρίσκεται σε ένα βουνό να ησυχάσει, να ηρεμήσει, όπως είπε.
2: Και ο Λουτσέσκο ετοιμάζεται να φύγει μέσα στη βδομάδα για το Βουκουρέστι, όπως συνηθίζει, για να περάσει εκεί τις διακοπές μαζί με τα συγγενικά του πρόσωπα και ειδικά τώρα με τη μητέρα του που τον έχει περισσότερο ανάγκη.
0: Βεβαίως.
2: Εξαιτίας του χαμού του πατέρα του. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε τώρα. Ό,τι και να λένε κάποιοι ότι ξέρουν τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο κλπ. Ψέματα λένε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι να γίνει συνάντηση με τον Σαββίδη. Αν δεν γίνει συνάντηση με τον Σαββίδη, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Στο μεταξύ υπάρχει ένα μήνυμα ενότητας από τον Τάισον, ο οποίος ολοκλήρωσε άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ, ο 38χρονος πλέον Βραζιλιάνος. Μεταξύ άλλων λέει, οι οικογένειες όσο κι αν λυγίζουν πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί. Είναι σαφέστατο το μήνυμα εξαιτίας της ανώμαλης προσγείωσης του ΠΑΟΚ στο τέλος του πρωταθλήματος. Προσπαθεί ο Τάισον να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας πως όλα θα πάνε καλύτερα τη νέα χρονιά. Βέβαια ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι θα γίνει.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ή όχι.
2: Μα κανείς δεν μπορεί να ξέρει με τους ποδοσφαιριστές αν δεν μάθουμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Αυτός θα αποφασίσει. Ακόμα και αυτά που ακούγονται για τον Γιαννούλη, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει το συμβόλαιό του με την Augsburg και να έρθει. Και αυτά νομίζω κάπου δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Αν δεν δούμε τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Επιμένω εκεί. Και θα επιμένω μέχρι να μάθουμε τι θα γίνει με το Ρουμάνο τεχνικό. Παραλαμβάνω πάντως πως η Ιωνία από την ΠΑΕ είναι καλή σε ό,τι αφορά την παραμονή του για άλλη μια χρονιά στον Ασπρόμαυρο Πάγκο. Ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε, έτσι.
2: Ο Γιακουμάκης, όπως όλα δείχνουν, ναι, δεν θα συνεχίσει. Είναι του πολλά τα λεφτά. Το είχαμε πει αυτό και το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Ενώ σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της παραμονής των παικτών στη Θεσσαλονίκη και έληξε αυτή η τιμωρία, η ιδιότυπη τιμωρία, και από αύριο είναι ελεύθεροι να φύγουν για τις πατρίδες τους.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον ΠΑΟΚ. Άρης, Ηρακλής, τι υπάρχει από εκεί?
2: Στον Άρη ήδη έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζουν για τη νέα χρονιά. 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Για 10 μέρες η ομάδα θα βρεθεί στο Σλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και εν συνεχεία θα πάνε στην Πτολεμαΐδα, ένα πάρα πολύ όμορφο αθλητικό κέντρο που υπάρχει εκεί, για να συνεχίσουν για άλλες 15 μέρες, προκειμένου ο Άρης να είναι έτοιμος και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ο Άρης μπορεί με την ησυχία του να προγραμματίσει και να σχεδιάσει την ομάδα. Έγινε και μια πρώτη συνάντηση με τον Αθανασιάδη, στην οποία διαπιστώθηκε μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος έχει μια πρόταση 500.000 ευρώ από την Κοτσαέλη Σπορ, είναι 33 ετών και ψάχνει το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του. Με τα δεδομένα αυτά δεν θα μείνει στον Άρη. Παρά το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν και από τον Ηρακλή, την ομάδα της καρδιάς του, αλλά τα λεφτά που δίνει η Κοτσαέλη είναι πάρα πολλά, δεν μπορεί να τα πλησιάσει ούτε ο Ηρακλής. Εάν ο Αθανασιάδης το δει στενά οικονομικά, θα πάει στην Τουρκία.
0: Κάτι για Πασχαλάκη γνωρίζεις, Κιάρη?
2: Πασχαλάκη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει πριν από μερικές ημέρες και διαψεύστηκε από τον Άρη. Είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει ο παίκτης. Τώρα αν επανέλθει, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτά μου το στέλνει ένας φίλος, ο Ανδρέας, και σε καλησπέριζει από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, λέει, ο τελικός, θα είναι ιστορικός, τελικός κυπέλλου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί θα είναι ο πρώτος αγώνας γυναικών στην Ελλάδα με τη χρήση του VAR, λέει. Μάλιστα. Και από ό,τι είδα, αυτό είναι την Κυριακή, αυτό το ματς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, στις 24 του Μάη, στις 5.30. Στο γήπεδο του Πανατολικού στο
2: Πανατολικά.
0: Πατρίδα μου, φίλε, εκεί είναι.
2: Ναι, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία ξελασπώνει το σύλλογο φέτος, έστω 100 χρόνια.
0: Λες
2: πήρε πρωτάθλημα, ναι, πήρε πρωτάθλημα, πάει να πάρει και το κύπελο. Εντάξει, τουλάχιστον δεν πήρε τίποτα το ποδόσφαιρο, το ανδρικό, δεν πήρε το μπάσκετ, δεν πήρε το βόλεϊ. Τουλάχιστον οι γυναίκες φαίνεται πως τα πάνε καλύτερα, και τα πάνε καλύτερα και στο χάντμπολ που είναι στο τελικό με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Πάρει την εκεί ένα-ένα και παλεύουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον.
0: Για να δούμε αν θα σώσουν, ναι, τα προσχήματα οι γυναίκες.
2: Σώζουν κάπως τα προσχήματα, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
2: Αυτά, Σάκη μου.
0: Και θα τα πούμε.
2: Να περνάς καλά.
0: Υγεία να υπάρχει. Ο καιρός τι λέει, η Θεσσαλονίκη, ανοιξιάτικος.
2: Πάρα πολύ καλός ο καιρός. Λιακάδα, υψηλή θερμοκρασία, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι σιγά σιγά, φίλε.
2: Χαιρετισμού στο Αγρίνιο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, φίλε. Σε χαιρετώ.
2: Χαιρετώ, γεια.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνο από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

9.43 Intervention Sports, λίγο πριν το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω στις 10 είναι ο τελικός, όπως είπαμε, για το Europa, Freiburg, Aston Villa.

Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή εκπομπή να έχεις, με υγεία πάνω απ' όλα. Μπράβο Παντελή μου, υγεία να έχεις φίλε. Την αγάπη μου στο φίλο μου τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Υγεία και μόνο υγεία, καλή μου φίλε. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλους, και σε όλους, λέει φίλη μας η Βίκη. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα, ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο. Πλούσιο ρεπορτάζ έχουμε όμως, Βίκη μου, και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς αναμένω. Σε ευχαριστώ πολύ και εμείς ευχαριστούμε, Βίκη, για την καρσία εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43, Intervet & Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΝ λαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρικης κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

33 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτα Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8 και απόψε στα ραδιοφωνά σας. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Βουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, ενώ στην οργάνωση είναι η

Καλησπέρα στον 943 Intervet and Sports. Το σταθμό που μας ενώνει, μας λέει φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους του σταθμού και την καλησπέρα μου. Και εύχομαι η κάθε σας εκπομπή, λέει, να ανεβαίνει στις καρδιές των ακροατών σας, Σάκη. Καλή δύναμη και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Σάκαρε. Να δούμε, λέει, τι θα γίνει με τον coach, γιατί στο τέλος βλέπω φιάσκο. Πολλά ακούγονται και συνήθως δεν βγαίνει σε καλό. Λέει ο φίλος ο Στέφανος. Υπάρχει κάποιο νέο για αποχωρήσεις? Βλέπεις να έρχεται από τώρα ο Ζέλικο και να φεύγει ο Αταμάν. Και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Από τώρα το έχει πει ο ίδιος ότι μεσούς της περίοδου. Καλά, δεν είναι στη μέση βέβαια τώρα. Ο Ζέλικο δεν αναλαμβάνει ποτέ ομάδες. Οπότε, αν φύγει τώρα ο Αταμάν, που είναι το πιο πιθανό, δεν είναι ρεπορτάζ δηλαδή, και για μένα πρέπει να έχει φύγει νωρίτερα. Ό,τι ήταν να δώσει στον Παναθηναϊκό το έδωσε. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει πάει με τον Σερέλη μέχρι και το τέλος. Και στα μάτσα ακόμα αυτά με την Βαλένθια. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Για Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε αργότερα, καλέ μου φίλε Στέφανε, με τον Γιώργο. Δεν έχουμε κάποιο νέο για αποχωρήσεις όπως λες.

Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλησπέρα στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία.

Μια πληροφορία λέει ότι ο ΠΑΟΚ, οι Σέρες, οι Λάρισα, ο Αστέρας και ο Πανατολικός κατέθεσαν ένα αίτημα να γίνουν ομάδες 16 για να καταργηθούν τα play-offs και τα play-out. Δεν ξέρω αν γίνει αυτό. Πάει στράφη. Πάνε στράφη όλα τα τελευταία ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που είδαμε, νομίζω. Με πολλά ντέρμπι. Και ίσως επιστρέψουμε σε αυτό που βλέπαμε παλιότερα, όταν τον Οκτώβριο ξέραμε για τον πρωταθλητή. Να δούμε αν θα στηριχτεί και, αν, και τι θα πει η ΕΠΟ, αλλά και ο κύριος Βρούτσης. Και αν θα μπουν κιόλας στη διαδικασία να το συζητήσουν.

Πάντως σήμερα η Super League έστειλε ένα έγγραφο στα 14 μέλη με τα 14 μέλη της, με τα οποία τα ενημερώνει για αυτό το αίτημα που σας είπα, τον 5 ΠΑΕ, και ότι θα υπάρξει αύριο μια ειδοποίηση για σύγκληση έκτακτου ΔΣ με μοναδικό θέμα την αναδιάρθρωση. Πάντως, αν γίνει, ο στόχος είναι να γίνει πριν την επικύρωση της βαθμολογίας, για να μην υποβιβαστούν και τυπικά η ΑΕΛ και ο Παντσεραϊκός. Πάντως, σε περίπτωση, λέω, αν ληφθεί αυτή η απόφαση για αναδιοργάνωση, το θέμα θα πάει στην ΕΠΟ, μετά στον αρμόδιο αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση. Γιατί για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια τέτοια απόφαση για 16 ομάδες, για την αμέσως επόμενη περίοδο, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Ένας χαμός έγινε λίγο νωρίτερα κατά την αναχώρηση της Φενέρ για την Αθήνα, για το μεγάλο ραντεβού στο Final Four, για την Ευρωλίγκα. Αποθεώθηκε η αποστολή από τη διοίκηση αλλά και από πάρα πολλούς οπαδούς. Η ομάδα του Γιασότης έξω το γήπεδο, έξω από το γήπεδο γινόταν χαμός. Οι φιλάθλοι δημιούργησαν μια καυτή ατμόσφαιρα, καπνογόνα, συνθήματα, για να δώσουν όθηση βέβαια στην τουρκική ομάδα για να το σηκώσει.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη.
1: 9.43.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Ζάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν θα σε ξεκινήσω από την ΑΕΚ. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τυχόν αναδιοργάνωση. Είσαι υπέρ ή κατά να γίνουν 16 ομάδες και να μην γίνεται.
2: Να
0: μην γίνονται play-offs.
2: Είμαι υπέρ, αλλά όχι τελευταία στιγμή, γιατί γίνεται για άλλους σκοπούς. Αυτό θα έπρεπε να έχει εξαγγελθεί από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Συμφωνώ.
2: Έτσι, και γιατί αυτό γίνεται τώρα, για να σωθούν κάποιες ομάδες, να περάσουν κάποιοι, να ανέβουν κάποιοι άλλοι. Δεν, αυτό είναι το μαγείρεμα που κάνουν οι πολιτικοί. Και γι' αυτό χάνεται και η αξιοπιστία. Θα μπορούσαν να είναι 16 ομάδες στο πρωτάθλημα, μέχρι 16.
0: Μέχρι 16 υγιείς ομάδες, ναι. Αλλά αυτό να το ξέρουμε από την αρχή, όπως
2: θέλεις. Ακριβώς.
0: Συμφωνώ.
2: Ακριβώς. Γιατί και τα play-off οπωσδήποτε είναι μια τακτική που ταιριάζει σε πιο επιβαθμισμένα πρωταθλήματα. Αν και νομίζω ότι έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια που συμμετέχει ο πρωταθλητής. Γιατί θυμάσαι, κάναμε τα play-off τα 2-5.
0: Ναι, τότε ήταν εντελώς χάλια.
2: Εκείνο ήταν παροδία. Ήταν παροδία. Ενώ τώρα ο πρωταθλητής νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αν και έχει αποδειχθεί ότι όποιος γίνει πρώτος στην κανονική περίοδο τελικά είναι και πρώτος και στα play-off. Νομίζω μία φορά έχει ανατραφεί με την ΑΕΚ το 22-23, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, νομίζω, ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν θέλει. Νομίζω μόνο τότε. Ναι, θα μπορούσε να είναι απευθείας η ανάδειξη. Και όπως τα παλιότερα χωρίς τα play-off. Δεν ξέρω τώρα. Είναι όμως ένα γενικότερο πλάνο. Μακάρι να το δουν πιο μακροπρόθεσμα και όχι έτσι τόσο κοντόφαλμα για να σώσουμε μήπως κάποιες ομάδες.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι.
0: Είδα στο Ike TV, φίλε, ευχές από Σερχάλη.
2: Ναι, πραγματικά πολύ
0: συγκινητικά. Άμραμπατ, Μπλάνκο.
2: Ο Άμραμπατ με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ναι. Ο Ζωρό, ο Μπλάνκο.
0: Ιστορίες.
2: Μεγάλες προσωπικότητες, βέβαια. Ο καθένας στην δική του ιστορία στην Ike. Και πολύ ωραίο αυτό που έκαναν στο Ike TV. Ο Σάντμπερκ, ειδικά και ο Σερχάλη, δεν πήρανε τίτλους. Αλλά έχουν δεθεί απόλυτα με τον κόσμο της ΑΕΚ και ήταν σε δύσκολες εποχές και πραγματικά τα έλεγα αγνές όσο μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ήταν πιο αγνές από ότι τώρα πάντως.
2: Ήρθανε, ειδικά ο Στερχάιν ήταν μεγάλο όνομα, αλλά και ο Σάντμπεργκ τότε στην Κέντεμπορκ νομίζω έπεσε, που είχε έρθει από τη Σουηδία και αυτός πραγματικά μεγάλο όνομα, τα έδωσε όλα, τίμησε τη φανέλα της ΑΕΚ, γι' αυτό. Βέβαια τότε, συγγνώμη να πω, πέρανε μέχρι δύο ξένοι, μετά ήρθαν και τρεις. Ήταν ξένοι που ξεχώριζαν σε όλες τις ομάδες. Δεν ήταν τώρα
0: Εγώ νομίζω, φίλε, ότι καλύτερα τότε, γιατί αναγκαστικά οι ομάδες, αν έπαιρναν ξένο, έπαιρναν τουλάχιστον ένα καλό ξένο, που θα ερχόταν κάτι διαφορά.
2: Έτσι, έδιναν το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και έχουν μείνει στην ιστορία κάποιοι ξένοι και τους θυμόμαστε.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουν περάσει πολύ καλή
2: μερικά χρόνια. Βέβαια. Δεν θα προκειάζομαστε. Αν από αυτούς είπαμε τώρα να Σερχάζει ο Σάντμπερκ, ο Μπλάνκο, άρχιζε να ανοίγει το πράγμα, ο Άμραμπατ καλά και ο Αραούχο ήταν στις εποχές ιστορινές. Αν μπεις τώρα κάποιους παίκτες έχουν περάσει και δεν έχουν αποβλήσει ουσιαστικά.
0: Ναι, που πολλές φορές τους έχουμε ξεχάσει ήδη. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στην ΑΕΚ.
2: Και όλες τις ομάδες.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Γιόνσον, δεν σε ερώτησα μέρες που μιλάμε, ήτανε στη Φιέστα.
2: Ήτανε. Και όπως ήταν και ο Κάλλενς. Αλλά βρέθηκαν, πήραν το μετάλλιό τους κανονικά στην απονομή, θεωρούνται μέλη της ομάδος. Άσχετα αν δεν έπαιξαν καθόλου, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Μάλιστα. Τώρα με αυτούς τους δύο τι γίνεται μάλλον, θα φύγουν φαντάζομαι.
2: Φεύγουν. Και τον δύο λίγη το συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Ο Κάλλενς μάλιστα έκανε μια προσπάθεια να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν τα κατάφερε, του έγινε μια κουβέντα για να αναλάβει κάποιο πόστο στην σκάουτερ, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική. Είναι Περουβιανός, θα θυμίσω. Ο Γιόνσον έτσι καλώς είχε δηλώσει ότι φεύγει και γυρίζει στην πατρίδα του. Απέκτησε και ένα μωράκι φέτος με τη γυναίκα του. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, σε μια ομάδα στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα. Με Περέιρα τι γίνεται? Έχει μια πρόταση από Σαουδική Αραβία.
2: Έχει από Σαουδική Αραβία, με τη Ρασίγκ μιλάει στην πατρίδα του και με κάμια δύο άλλες ομάδες. Γιατί η ΑΕΚ του έκανε μεν πρόταση, ανεπίσημα βέβαια, αλλά με κατά πολύ μειωμένες αποδοχές. Δηλαδή για να μείνει, θα πρέπει να ρίξει πολύ τις απαιτήσεις του. Βέβαια είναι μια ισορροπημένη κατάσταση, δεν μπορεί να παίρνει αυτά που έπαιρνε σε αυτή την ηλικία που είναι και έτσι άλλωστε έχει και περιορισμένο ρόλο παρά την εμπειρία του και τη χρησιμότητά του. Είναι θετική η εισήγηση του Νίκολιτς για συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί και ύστερα είναι θέμα διαπραγμάτευσης περισσότερο και το τι θέλει ο ίδιος νομίζω.
0: Έκανε συνέντευξη.
2: Για τον Πινέδα θα δούμε αργότερα. Γιατί είναι και το Μουντιάλ. Είχαν ξεκινήσει κάποιες κουβέντες, αλλά νομίζω ότι και ο ατζέντης του θα το τραβήξει λίγο. Γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ στη μέση. Και τώρα μπαίνει και η παράμετρος Αλμέιδα Μοντερέι. Ο Αλμέιδα συμφώνησε με τη μεξικανική Μοντερέι. Δεν αποκλείεται να έχουμε και από εκεί κανένα πρόταση. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων για τις περιοχές εκεί της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή αν έρθει η Μοντερέι αύριο και πει δίνει 8 εκατομμύρια, δεν υπάρχει θέμα διαπραγμα. Είναι αυτομάτως το παίκτη. Οπότε είναι και οικονομικό το ζητούμενο. Αν τα βρει ο Πινέδα και θέλει να φύγει, λέμε τώρα σε θεωρητική βάση, φεύγει αύριο το πρωί με 8 εκατομμύρια. Ναι. Όχι ότι είναι λίγα, αλλά λέμε τώρα πως είναι το συμβόλαιο.
0: Αλλά είναι ένα κρανάζι, ρε παιδί μου, από τη μηχανή του coach.
2: Φέτος συζητάμε και φέτος ήταν εντυπωσιακό, γιατί κάποιοι τον είχαν συνδέσει απόλυτα με τον Αλμέιδα. Είχαν πει μάλιστα ότι θα έφευγε μαζί με τον Αλμέιδα ή ότι δεν θα έπαιζε. Το αντίθετο μάλιστα, και θα έλεγα του βρήκε και έναν διαφορετικό ρόλο δίπλα εκεί στο Μαρίν. Αποτέλεσαν την αφοκοκαλιά της ομάδας οι δυο τους. Και με τρομερή απόδοση στα περισσότερα παιχνίδια. Εκτός από το τελευταίο τον Ολυμπιακό που πούλησε την παράθυρες φορές. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν διαφορετικό.
0: Έκανε μια συνέντευξη ο Λούκα Γιώβιτς της ΕΡΤ που είδα ότι έχει ένα σύμμαχο η ΑΕΚ για να μείνει περισσότερο στην Ένωση.
2: Μαυροσκελέστατη ακριβώς η συνέντευξη. Ο γιος του ζήτησε να μάλλον του ρώτησε γιατί δεν υπογράφει για πάντα την ΑΕΚ, να τελειώσει η καριέρα σου εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό, γιατί όπως λέγαμε και χθες, επηρεάζονται οι παίκτες από τις οικογένειες τους. Όταν βρίσκουν κάπου έτσι στην ησυχία τους, δεν είναι και εύκολο να μετακινηθούν. Οι πρώην Ιουγκοσλάβοι γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της πατρίδας τους βρίσκονται. Ο Κατσίνοβιτς νομίζω έχει πάρει και σπίτι στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτός που ανανέωσε. Δηλαδή περνάνε καλά εδώ, δεν έχουν πρόβλημα. Και είναι ένα θετικό στοιχείο. Ανέκαθεν είχαμε από τις εποχές που λέγαμε και πριν με τους ξένους, ένα-δύο ξένους, περισσότεροι σε έτσι ήταν. Έχουμε σχέσεις και δεσμούς με την πρώην Ιουγκοσλαβία. Οπότε ο Γιώβιτς είναι στο ευρύτερο φάσμα. Αναγεννήθηκε εδώ, εκτός και αν πια έχει ακόμα και το μεράκι και το στόχο του να παίξει μεγαλύτερο πρωτάθλημα, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
0: Εκτός από το γιο του.
2: Εκτός από το γιο του.
0: Να σου πω, ο Σούπερ Μάριο ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Να πιάσει το γιο του, να του δώσει μια νόμιμη προμήθεια και να τα καταφέρει να μείνει.
2: Μα έτσι δεν λέει και ο λαός μας, από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια.
0: Ακριβώς. Ο φίλος ο Μιχάλης σε ρωτάει. Τι βλέπεις να γίνεται με Ηλίασον, Λιούμπισιτς, Φερνάντες και Πιερό?
2: Ο Πιερό εντάξει είναι δανεικός στην Τουρκία, θα επιστρέψει για να δούμε πώς θα αποδεσμευτεί, πώς θα φύγει. Ο Φερνάντες δεν πήγε καλά εκεί που ήταν στη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω αν θα τον δουν στην προετοιμασία, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει στα χαφ. Θα δούμε τώρα. Αλλά για τον Ηλίασον σίγουρα δεν είναι θετικά τα πράγματα, πήρε πολλές ευκαιρίες όπως και ο Λιούμπισιτς. Δεν ξέρω, ο Λιούμπισιτς μήπως επειδή ουσιαστικά δεν έχει αποσβέσει και το κόστος μεταγραφής του πάρει και άλλη ευκαιρία, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Ηλίασον και ο Λιούμπισιτς θα ήταν καλύτερα να φύγουν. Και για τους ίδιους και για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Βγήκε το πρόγραμμα για την προετοιμασία της ΑΕΚ.
2: Ναι, 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία, θα πάει στην Ολλανδία. Θα γίνει σε δύο στάδια, σε 2 Αυγούστου θα διαρκέσει συνολικά, αλλά θα υπάρχει και ένα μέσο διάστημα διακοπής, θα επιστρέψει η ομάδα και μετά θα ξαναφύγει για να δώσει τα φιλικά. Δηλαδή στην αρχή θα είναι περισσότερο προπονήσεις και στο δεύτερο κομμάτι τα φιλικά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά τα περισσότερα είναι καθορισμένα σχεδόν.
0: Νομίζω θα πάει στην εκεί που θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Φεύγοντας ο Παναθηναϊκός θα πάει κάτι τέτοιο, κάπως έτσι θα γίνει.
2: Στην Ολλανδία. Δεν είναι ένα γλωσσοδέντης στο χωριό που θα πάρει το Ολλανδικό.
0: Appeldorm. Εκεί.
2: Δεν το αποστηθήσα, απλά αυτό.
0: Πες το και έτσι.
2: Δεν είναι οι φυλάκες εκεί που πηγαίνανε με τον Αλμέιδα και το ξενοδοχείο, οι πρώην φυλακές, δεν ξέρω το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, ναι βέβαια.
2: Το φοβερό ας πούμε εκεί που το βρήκανε. Εντάξει, η Ολλανδία είναι ιδανικός προορισμός για τις προετοιμασίες, για πολλές ομάδες, το κλίμα τους, η θερμοκρασία. Οπότε έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο Νίκολη για να κάνει τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε.
2: Είδα γενικά οι παίκτες μιλάνε στα μνημεία της πατρίδας τους, ο Στρακός έδωσε και αυτό μια συνέντευξη, είπε το πώς κατάφερε ο Νίκολης να τους εμπνεύσει, να τους κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους, ειδικά την ήταν στον Ολυμπιακό τον Οκτώβρη. Κάτι που μίλησαν και είπε και ο Γιώβιτς, το ανέφερε. Κατάφερε να τους εμπνεύσει από εκεί μετά, να τους κάνει να πιστέψουν να πατήσουν στα πόδια τους πιο γερά. Ο Ριμπάλντα τα είπαμε χθες και αυτός εκμεσηρέθηκε τα δικά του. Ο Ρένβας είπε ότι το μυστικό της ομάδας ήταν η ενότητα στα πολιτήρια και η συγκέντρωση που είχαν σε κάθε παιχνίδι. Απόλυτα ευχαριστημένος και αυτός. Ήταν ενοφερμένος έτσι. Δεν πίστευε ότι στην πρώτη του χρονιά θα πάρει πρωτάθλημα. Αλλά από τον Νοέμβριο και μετά που έβλεπε ότι η ομάδα έφερε τα αποτελέσματα, τα άρχισε να το πιστεύει. Θυμίζω ότι στα τέλη Νοεμβρίου έκανε διπλό στη Φλωρεντία και αμέσως μετά διπλό στη Λεωφόρο. Νομίζω ότι ήταν τα σημεία εκείνα, οι αγώνες οι σημαντικοί που έκαναν και τους υπόλοιπους, τους αντιπάλους να πιστεύουν ότι η ΑΕΚ είναι για κάτι παραπάνω και όχι απλώς για τρίτη τέταρτη που την είχαν περισσότεροι. Και σιγά σιγά άρχισε αυτό να το καλλιεργεί. Θυμίζω ότι τότε δεν υπήρχε ο Βάρκας στην ομάδα και ο Ζήν ήταν τραυματίας. Υπήρχε μόνο ο Γιώβιτς, ο οποίος ουσιαστικά τότε είχε σκοράρει μόνο τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε αρχίσει να βάζει έτσι τόσο πολλά γκολ. Με το νέο έτος που κατάφερε και ο Νίκολιτς να εφαρμόσει το 4-4-2 όπως το ήθελε με 2-4 κλασικά, νομίζω μπήκε το νερό στα βλάκια και η ΑΕΚ ρολάρισε πολύ διαφορετικά.
0: Λοιπόν, πριν σε αφήσω φίλε, να σου πω ότι η πόλη της Ολλανδίας Apeldoorn είναι 100 χιλιόμετρα και μια ώρα και 10 λεπτά από το Άμστερνταμ. Είναι πιο κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο, ενώ από το Ρότερνταμ απέχει 150 χιλιόμετρα, περίπου 2 ώρες οδήγηση από το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση που θες να πας, γι' αυτό σου τα λέω αυτά.
2: Αυτό δεν θέλω να σου πω. Άμα είναι να κανονίσουμε να πάμε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αφού πάει και ο Παναθηναϊκός.
0: Κοινό, ναι, και από ό,τι είδα, είναι πολύ όμορφη περιοχή πάντως, να ξέρεις, με πράσινο και.
2: Πάρα πολύ όμορφη περιοχή.
0: Και μου αρέσουν αυτά.
2: Μακάρι να μπορούσα να πάμε, βέβαια.
0: Πες το ψέματα, μια χαρά θα ήταν. Θα ξεφεύγουμε από εδώ. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο.
2: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Τάκης Κονιτσιώτης. Μιλήσαμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα Σάκη και σε όλους τους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Πες μου κάτι, λέει, επειδή έχω καιρό να ακούσω λόγω του ότι είμαι στερό. Άστα αυτά, λέει, τέλος πάντων, τι διαβάζω, θα διώξω τελικά τον Μπενίτεθ ή όχι. Καλέ μου φίλε Παναγιώτη, παντού σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτό, ότι ο Μπενίτεθ έχει τελειώσει ήδη από τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν το γνωρίζω, κατάλαβες τι εννοώ, επίσημα εννοώ. Μέσα μέχρι τα τέλη της εβδομάδας πιστεύω να έχει τελειώσει το θέμα. Υπήρξε συνάντηση, θα υπάρξει και άλλη συνάντηση. Πάντως με Γιάννη Λαφούζου, ποτέ μιλές ποτέ, μπορεί ο Μπενίτεθ να, για τους δικούς του λόγους ο Γιάννης Λαφούζου, να συνεχίσει μαζί του. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο δηλαδή. Πάντως φαίνεται ότι είναι τελειωμένος όμως από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Σάκη, λέει ο φίλος ο Ηλίας, χαίρε. Αν θέλουν αναδιάρθρωση μικρή, θα πρέπει να μπει ένας περιορισμός στους ξένους, γιατί τους Έλληνες πλέον τους βρίσκουμε με το σταγονόμετρο. Παλιά τουλάχιστον οι 15-21 ήταν Έλληνες. Καλέ μου φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είπαμε και με το Εμπλάκι νωρίτερα. Γι' αυτό παλιά έρχονταν καλοί ξένοι. Ήταν μέχρι 2-3 κάποια στιγμή. Και αναγκαστικά όλες οι ομάδες είναι καλούς ξένους. Τέλος πάντων, πάμε.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: παραγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και

0: ασφαλιστικοί δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γραμμ. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-150. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα.
5: Βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

εκτός προγράμματος. Είναι από αυτά που με συγκινούν πάρα πολύ. Όμως δεν είναι για να παιχτούν σε μια βραδιά όμορφη σαν για αυτή. Είναι για να παιχτούν σε ένα γάμο. Επίσης, στρογγυλά, πρέπει να είναι τα μάτια όταν κοιτάμε τους αγαπημένους μας. Στρογγυλά, όχι έτσι. Ανοιχτά, ανοιχτά. Ένα τραγούδι για την ίδια. Πολύ σπουδαία συνήθεια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ώρα είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
8: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
8: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: can dig that.
1: Don't hurt me, don't hurt me, child.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα να μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταπίεση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα, θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοητεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, δεμένοι πιστάγωνα, γονατιστοί και με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει μια σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το βίντεο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και του Υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ, οι οποίοι καταδίκασαν την κίνηση αυτή του Μπεν-Γκβίρ. Έντονη καταδίκη και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ανακοινώνοντας ότι με εντολή του κυρίου Γεραπετρίτη έγινε διάβημα διαμαρτυρίας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού. Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ και καλεί τον πρέσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για επίσημες εξηγήσεις. Σε ανάλογη κίνηση δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν Ολλανδία και Καναδάς. Εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις ζήτησαν ήδη Γαλλία, Βρετανία και Βέλγιο, ενώ οργισμένες είναι οι αντιδράσεις της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Τουρκίας από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του ο στολίσκος. Σημειώνεται ότι 87 από τους 430 ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει η Τεχεράνη ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επίσης υποστήριξε για άλλη μία φορά ότι το Ιράν έχει καταστραφεί και ότι δεν διαθέτει ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία. Λίγη ώρα νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Σε διπλωματικό επίπεδο το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Χαντάθ. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι εντατικές διεργασίες είναι σε εξέλιξη, καθώς και ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού Ασιμ Μουνίρ, προκειμένου να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας. Στα ύψη αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες δύο ημέρες στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Αύριο στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ. Θα ακολουθήσει την Παρασκευή η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τη σφοδρή αντίδραση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε η διαρροή του διαλόγου μεταξύ του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κακλαμάνης μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης και κοινοβουλευτικών παραγόντων για το διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε πως ο κύριος Δεμήρης ήθελε να μην συζητηθεί τίποτα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Ο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!

Εδώ λοιπόν, στη Γλυκιά Συμμορία, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπως εδώ μας τραγούδησαν στο ξεκίνημα ο Μεσχέ Μινιμάλ και η Μαρίνα Σάτι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Καλά να περάσουμε.

Γιώργος Περής, καινούργια εκδοχή του τραγουδιού «Μην ορκίζεσαι», live ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Παλάς. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία. 213-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Και φυσικά αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Εκεί που περιμένω τα μηνύματά σας, επιθυμίες για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για καλεσμένους που θέλετε να φιλοξενήσουμε, ακόμα και φωτογραφίες που βρίσκεστε και τι κάνετε την ώρα που ακούτε την εκπομπή.

τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές και μία από τις πολύ αγαπημένες σειρές είναι αυτή του Αλφα που έχει τίτλο «Μπαμπάς αγαπώ». Ξεκίνησε από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά η μεγάλη της επιτυχία την έκανε να μεταφερθεί στο καθημερινό πρόγραμμα. Είναι πραγματικά μία πολύ τρυφερή κομεντή που φωτίζει το ρόλο του μπαμπά και μάλιστα των νέων πατεράδων, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις αστείες στιγμές, αλλά και στις δύσκολες. Το soundtrack υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας με το ομώνυμο τραγούδι που έχει τίτλο ακριβώς τον τίτλο του σίριαλ «Μπαμπάς αγαπώ».

και από το σίριαλ επίσης του Αλφα, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το τραγούδι των τίτλων, που για να πω την αλήθεια όταν το πρώτο άκουσα με ξένησε λίγο, καθώς έρχεται σε μια μικρή αντίθεση, καθώς το σίριαλ είναι εποχής. Το κομμάτι είναι πολύ σύγχρονο, είναι του Alex Seed, το ερμηνεύει η Ρένα Μόρφη και έχει τον τίτλο «Το ποτάμι».

Λίκια Μωρία στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Κάνουμε παρέα εδώ, όπως κάθε απογευματοβραδάκι, μαζί σας. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής.

0: Ζωής.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι. Το όνομά
2: τους. Στα σύνορα της μέρας υπήρχε ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια τους που είχε τίτλο «Τι τραγούδι να σου πω». Η μουσική ήταν του Μαραγιώτη Κατσιμάνη και η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη. Το τραγούδι το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα, το 2003, και ο Γιάννης Κότσιρας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, ή θα υπογράψει Τεχεράνη ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επίσης επανέλαβε ότι το Ιράν έχει καταστραφεί και ότι δεν διαθέτει ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία. Λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Σε διπλωματικό επίπεδο, το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι εντατικές διεργασίες είναι σε εξέλιξη και πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασιμ Μουνίρ, προκειμένου να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στο Λίσκου Global Sumud, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Επίσης ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει μια σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει «Καλώς ήλθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ανακοινώνοντας ότι με εντολή του κυρίου Γέρα Πετρίτη προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στο Λίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ και καλεί τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για επίσημες εξηγήσεις. Σε αναλογική κίνηση δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν Ολλανδία και Καναδάς. Εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις ζήτησαν ήδη Γαλλία, Βρετανία και Βέλγιο, ενώ οργισμένες είναι οι αντιδράσεις της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Τουρκίας, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του στο Λίσκος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στα ύψη αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες δύο ημέρες στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Αύριο στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύριου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πολύ υψηλούς τόνους ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση που είχε νωρίτερα το απόγευμα με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Σημείο αιχμής η σημερινή ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή. Τι ήθελαν σήμερα ο κύριος Δεμήρης. News.
2: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφορά.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
10: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
12: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Πολλά, πολλά, πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την τέτοια ωραία συζήτηση.
2: Ευχαριστώ. Να την επαναλάβουμε,
3: Σίγουρα.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Λίλη Φωτοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στα ύψη αναμένεται αύριο και μεθαύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Αύριο στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Σφοδρή επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού, επισήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επέστρεψε στις απειλές κατά του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει η Τεχεράνη, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επανέλαβε ότι το Ιράν έχει καταστραφεί και ότι δεν διαθέτει ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο, επισημαίνει ο Ιρανός πρόεδρος. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, μέλη της αποστολής, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασδότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στη μεταχείριση. Σε ανάλογη κίνηση δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν Ολλανδία και Καναδά. Στο βίντεο καταδίκασε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις ζήτησαν ήδη Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, ενώ οργισμένες είναι οι αντιδράσεις της Γερμανίας, Ιρλανδίας και της Τουρκίας. Η Ουάσιγκτον αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο, αφού το ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε ο ασκόν χρέη υπουργός δικαιοσύνης Τοντ Μπλάνς. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, παρέπεψε για διευκρινήσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στο Πεντάγωνο, ενώ αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του πρόεδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις Αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις το περασμένο Ιανουάριο, μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του. Η φτώχεια αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο. Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
16: Μπαρσελόνα τα προηγείται 6-5 του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που έχει βγάλει αντίδραση είναι ισοδύναμος, θα λέγαμε, την Μπαρσελόνα. Το μεγάλο όνομα του Final Four. Αργότερα και πάλι θα συνδεθούμε με τον Παπαστράτιο και τον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος ναι μεν δεν έχει βαθμολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει περάσει το Final Four της Μάλτας, έχει όμως ψυχολογική εν όψη του Final Four, της συνέχειας αυτού του Champions League στο Πόλο. Λοιπόν, προς το παρόν παρένθεση με Λάρισα, έχουμε τον κύριο Νίκο Τσιαβούρα στην άλλη άκρη της γραμμής, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας και όχι μόνο, του Παναθηναϊκού, του Άρη, με αφορμή την...
17: Και λίγο Ρέθυμνο.
16: Και λίγο Ρέθυμνο και λίγο αναγέννηση Κολυνδρού.
17: Κολυνδρού, αγέννηση Κολυνδρού, ναι, ναι.
16: Και σταθμό εκκίνησης από Απόλλων Λάρισα.
17: Από Απόλλων Λάρισας.
16: Άψογα. Τι κάνετε, κύριε Πατσιαβούρα, τι κάνετε.
17: Τη μισή Ελλάδα.
16: Μια χαρά. Μα γι' αυτό σας έχουμε, νομίζω είστε ο ειδικός για να πούμε 2-3 πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όμως για τη Λάρισα. Αυτή ήταν η αφορμή του τηλεφωνήματός μας.
17: Αυτή την πονεμένη χρονιά δεν ήταν καλή χρονιά.
16: Την παρακολουθήσατε, αλήθεια?
17: Ναι, εντάξει, και τηλεόραση και σε αγώνιστη ήμουνα στη Λάρισα.
16: Τώρα ζείτε στη Λάρισα.
17: Ορίστε.
16: Ζείτε στη Λάρισα.
17: Όχι, Αθήνα.
16: Αθήνα, μάλιστα. Ναι. Αλλά βρεθήκατε και αρκετές φορές.
17: Καλά.

0: Και αν δεν χτίσεις καλά, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως το είδα εγώ, τώρα όταν μέσα σε μια χρονική χρονιά αλλάζεις σε 3-4 προπονητές, παίρνεις 40 παίχτες, όχι παραπάνω, δεν ξέρω κιόλας.
1: Πάνω κάτω εκεί είναι πάντως. Ναι.
0: Κάπου εκεί. Εντάξει, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα με αυτό. Δεν προλαβαίνεις, που νομίζω και τα δύο αδέρφια, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ο Νταβέλης, πιστεύω και αυτοί προσπαθήσανε, τρέξανε, αγχώθηκαν. Και να πω και μια κουβέντα. Πρέπει, όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου.
1: Ναι, πολύ.
0: Πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι δέκα. Και τα δέκα πρέπει να τα βάλεις εις πέρας. Όχι, ξέρεις τι, εντάξει, θα πάμε την Κυριακή, χάσαμε την άλλη Κυριακή, θα κερδίσουμε κτλ. Θέλει πρόγραμμα, θέλει δουλειά, θέλει χίλια δυο πράγματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Να σου πω τώρα, μια δεκαετία Λάρισα, 80-90, περάσανε 40 παίχτες, μια δεκαετία. Ναι. Τότε γιατί παίζαμε οι ίδιοι σε μια ομάδα? Αυτό τώρα που κάνω, δεν μιλάω για τη Λάρισα, το γενικό, το γενικεύω λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνουν, αυτό τι είναι, ποια χημεία, πότε να προλάβει ο άλλος να γνωρίσει το συμπαίχτη του,
1: πώς
0: παίζει, τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, πόσο εγώ μπορώ να τον βοηθήσω, να με βοηθήσει και εκείνος και τα λοιπά. Πώς παίζω εγώ, να μάθει και εκείνος ή το παίξιμπο το αντίθετο εγώ. Δηλαδή είναι πράγματα που απαιτείται χρόνος. Εμείς πήγαμε στη Λάρισα, όταν πήγα εγώ μετά τον Απόλλωνα που είπες, Απόλλωνα και πήγα Λάρισα, Απόλλωνα Εθνικό. Και γίνουμε επαγγελματίες και παίρνει την ομάδα. Πείτε την εκεί, τη βγάλαμε. Και 7 χρόνια άρπαν την εκεί. Ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο το πετύχαμε με τη Λάρισα. Εμείς τι ήμασταν, δεν ήμασταν παιχταράδες. Απλώς γίναμε φίλοι με τα παιδιά που ήταν 25 επαγγελματίες, 22 όταν από τη Λάρισα.
1: Αυτό θα σας έλεγα τώρα, μου δίνετε μεγάλη πάσα.
0: Όχι, ήμασταν κάτι ξεχωριστό. Ήμασταν φίλοι μετά 15 ώρες, 24 ώρες, ήμασταν μαζί σε σπίτι ή για καφέ ή για φαγητό. Ήμασταν μαζί νύχτα μέρα. Τώρα εδώ, που δεν έχω τίποτα με τους Έλληνες, εμείς τους φέρνουμε και καλά κάνουν τα παιδιά και έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρχονται για 5 μήνες να παίξει, τι να δείξει αυτό το παιδί, που να είναι καλός παίδι, αλλά τι να δείξει και τι να προσφέρει.
1: Και αυτό που είπατε μεγάλη σημασία έχει, να ξέρετε. Πόσοι παίχτες ήταν από την Λάρισα ή από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας?
0: Όχι, είχαμε τον Τζόλι από την Καρδίτσα και τον Παπαδόπουλο, Παλουμίδη τον Ονοφύλακα, από την Έδεσα και από την Θεσσαλονίκη. Αυτά τα τρία παιδιά είχαμε. Και οι άλλοι ήταν από τον Ονοφύλακα.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ είμαι από Ελασσόνα, πιο πάνω από την Λάρισα. Και ήμασταν 7 επαγγελματίες από την επαρχία Ελασσόνος, Γκαλίσιος, Μητσιμπόνας, Αλεξούλης, Κυριλίδης, Σαμαρά, εγώ και νομίζω ξεχνάω κάλλο ένα, 7 άτομα επαγγελματίες από την επαρχία Ελασσόνος. Από την επαρχία Ελασσόνος έχουν να πάνε στη Λάρισα παίχτης, το καταλαβαίνετε.
1: Τρομερό. Έτσι.
0: Όχι τρομερό, ναι, γιατί όχι, όσο και να αλλάξαν τα πράγματα, το καλό ποιο είναι όμως, κάνε πώς το λένε ακαδημίες, γιατί όλοι έτσι δουλεύουν και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δουλεύει έτσι και ο ΠΑΟΚ δουλεύει έτσι και η ΑΕΚ δεν νομίζω και ο Παναθηναϊκός δουλεύει.
1: Έχει θέσει και η ΑΕΚ τις βάσεις για να δουλέψει έτσι, γιατί αυτό είναι το μέλλον, τέλος, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που πουλάνε κάθε χρόνο είναι άσχημο.
1: Όχι, έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος και όχι μόνο στη Λάρισα.
0: Παντού. Άρα, και σου λέω πάλι, που οι Νταβέλιδες βάλαν τα, οι κύριοι αυτοί, βάλαν λεφτά, προσπαθήσανε, αλλά δεν βγήκε όμως. Δεν βγήκε γιατί ήταν όλα πολύ γρήγορα και βιαστικά. Δεν γίνεται όμως αυτό. Θυμάμαι που με έλεγε ο καπετάνιος, μας έλεγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, να χτίζουμε σιγά σιγά κάθε χρόνο, να βάζουμε από ένα λιθαράκι. Από ένα λιθαράκι. Πού στον Παναθηναϊκό τώρα, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, καλά, θα έρθουμε και στον Παναθηναϊκό, μιας και φυτέψατε και εκεί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είστε και ιδιαίτερα αγαπητός εκεί.
0: Στεναχωριέμαι με τη Λάρισα, γιατί όπου πηγαίνω, μετά που σταμάτησα τον ποδόσφαιρο το 92, έχω κάνει τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού πάνω από 400 παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: όπου πηγαίναμε, ξέραμε ότι πηγαίναμε τον Παναθηναϊκό και μου φοράζαν. Η Λάρισα! Τι το καταλαβαίνει.
1: Βέβαια, είναι τρομερό.
0: Που εκεί έγινα γνωστός, εκεί ήταν τα πρώτα βήματά μου, εκεί ήταν τα πάντα.
1: Και με επιτυχίες ιδιαίτερες.

0: πολύ πονάω.
1: Ευρωπαϊκές συμμετοχές εκεί με τη Λάρισα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, γιατί ζήσαμε στιγμές που όταν πάω στη Λάρισα και με βλέπουν τώρα σήμερα που είναι κάποιος 60-70 80 χρονών και με βλέπουν και μου λένε τα πάλι από κοντά. Είμαι χαρούμενος. Το καταλαβαίνετε. Είμαι χαρούμενος.
1: Αυτή είναι η αμοιβή σας.
0: Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια περάσαν 200 παίκτες από τη Λάρισα, από και παραπάνω. Και δεν θα θυμάται κανένας ποιος έπαιζε το 90, το 2000, το 2010, το 2000. Δεν θα θυμάται κανένας ποιος έπαιζε. Κανένας.
1: Δυστύχημα, δυστύχημα. Αυτό είναι το
0: δυστύχημα. Και δεν είναι μόνο στη Λάρισα, είναι γενικό το κακό. Είναι γενικό.
1: Ομάδες και πολλές ιστορικές που βολοδέρουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Γιατί έχει κόσμο η Λάρισα που αγαπάει αυτή την ομάδα. Ξέρεις, οι πιτσιρικάδες πάνε γενιά με γενιά. Ναι. Δηλαδή ο παππούς του, ο πατέρας τους, τους μίλαγε για μας, για πιο άλλους κτλ. Και αυτά τα παιδιά πάνε να δούνε αυτά που τους έλεγε ο παππούς, ο πατέρας τους.
1: Και απογοητεύονται. Και απογοητεύονται και...
0: Και από εκεί, όταν με στη Λάρισα τώρα που δεν πας και καλά και έξω 8-10 χιλιάδες κόσμο, αυτό είναι άσχημο. Είναι άσχημο.
1: Όχι βέβαια, τι λέτε.
0: Που αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο τους και τους βγάζουν το καπέλο και τους προσκυνώ, αλήθεια στο λέω. Mm-hmm. Τους προσκυνώ που πάνε στο γήπεδο και βλέπουν αυτά που βλέπουν όσο...
1: Το θέμα τώρα είναι τι μελιγενέστε για τη Λάρισα. Καταρχάς εμείς σαν σταθμός εδώ έχουμε μια αποκλειστικότητα ότι ο Θανάσιο Κασίδης, ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης εκεί κρατοβιομηχανίας που...
0: Το ξέρω.
1: Στη Λάρισα, ναι, το ξέρετε. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αχιλία Ταβέλη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σχεδόν είναι κλεισμένο το deal, λένε.
0: Ναι, αν δεν δω.
1: Καλά, ναι, οπωσδήποτε, ναι, σωστά.
0: Ας το έχουν δει τα ματάκια μας, πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Ακούγεται πάντως στη Λάρισα, έτσι. Ακούγεται έντονα. Ακούγεται έντονα στη Λάρισα, λέω.
0: Ναι, όχι, έχει πολύ καιρό, έχει πάνω από χρόνο. Και πέρυσι ακούγονταν. Και πέρυσι, ναι. Και πέρυσι. Εντάξει, σου είπα, αν δεν δεις, μην πιστεύεις τίποτα. Εντάξει, εγώ ότι άμα δεν δούμε, εντάξει, μακάρι. Μακάρι
1: να βρει τον δρόμο της Λάρισα, γιατί όπως είπατε έχει πολύ κόσμο, είναι ιστορική ομάδα, έχει βγάλει παιχταράδες.
0: Και διψάει για ποδόσφαιρο ο κόσμος.
1: Είναι ποδόσφαιρο
0: μάνα. Διψάει. Και να φανταστείς με άσχημα αποτελέσματα, ειδικά τώρα τα τελευταία.
1: Ναι, πήγαινε
0: ο κόσμος στο γήπεδο. Πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο. Μπράβο τους.
1: Προστήριζε. Αλλά το μυστικό είναι αυτό που λέγατε. Φως και βήμα στις ακαδημίες. Τέλος, αυτό είναι το.
0: Βέβαια. Τώρα, όχι μόνο στη Λάρισα, επειδή ξέρω λίγο περισσότερα. Να μην υπάρχει ένα παιδί να παίζει στην πρώτη ομάδα. Γιατί. Δεν είναι κάτι. Πρέπει να είναι δίπλα στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στη διοίκηση, άνθρωποι που να γνωρίζουν πράγματα του ποδοσφαίρου. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
1: Φέτος δεν ήταν κάποιος, έστω παλιός.
0: Όχι, κανένας.
1: Ουδής. Ήταν επιλογή των πρόεδρων, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι δικά τους. Σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: σίγουρα.
1: Okay, εύχομαι να βρει Λάρισα τον δρόμο, γιατί χρειάζεται στον ελληνικό
0: πάνω απ' όλα και πιστεύω πάλι τους δίνεται ευκαιρία, εφόσον πει τα εθνική, πάλι να ξεκινήσουν από το μηδέν. Μην πάμε από την πρώτη χρονιά, ξέρεις, να κάνουμε τα πάντα ή να μην κάνουμε τίποτα. Θέλει σιγά-σιγά. Θέλει χρόνο. Δεν γίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Έτσι,
0: να πας από τη μια μέρα στην άλλη να φτάσεις στον ουρανό. Δεν φτάνεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι καλό, 2-3. Πάλι αν δεν υπάρχουν βάσεις, καλά θεμέλια, οργανωμένο, πειθαρχημένο, δεν θα πας πουθενά πάλι. Δεν θα είναι. Πάλι στη μέση της χρονιάς ή λιγότερα κάπου θα πέσεις.
1: Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό που παίξατε για τρία χρόνια.
0: Άλλο κομμάτι. Άλλη
1: στεναχώρια από εκεί. Είσαστε και με τους βετεράνους, φαντάζομαι, ακούτε γκρίνια.
0: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάλι και εδώ τώρα, μέσα σε 4 χρόνια, περνάνε 80 παίκτες.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί αυτό τι είναι? Εμείς πώς παίζαμε 5 χρόνια ένας, 8 ο άλλος, 10 ο άλλος και στον Παναθηναϊκό. Τα ίδια γινόταν. Πώς παίζαμε εμείς τότε?
1: Ναι.
0: Πώς παίζαμε και δεν έλεγε ο Βαρδινογιάννης, ο κάθε Βαρδινογιάννης, ναι, φύγες, δεν μου κάνεις. Δεν το έλεγε, ποτέ δεν το έλεγε.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική εκεί στον Παναθηναϊκό, έχω την αίσθηση.
0: Εντάξει, τώρα όποιος προπονητής έρχεται πρέπει να φέρει 10 παίκτες.
1: Ναι.
0: Να φέρει 10 παίκτες σε μια περίοδο μεταγραφική, ξέρω εγώ, και να...

0: μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Εισλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα
3: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9.43 Ιντερβέτεν Sports στο 34 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-0. Πάμε όμως κατευθείαν στον Νίκο τον Κατσάτσο. Πάμε, Παπαστράτιο.
1: Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 8-11 την ώρα που γίνεται το λάθος από τους παίκτες της Μπαρσελονέτα με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο την ώρα που υπήρξε μια μικροένταση ανάμεσα στον Κέρκο Ζάλανκι και τον Παλ Βικβάρη. Ωστόσο δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αξιοσημείωτο, καθώς έλειξε πολύ γρήγορα αυτή η μικρή αυσημασία και έχουμε νέα χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Αγκύρε θα δώσει στον Ετσερίκε. Ο Ετσερίκε. Ετσερίκε πηγαίνει μόνος του, δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. Τον φτάνει όμως το Αλαφράκι και θα δώσει κατοχή για την Μπαρσελονέτα, θα δώσει φάουλ υπέρ της ισπανικής ομάδας. Και έχουμε τώρα τον αρχηγό, τον Μουνιαρί. Μουνιαρί δίνει στον Βελότο. Βελότο ξανά στον Μουνιαρί, Βελότο ψάχνει λύσεις, πηγαίνουν δύο στην άμυνα του Ολυμπιακού και βγαίνει η άμυνα εναντίον του Γκομίλα. Και τώρα την μπάλα την έχει στα χέρια του Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς. Ο Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει τον Γκέρκο Ζάλανκι. Ζάλανκι ο Ούγκρος ψάχνει τη λύση και πάει να δώσει μπροστά και δίνει νέο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Πούρος τώρα δίνει στο Γενιδουνιά. Γενιδουνιά φαίνεται ευκαιρία να σουτάρει. Όσο θα δώσει τον Πούρο, Πούρος. Θα δώσει το Ζάλανκι. Ζάλανκι τώρα από τα δεξιά. Το Πούρο, Πούρος πάει να κάνει προσπάθεια. Χάνει την μπάλα όμως θα κερδίσει το φάουλ και νέα κατοχή. Ζάλανκι. Ζάλανκι διατηρεί. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Γενιδουνιά σουτάρει, αποκρούει ακόμα μια φορά ο Αγκύρε που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι ο τερματοφύλακας της εθνικής της Μπαρσελόνα και της εθνικής της Ισπανίας. Κάνει ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση και φέτος. Και τώρα ο αρχηγός ομρεί απέναντι στον Γιάννη Φουντούλη. Ο Φουντούλη θα δώσει ξανά φάουλ και αυτή τη φορά ο Μουναρίς θα δώσει στον Ετσερίκη. Ετσερίκη τώρα έχει απέναντι τον Γενιδουνιά. Με τους παίκτες, όχι με τους παίκτες, με τον προπονητή της Μπαρσελονάδα, τον Φρανσίσκο Εβερνάντες, να δίνει την εντολή για time, να δίνει την εντολή να έρθουν οι παίκτες κοντά του, καθώς έχει κερδίσει time out η ομάδα της Μπαρσελονέτα. 1:18 τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα να πάρει time out ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, καθώς μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάποια βαθμολογική σημασία. Αλλά εντάξει, η Μπαρσελονέτα έχει και ένα άλλο κίνητρο να κάνει το X-Time. Ο Μίλους και το έχει δείξει ότι είναι αποφασισμένη ότι θέλει να το πετύχει αυτό σήμερα. Να κάνει το 6-6 στους ομίλους του top 8. Και μάλιστα θα είναι η μοναδική έτσι ομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Καθώς Φερεντσβάρος και Προρέκο έχουν από μία ένταση μεταξύ τους αγώνες και ο Ολυμπιακός έχει ιτηθεί φέτος δύο φορές στην προημιτελική φάση. Οι δύο ήττες από την Νόβι Μπέογκραντ και την Μπαρσελονέτα και την Νόβι Μπέογκραντ στην Σερβία. Τώρα ο Μουναρίς. Ο Μουναρίς θα δώσει από τα αριστερά, ξαναπάρει όμως την μπάλα. Μουναρίς θα δώσει ένα Τσερίκε. Θα αποκρούσει όμως τον Τζορτζάτο και έχουμε rebound και goal το οποίο δεν θα μετρήσει από τον Βελότο. Και έχουμε επαναφορά για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει. Και όμως θα μετρήσει στην αρχή. Υπήρξαν κάποια σφυρίγματα κατά τη διάρκεια του γκολ. Εν τέλει θα μετρήσει κανονικά και ο Βελότο φτάνει το 8-12 για την Μπαρσελονέτα με την ισπανική ομάδα να φλερτάρει το 6-6. Να το έχει στα αγκαλιά και... Την ώρα που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο που μπορεί.
0: Νίκο, πόσο θέλει ακόμα ο αγώνας για να λήξει?
1: 50 δευτερόλεπτα. 50 δευτερόλεπτα.
0: Θα είμαστε
1: ήδη στο τελευταίο λεπτό.
0: Ναι. Ωραία. Θα μείνουμε στο Παπαστράτιο μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Ωραία.
1: Έχουμε τώρα τον Αγγέλ επίθεση, όπου θα κερδίσει φάουλ ο Δημήτρης Νικολαίδης, και έχουμε time out για τον Ολυμπιακό. Ο Έλβις Φάτοβιτς θα το ζητήσει για να μπορέσει να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες του για να μπορέσει να βγει σωστά η επίθεσή του. Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την συγκομιδή των βαθμών, όχι από την άποψη ποιότητας, ξαναλέω, από την άποψη της συγκομιδής βαθμών, η πιο δυνατή ομάδα, η ομάδα δηλαδή με τους περισσότερους βαθμούς, είναι η Μπαρσελονέτα. Ισοβαθμούν στην μετά ακολουθούν στην δεύτερη θέση αυτή την προημιτελική φάση. Η Φερεντσφάρος με την Προρέκο, που και οι δύο ομάδες επικρατούν στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, και όσο έχουν τα πράγματα η Φερεντσφάρος έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Οπότε πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν υπάρξει κλήρωση, αλλά πιθανόν να μην υπάρχει. Βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, γιατί τα βλέπουμε όλα στον αθλητισμό. Ο Ολυμπιακός κατά πάσα θα αντιμετωπίσει την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης τη σεζόν 23-24-24-25 την Ferencváros. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το έργο του θα είναι εύκολο. Λίγο στο time-out και έχουμε τον Ζάλανκι. Την επίθεση αποκρούει όμως για ακόμα μια φορά ο Αγκύρε, επαναφορά τον Ολυμπιακό, Γενιδουνιάς. Και θα μειώσει. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός με τον Δήμου. Ο Δήμου θα σκοράρει το δεύτερο του γκολ, το πρώτο του γκολ στην αναμέτρηση. Ο Δημήτρης Δήμου για να κάνει το 9-12. Ο Ολυμπιακός, όπου είναι ουσιαστικά σε συγκομιδή αυτών των βαθμών, φαντάζει σε ποιότητα, ο πιο αδύναμος από τις ομάδες, καθώς έχει μέσα στην τελική μόλις 8 βαθμούς με τις δύο νίκες στο Παπαστράτο απέναντι σε Μπρέσια και Νόβι Μπέλγραντ, αλλά και την νίκη στην Ιταλία κοντρα στην Μπρέσια στα πέναλτι εκεί όπου...
0: Νίκο, να πούμε ότι μόλις ανοίγει το σκόρ η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-1 στο 41. Θα σας πω σε λίγο το σκόρ.
1: Και την ώρα που ανοίγει το σκόρ η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League, δεν θα εκδηλώσει επίθεση η Μπαρσελονέτα. Οι παίκτες χαιρετιούνται μεταξύ τους, κάθονται και τα λένε, καθώς δεν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 τελικό αποτέλεσμα και έχουμε τη λήξη στους ομίλους. Η Μπαρσελονέτα θα κάνει το 66, θα κάνει το απόλυτο, θα μαζέψει τους 18 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς περνάει το Final Four, και όπως έχουν τα πράγματα η πιθανότερη αντίπαλος των Πειραιωτών είναι η Ferencváros. Πάμε να πούμε λίγο τα στατιστικά της αναμέτρησης. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Τίνος Γενιδουνιάς, ο οποίος έχει σκοράρει 3 φορές. 2 γκολ έχει σκοράρει ο Γκέρκος Ζάλαν και από ένα έχουν σκοράρει ο Δημήτρης Δήμου, ο Γιάννης Αλαφραγκής, ο Δημήτρης Νικολαίδης και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ενώ για την Μπαρσελονέτα, πρώτο σκόρε και μεγάλο προγραμματικός ήταν ο Αλεξάνδρο Βελότο. Ο Όσκαρ Ετσενίκε σκόραρε 2 φορές μαζί με τους Ταχούλ και Βιέλ, και από ένα γκολ έχουν σημειώσει ο Μουναρί, ο Μπούστος και ο Βικ Βάρη. Τώρα αυτή ήταν και η τελευταία αναμέτρηση επί ελληνικού εδάφους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικά για τις ελληνικές ομάδες. Ήταν η τελευταία αναμέτρηση ευρωπαϊκή ελληνικής ομάδας, οπότε τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει στο νου του τους τελικούς της Α1, εκεί όπου προκρίθηκε επικρατώντας 2-0 στη σειρά της Βουλιαγμένης, και τον Ιούνιο στις 11 με 13 Ιουνίου θα έχει τον πρώτο, θα βρίσκεται στη Μάλτα για να αγωνιστεί στον ημιτελικό της διοργάνωσης του Champions League. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός εδώ και μια εβδομάδα σε Final Four, έπειτα από ένα χρόνο απουσία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο Ολυμπιακός 12 από τον Νίκο Κατσάτου που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, φίλες και φίλοι ακροατές, και μακάρι η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League για έναν και μόνο λόγο, τον Ουνάι Εμέρι. Και όχι μόνο, αλλά και για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός τον ένα πραγματικό γύρο για να ξεκινήσει από τον τρίτο. Για να έχουμε όσες περισσότερες ελληνικές ομάδες μπορούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά τα ολίγα.
0: Εξαιρετικά, Νίκο Κατσάτσου, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, επίσης.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρσελονέτα. Έχασε στο Παπαστράτιο. Βέβαια, το ζητούμενο το έχει πετύχει, την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας. Τόσο η ανδρική ομάδα, όσο και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, φοβερό γκολ από τον Γιούρι Τίλεμανς στο 41. Η Άστον Βίλα προηγείται της Φράιμπουργκ. Ο Μόργαν Ρότζερς έδωσε στον Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος σχεδόν μέσα από την περιοχή, έστειλε ένα ωραίο ευθύβολο σουτ στην αριστερή πλευρά της εστίας και έκανε το 0-1 ή 1-0 αν προτιμάτε. Εγώ το πάω με βάση το πρωτόκολλο Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-1.

Λοιπόν, να θυμίσω τα αποτελέσματα. Πρώτον για το πόλο. Μιλάω Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 στον όμιλο του. Ένα επίσης αδιάφορο παιχνίδι, αφού και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί, δεν θα πάνε στην Μάλτα. Απλώς για την ιστορία, στο έκτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, Νόβι Βελιγραδίου, Μπρέσκια 15-16. Στον άλλο όμιλο έχουμε τελικά Προορέκο Ανόβερο 19-9 και Φερεντσβάρωση Μλάντοστ 16-10 τελικά. Από τον δεύτερο όμιλο, από τον όμιλο του Ολυμπιακού, όσοι είναι γνωστόν, οι δύο αντίπαλοι που βρέθηκαν σήμερα στο Παπαστράτη έχουν περάσει στο Final Four της Μάλτας, η Μπαρσελονέτα και ο Ολυμπιακός. Από το όμιλο Προορέκο και Φερεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες που θα βρεθούν στην Μάλτα.

Να μείνουμε στο πόλο. Για τις θέσεις 5-8 σήμερα είχαμε δύο αγώνες για την Α1 κατηγορία ανδρών. Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8, γυμναστικός σύλλογος Περιστερίου Πανιώνιος 11-20.

για τον αγώνα του Περιστερίου με τον Πανιόνιο η σειρά έγινε 2-0 υπέρ του Πανιονίου, ενώ ο Ιδραϊκός ισοφάρισε πλέον τη σειρά μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ σε 1-1. Σφυροκοπάδια στον Βίλα να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εμφανώς καλύτερη. Και 2-0 με ένα τρομερό γκολ. 2-0.

Ο Εμιλιάνο Μπουεντία είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Έστειλε την μπάλα με ένα πολύ πολύ πολύ ωραίο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στο απέναντι γάμα. Ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-2 με δύο πραγματικά πολύ πολύ όμορφα γκολ. Το πρώτο από τον Τίλεμαν στο 41ο λεπτό, το δεύτερο από τον Μπουεντία στο 45-3.

Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται τρελό πάρτι στις εξέδρες του Μπεσίκτας Πάρκ στην Κωνσταντινούπολη. Οι οπαδοί της Άστον Βίλα, οι οπαδοί της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ έχουν στήσει ένα τρελό χορό.

57% κατοχή μπάλας για την Aston Villa, 43% για την Freiburg. Εμφανώς καλύτερη, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, η ομάδα από την Αγγλία. Ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Ολυμπιακό, εφόσον κατακτήσει η Aston Villa το Europa League, το οποίο έχει βάλει τις βάσεις ήδη από το πρώτο ημίχρονο, και βεβαίως μείνει στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο, από το δεύτερο προγραμματικό θα πάει στον τρίτο αυτομάτως.

σιγά σιγά οι ομάδες για το Final Four έρχονται στην Αθήνα. Ήδη η Βαλένθια ήρθε. Έχουμε φωτογραφίες από την άφιξη της Βαλένθιας στο ξενοδοχείο. Στο πρώην Hilton θα μείνουν οι ομάδες για το Final Four. Τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Πάντως είναι το πρώην Hilton εκεί στην Μιχαλακοπούλου. Λοιπόν, έχει βγει το πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Ήδη η σειρά είναι στο 1-1, να σας θυμίσω. Συγγνώμη, τρίτος τελικός στη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα στις 25 Μάη. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Ο τέταρτος τελικός την 5η 28 Μαΐου. ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7, εάν τελικά χρειαστεί πέμπτος τελικός, έχει προγραμματιστεί για την 3η 2 Ιουνίου, χωρίς προγραμματισμό ώρα έναρξης. Άρα έχουμε Δευτέρα, Πέμπτη και αν χρειαστεί την 3η ο πέμπτος αγώνας.

Λοιπόν, για, για τα μπαράζ από την Ιταλία, για την άνοδο, Παλέρμο Κατατζάρο 2-0 στο 90. Έχουν δοθεί 6 λεπτά καθυστερήσεων. Η Παλέρμο, για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, χρειάζεται ένα γκολ ακόμα, αφού είχε χάσει στο πρώτο αγώνα 3-0.

Να ξέρετε, αν το καταφέρει Παλέρμο και σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, περνάει εκείνη, δεν έχει παράταση και πέναλτι, αφού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχει πάρει καλύτερη θέση. Αυτός είναι, αυτό είναι το κριτήριο για την πρόκριση στον τελικό, για την άνοδο στην Σέρια. Για να δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε τα παρακολουθούμε όλα. Πόλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Γκαλίδη να του ζητήσουμε κάποιο εισιτήριο για το Final Four. Πλάκα κάνω, έτσι. Έχουμε αφιέρωμα για την... Είχαμε μάλλον αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Είχαμε Νίκο Πατσιαβούρα, τον παλιό διεθνή άσο της Λάρισσας και του Παναθηναϊκού, που μας μίλησε για Παναθηναϊκά και Λάρισα ιδιαίτερα. Για σας και για μας, εδώ στον 943, Intervet & Sports.

Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε ένα διαφημιστικό μικρό break και αμέσως μετά με την τελευταία ώρα Γιώργο Γκαλίδη για μπάσκετ, για Final Four, για Παναθηναϊκό με Αταμάν και τα λοιπά. Και οφορείται λύσεις συνεργασίας από αύριο και Μάνος Σταραμόπουλο με την καθιερωμένη βόλτα στον διεθνή χώρο και βεβαίως με την εξέλιξη του τελικού του Europa League μεταξύ της Φράιμπουργκ και της Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα προηγείται στο ημίχρονο 2-0.

0: 943 Interveten Sport.
1: Ζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Οι Ερυθρεολεύκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές θα παραμείνουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γεωργίου Καραϊσκάκη θα παραμείνουν και την επόμενη νέα σεζόν οι Πειραιώτες. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσου, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δονικοστηρίω δημοσιεύματα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτε θα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται και οριστική απάντηση του δανείου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τρεφίλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδη στη Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος. Τόνισε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του δικεφάλου του Βορρά, Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Το σκορ είναι 2-0 στο ημίχρονο υπέρ της αγγλικής ομάδας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Κανονιστεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλλονόλευκης τον Ιούνιο κοντρά στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από την Μπαρσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προ-Ρέκο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς στήθηκε 2-0 σε σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σταρατάκη.
5: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή που εκτάκτως είναι τετράωρη. Να αποσαφηνίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με την προ-ρέκο στις 11 του Ιούνιου στο Final Four της Μάλτας. Η προ-ρέκο η οποία πήρε την πρώτη θέση στον άλλο όμιλο δεύτερης φάσης του Champions League, της φάσης που οδηγούσε τις ομάδες στο Final Four της, των προημιτελικών ουσιαστικά. Μπαρσελονέτα Ολυμπιακός είναι οι δύο ομάδες οι οποίες πήραν την πρόκριση από τον ένα όμιλο, Προ-ρέκο και Φερεντσβάρος, οι ομάδες που πήραν από τον άλλο. Οι χιαστοί αγώνες της Μάλτας είναι Ολυμπιακός Προ-ρέκο και Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα. Πολύ πιθανόν λοιπόν Ολυμπιακός, ευχή μας να βρεθεί με την Μπαρσελονέτα στον τελικό. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα στην άκρη, περνάμε στο μπάσκετ, διότι έχει στήρια ο Γιώργος Γκαλίδης, ο οποίος θα τα μοιράσει απόψε. Καλό,
1: Πολύ καλό, εξαιρετικό.
0: Αλήθεια τώρα, θέλει ένας φίλος μου ρε φίλε, τι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ένας φίλος μου.
1: Ιστήρια πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, Πού, για το θέατρο, όχι για το φαίνεται.
1: Όχι, εγώ έχω τα πολύ ακριβά.
0: Τα πολύ ακριβά.
1: Τα καλά ειστήρια, τα φτηνά ειστήρια αυτά που μπορεί να πάρει ο πολλής ο κόσμος, τα έχει ο Χελάκης όπως είπα εδώ καιρό.
0: Α, ο Χελάκης τα έχει, έτσι, γι' αυτό.
1: Οπότε μπορείτε μαζί του και να είμαστε μια χαρούλα.
0: Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει, έτσι. Αν το πάρει στα σοβαρά ο κόσμος. Τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο μου, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι εξαιρετικά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά,
1: μετράμε αντίστροφα.
0: Ναι, όντως.
1: Στην ουσία ξεκινήσαμε, πήραμε τις διαπιστεύσεις.
0: Μα τις πήρατε σήμερα,
1: Στήθηκε το Accreditation Center για τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι ξέρεις, στο ΆΚΑ, αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, είναι στη διοίκηση, αυτοί που είναι στις πόρτες, αυτοί που εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο δουλεύουν, είμαι στα όρια της τρέλας.
0: Ναι, γιατί, αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί σαν να μην φτάνει το κομμάτι του Final Four, που από μόνο του είναι πολύ σημαντικό και αν θέλεις και μια μεγάλη πρόκληση. Ναι. Βάλω ότι έχουμε και τους Iron Maiden το Σάββατο.
0: Α, μάλιστα, έχουμε και αυτό τώρα.
1: Ναι, σήμερα δηλαδή ήταν όλοι η security που κάνανε, γιατί υπήρχαν κάποιες πρόβες, έχει στήθει μια φοβερή σκηνή στο ένα πέταλο του ποδοσφαιρικού ΆΚΑ, έχει σκεπαστεί, είναι όλα έτοιμα για το Σάββατο, έχει τη συναυλία των Iron Maiden.
0: Ναι.
1: Έχει σκληρό ροκ αυτή την τρίμερο.
0: Έχει σκληρό ροκ όπως το λες. Το θέμα είναι
1: στο παρκέ και στο χορτάρι.
0: Ναι, και στο παρκέ και στο χορτάρι. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλα σκληρά γενικότερα.
1: Ναι, να τα βάλουμε και αυτά στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα αύριο θα υπάρχει θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Ήδη έχουν απαγορευτεί συγκεντρώσεις, μοτοπορίες και τέτοια πράγματα. 5.000 αστυνομικοί θα είναι, δρακόντια μέτρα ασφαλείας παντού, κυρίως στο πρώην Hilton, The Elysian πλέον, που θα καταλύσουμε.
0: Μάλιστα. Το είπα πριν και δεν θυμόμουν το όνομα, να σου πω την αλήθεια. Elysians λοιπόν.
1: Ναι. Εκεί είναι οι αποστολές ήδη, γιατί ήρθε η Real, ήρθε η Φενέρ, ήρθε η Βαλένθια, ο Ολυμπιακός πήγε από το ΣΕΦ, εντάξει. Κοντά ήταν. Ναι. Οι δημοσιογράφοι, όσοι έχουν επιλέξει το ξενοδοχείο της διοργάνωσης, αυτό που του πρότεινε η διοργάνωση, βρίσκονται σε μια νοητή ευθεία, λίγο μετά τη Βουλιαγμένης, είναι το B4B αυτό που, που έχουν καταλήξει. Αρκετοί εξ αυτών, πολλοί δε βεβαίως έχουν επιλέξει πιο οικονομικές λύσεις, έτσι. Γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν ουκολίγα καταλήματα, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για Airbnb, καθένας με το πορτοφόλι και την ικανότητα που έχει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αρχίζει και μυρίζει όλο και πιο έντονα Final Four. Άρα, να τα βάλουμε σε σειρά. Πρώτα απ' όλα έχουμε το ξενοδοχείο που έχουν καταλήξει οι αποστολές. Εκεί είναι φρούριο. Έτσι δεν μπορείς να μπεις από τα στενά, δεν μπορείς να πλησιάσεις. 24 ώρες φύλαξη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Άρα νομίζω ότι όποιος σκεφτεί κάτι παράξενο θα μπλέξει.
2: Καλά, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της πρόσβασης, το Accreditation Center, δηλαδή εκεί που δίνονται διαπιστεύσεις στους δημοσιογράφους, είναι κοντά στο σταθμό Ειρήνης. Επάνω στα μικρά Καλατράβα.
2: Ναι. Okay. Ο κόσμος το ξέρει. Στο σταθμό Ειρήνης κοντά το ξέρει. Ναι.
1: Okay. Ναι. Έχει μεγάλη απόσταση από το.
2: Έχει, είναι αρκετή. Ναι.
1: Από το μπασκετικό γήπεδο και σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν μπορεί να περπατήσει κανείς χωρίς διαπίστευση από αύριο το πρωί.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αύριο στις 12 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου που ουσιαστικά είναι το άτυπο τζάμπολ. Είναι η συνέντευξη τύπου των αρχηγών και των προπονητών. Θα γίνει στην στέγη στο Ίδρυμα Νάση. Είναι 12 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. 12-12.30 κάπου εκεί. Θα είμαστε εκεί για να μεταφέρουμε τον παλμό.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση.
2: Εισαγωγή, λοιπόν. Εισαγωγή.
1: Εισαγωγή, μπράβο. Γιατί το ότι ας πούμε παίρνουμε διαπιστεύσεις δημοσιογράφων, νομίζω δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, έτσι. Το βράδυ έχουμε το Welcome Dinner, το οποίο θα γίνει στο Ίδρυμα στο Νιάρχος. Στο Δέλτα.
2: Στο πρώην, πώς το λένε, τρεχαντάλογα, εμπασχολητός, κόλλησα εδώ και τέτοια.
1: Α, στον παλιό υπόδρομο, ναι.
2: Το παλιό υπόδρομο, ναι. Το γνωστό Νιάρχος, ναι.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό?
2: Έλα μου, ντε, πώς μου ήρθε τώρα.
1: Το Δέλτα είναι το μοναδικό ρεστοράν με δύο σκούφους. Και αυτό έχει επιλεχθεί για να καλύψει τους VVIP. Δεν θα είναι ο πρωθυπουργός τελικά.
2: Α, δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι ο πρωθυπουργός, αλλά θα είναι καμιά εξενταριά άτομα προσκεκλημένη της Ευρωλίγκας μαζί με προφανώς τον Ποντιρόγκα, τους Δικούτες, τον Τζους Μπουένο, αλλά και αρκετούς legend του παρελθόντος. Θα υπάρχει μια μεικτή ζώνη για να καλύψουν οι δημοσιογράφοι τις αφίξεις, κάποιες δηλώσεις, και μετά θα αποχωρήσουν οι κάμερες για να φάνε οι άνθρωποι με την ισχύ τους. Υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί, φαντάζομαι, του Ποντιρόγκα, με σιγουριά του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη.
2: Αυτό για να καταλάβω, Γιώργο, ποιος το διοργανώνει, η κυβέρνηση της, η ελληνική κυβέρνηση, το Welcome Dinner?
1: Ναι, κοίταξε, η οργανωτική επιτροπή σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Αττικής. Νομίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι ο διοργανωτής.
2: Ναι, γιατί είναι συνδιοργανωτής και του Final Four η Περιφέρεια, έτσι, ναι.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Θα υπάρχει και ένα εντυπωσιακό drone show κατά τη διάρκεια του φαγητού. Και βεβαίως στο μεσοδιάστημα από τη συνέντευξη τύπου μέχρι την. Μάλλον παράλληλα ενδεχομένως και με το Welcome Dinner θα γίνουν τελευταίες προπονήσεις, ξεμουδιάσματα των ομάδων, όπου όπως συμβαίνει πάντα θα υπάρχει ένα μικρό διάστημα όπου οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να πάρουν μήνυ συμμετέχωση, να καταγράψουν ότι θα τους αφήσουν να καταγράψουν. Και πλέον πάμε στην Παρασκευή για τους αγώνες. Ενδιάμεσα και ταυτόχρονα θα λειτουργεί η Σανέλα Αρινά, όπου εκεί θα υπάρχει το Next Gen, οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι θα δώσουν τους δικούς τους αγώνες, και οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα παίξουν στο T-Center αντί για
2: το μικρό τελικό.
1: Απολύτως άχρηστο μικρό τελικό.
2: Ναι.
1: Σε αυτούς τους πιτσιρικάδες θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια ταλέντα που κατά πώς φαίνεται θα είναι σε πολύ ψηλή θέση στα draft. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα έρθουν καμιά δεκαριά, ίσως και παραπάνω, σκάουτερ από το NBA. Θα υπάρχουν σκάουτερ από όλη την Ευρώπη και παράλληλα βέβαια θα υπάρχουν και αρκετοί προπονητές και άνθρωποι από του μπάσκετ που θέλουν να δουν τις επόμενες γενιές.
2: Μάλιστα. Είναι ομάδες οι οποίες κατεβάζουν τις K19, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε, ή είναι κάτι άλλο?
1: K18.
2: K18. Ναι. Είναι ποιες ομάδες, ξέρουμε?
1: K18.
2: Ναι. Α, έτσι.
1: Επίσης, ταυτόχρονα, στο Κιζάπιο, το οποίο από το πρωί δουλεύουν, όπως το λέγει ο Κωνσταντάρας, δουλεύουν οι αντλίες ντουμπο ντουμπο ντουμπο ντουμπο. έχει γίνει ένα εργοτάξιο το Ζάπιο, ναι, όπου στήθηκαν οι fan zone οι λεγόμενοι, ναι, με περίπτερα, τα οποία είναι ένα της οργανωτικής επιτροπής και της περιφέρειας, είναι τα περίπτερα των χορηγών, είναι βεβαίως της Ευρωλίγκας, είναι γηπεδάκια που θα φιλοξενήσουν αγώνες συμπερίληψης, mm-hmm, μπάσκετ με αμαξίδιο, κοφών, βετεράνων.
2: Α, πολύ ωραία, εξαιρετικά, εξαιρετικές.
1: Δεν περισσεύει κανείς, mm-hmm, και αυτό το μήνυμα της συμπερίληψης είναι σημαντικό, ότι mm-hmm είμαστε όλοι μαζί. Παράλληλα, τα παλιά ρούχα, αντικείμενα θα πάνε για ανακύκλωση σε ένα μήνυμα, έτσι, οικολογικής προσέγγισης, γιατί είναι πολύπλευρα τα μηνύματα που θέλει να περάσει η Οργανωτική Επιτροπή και η Περιφέρεια, yeah, η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, σε μια απόλυτη ευθυγράμμιση. Mm-hmm. Το μεγάλο στοίχημα, πέρα από το αγωνιστικό, το μεγάλο στοίχημα για τους υπόλοιπους είναι να αποδείξουμε ότι η χώρα, η Ελλάδα μπορεί να διοργανώσει παγκοσμία εμβέλεια αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο αθλητικά, θα σου έλεγα. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε θέματα, θα πάρουμε υψηλό βαθμό, παρότι θέλω να σου πω ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι απολύτως συνεργάσιμη, θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο.
2: Ναι, από πού απορρέει αυτό τώρα?
1: Κοίταξε, επειδή μετέχω τις διαδικασίες της Οργανωτικής Επιτροπής.
2: Έχεις ήδη ανάποψη, ναι.
1: Έχουν ήδη ανάποψη. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές κινούνται αυθαίρετα, χωρίς κατά ανάγκη να αντιλαμβάνονται ότι αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν έχουμε, ρε παιδί μου, την εμπειρία, γιατί προφανώς η ομάδα που στείνει κάθε χρόνο το Final Four έχει μια μανιά να έχει ένα μπούσλα και κινείται βάσει αυτού. Όμως, ναι, όταν πηγαίνεις στις κατατόπους οργανωτικές επιτροπές, πρέπει να ακούσεις λίγο και το χωροταξικό του αποτύπωμα.
2: Σωστά.
1: Έτσι, αντιλαμβάνονται διαφορετικά το χώρο από σένα. Είναι άλλο να πας δύο φορές, τρεις, πέντε σε μια χώρα και άλλο να ζεις αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το Accreditation Center δούλεψε σήμερα από τις 5 μέχρι τις 8.
2: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, έτσι, μια μικρή ώρα.
2: Έτσι, ναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε.
2: Για ποιο λόγο να είναι 5 με 8, ας πούμε. Ναι.
1: Ε?
2: Για ποιο λόγο να είναι μόνο 5 με 8.
1: Ναι, 5 με 8 καταρχήν δημοσιογράφοι είναι στην ΕΧΜΕ.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Δουλεύουν είτε στα site, είτε στα ραδιόφωνο, είτε οπουδήποτε.
2: Ελπίζω
1: να
2: πάνε
1: καλά. Για ποιο λόγο, αφού με εθελοντές δουλεύεις, άρα δεν έχεις να πληρώσουμε ένα κάμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην το ξεκινήσεις από τις 10 ώρα το πρωί. Έτσι ώστε και να μοιραστεί ο κόσμος και να πάει μεγαλύτερος όγκος δημοσιογράφων να πάρει τις διαπιστεύσεις την Δετάρτη για να μην υπάρχει συνωστισμός στις επόμενες ημέρες. Και κυρίως, υπολόγισε ότι η αυριανή συνέντευξη στις 12 προϋποθέτει να έχεις διαπίστευση για να μπεις μέσα.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Άρα αν κάποιος δεν προλάβαινε στο διάστημα 5 με 8, που, αν για παράδειγμα κάποιος δουλεύει, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι, στο Μέγκα που είναι στην αρχή της Συγκρού, για να φτάσει στο ΆΚΑ, θέλει 40 λεπτά.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έτσι. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή το τρίωρο, το ωράριο λειτουργίας το καθορίζει η EuroLeague, η Οργανωτική Επιτροπή της EuroLeague.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Όχι η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και λέω το εξής τώρα, ότι αν κάποιος λοιπόν δεν προλάβαινε σε αυτό το τρίωρο, που είναι πολύ λογικό.
2: Γιώργο, παρένθεση, 3-0 η Άστον Βίλα την Φράιμπουργκ στον τελικό της του Europa League. Η Άστον Βίλα νομίζω ότι πλέον είναι η κάτοχος του φετινού Europa League.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το ολοκληρώνω λοιπόν. Κάποιος που δεν μπορούσε να πάει στις 3 σε αυτό το τρίωρο, θα υποχρεωθεί να πάει αύριο το πρωί αν θέλει να βρεθεί συνέντευξη τύπου.
2: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν το κάνεις όλη μέρα για να αποφύγεις όλο αυτό? Και δευτερευόντως, αφού το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων είναι πολύ κοντά, σχεδόν με τα πόδια πας στη στέγη που θα γίνει συνέντευξη τύπου, γιατί δεν είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα λειτουργήσει το Accreditation Center στο ξενοδοχείο των δημοσιογράφων?
2: Ναι, για πολύ πιο εύκολο, θα υπήρχε. Σωστά, πολύ πιο εύκολο. Και, πολύ
1: και την Παρασκευή, όσοι δεν, πήγαινε, γιατί είναι πολύ πιο λογικό να πεις ότι κάποιος πάει στις 11 στο ξενοδοχείο και μισή ώρα να χρειαστεί μετά πάει στην συνέντευξη, παρά να πρέπει να πάει στο ΆΚΑ για να κατέβει στη Σύγκρου. Ναι. Πάντων, αυτό είναι ένα παράδειγμα.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλά τέτοια μαζεύονται και ναι, δημιουργείται έτσι μια.
1: Πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τώρα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι για τη Fan Zone και να το κλείσουμε εκεί. Η Fan Zone λειτουργεί από αύριο μέχρι και την Κυριακή.
1: Βέβαια.
2: Και είναι, φαντάζομαι, ελεύθερη είσοδος στο Ζάπιο, έτσι, για τον κόσμο.
1: Ναι, σχεδόν ελεύθερη.
2: Α.
1: Με την έννοια πια Ναι, ελεύθερη είναι, δεν υπάρχει το παραμικρό κόστος. Mm. Αλλά όποιος μπει, θα μπει φορώντας ένα βραχιολάκι.
2: Α.
1: Σε μια προσπάθεια της αστυνομίας,
2: ναι,
1: να ελέγξει και να μην είναι πάνω από 1500 άτομα μέσα στο χώρο. Τώρα βεβαίως αυτό, ναι, είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε μεταξύ μας μεταξά,
2: ναι,
1: γιατί παίρνοντας εσύ το βραχιολάκι δεν σε κατεγράφει κάποιο μηχάνημα ώστε να δούμε αν ο αριθμός είναι στα χιλιοφενό.
2: Ναι.
1: Και αφετέρου όταν θα πάρεις το βραχιολάκι πόση ώρα θα κάτσει μέσα, μπορεί να κάτσει 5-10 λεπτά και να φύγεις.
2: Ναι.
1: Μετά πρέπει να δοθούν άλλα βραχιολάκια. Έτσι, δεν τα παίρνει κανείς από το πρωί στο βράδυ. Αυτό το παίρνεις και φεύγεις. Προφανώς είναι και αναμνηστικό. Μες. Σε κάποιο βαθμό. Τέλος πάντων, υπάρχει μια προσπάθεια να μην γίνει ο κακός χαμός. Κυρίως για λόγους ασφαλείας. Ναι. Έτσι, για αποφυγή συνασπισμού και τα. Ναι. Αλλά είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν θέλω να, ναι, κινδυνολογήσω για κανένα λόγο. Έτσι, ναι. Το τελευταίο που θα έκανα. Είμαι ελεύθερη είσοδος, απλά θα φορέσετε ένα βραχιολάκι και θα κάνετε λίγο υπομονή για να υπάρχει μια διαδικασία ίσως.
2: Λοιπόν, και να κλείσουμε με τα οργανωτικά του Final Four και τα τριγύρω για να πάμε στον Ολυμπιακό, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Θα σε δεσμεύσω και λίγο και μετά το break, έχουμε λίγα χρόνο ακόμα, αν έχεις και εσύ διάθεση και χρόνο.
1: Βεβαίως.
2: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο μας του Θανάση, λέει ότι θέλω να μας πει ο κύριος Ουγγαλίδης για αυτό που πάνε στην Νόβα. Τώρα, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι αν ο Ολυμπιακός πάει στον τελικό, θα κάνουν ντου οι πράσινοι οπαδοί. Τώρα, νομίζω είναι και λίγο οι γελιότητες αυτές. Και επίσης ότι αρκετοί security θα είναι εντυμένοι στα πράσινα. Αυτό ανέφεραν στην Νόβα.
1: Ναι.
2: Είναι θλιβερό αν γίνει κάτι τέτοιο, καλά. Εννοείται.
1: Καταρχήν, αποκλείται να ανέφεραν κάτι τέτοιο στην Νόβα.
2: Δεν ξέρω και εμένα μου πολύ, πολύ έτσι περίεργο.
1: Κατά δεύτερον. Και εγώ λέω λοιπόν ότι έχουν έρθει νεφελίμ και εξωγήινοι και θα κατέβει και ο Μπάτμαν με το σήμα από πάνω. Τώρα αυτά είναι σαν χλαμάρες.
2: Ναι.
1: Α, μην πάμε. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσω. Είναι, ναι, απλά σαν χλαμάρες.
2: Ναι.
1: Και χωρίς να έχω ακούσει και να έχω δει, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να έχουν πει τέτοιο πράγμα.
2: Μου φαίνεται πολύ εξωπραγματικό τώρα να έχει υποθεί κάτι τέτοιο από επαγγελματίες δημοσιογράφους και δει τη Νόβα που θα καλύψουν και να λένε ότι κακός η security, γιατί κάτι τέτοιο αντιλαμβάνω από το φίλο εδώ που στέλνει, ότι κακός η security είναι εντυμένη στα πράσινα. Εντάξει, κάπου πρέπει να είναι εντυμένοι οι άνθρωποι. Πώς να είναι εντυμένοι δηλαδή.
1: Θα τους βάλουμε πορτοκαλί με κέτρινα ελεφαντάκια.
2: Είναι θλιβερό, λέει, αν γίνει κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι είναι θλιβερό. Δεν θα γίνει τίποτα. Το υπογράφω εγώ, φίλε Θανάση. Άστο τώρα, αυτά τώρα είναι σαν γλαμάρες.
1: Να είμαστε σοβαροί.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε.
1: Όταν μπροστά μας έχουμε μια γιορτή.
2: Ναι, ναι, τώρα να σκαλίζουμε.
1: Αντιλήψεις.
2: Έτσι, ναι. Τώρα,
1: δείχνουν πόσο κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα και τα ουσιαστικά και τα σημαντικά.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα. Πες μου που θες να πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Ή Ολυμπιακό.
2: Στον Ολυμπιακό. Έμεινα χθες στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου εδώ και είπα ότι οδεύει το πράγμα να δικαιωθεί απολύτως ο Γιώργος Κουγκαλίδης που είχε προβλέψει εξ αρχής Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό. Ευχή όλων μας. Βεβαίως είχες προβλέψει κάτι άλλο, δεν θέλω να το πω. Μετά βέβαια λιγάκι το.
1: Εντάξει. Ότι θα κερδίσει Ρεάλ.
2: Ότι θα κερδίσει Ρεάλ, αλλά μετά είχες πει ότι από ό,τι βλέπω και ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός. Και
1: δεν το άλλαξα ποτέ.
2: Ποτέ
1: αυτό.
2: Δεν το άλλαξε. Προσπαθώ λίγο να το σώσω, ρε Γιώργο. Ναι, δεν είναι. Τίποτα.
1: Εύχομαι να διαψευστώ.
2: Καλά, ναι.
1: Βεβαίως η Ρεάλ έρχεται καραβοτσακισμένη. Χωρίς δύο σέντερ από τους τρεις που διαθέτει. Τον Ταβάρες και τον Λένο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
2: Έτσι.
1: Επειδή αν καταρχήν δεν έχει περάσει η Ρεάλ από τη Βαλένθια, ούτε ο Ολυμπιακός έχει περάσει από τη Φενέρμπαχτσε. Αν όμως σε μια υπόθεση εργασίας βλέπαμε ένα Ρεάλ Ολυμπιακός χωρίς απουσίες, θα είχαμε και τις δύο κορυφαίες τριάδες σέντερ, τα καλύτερα πεντάρια που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτη ομάδα που να συναγωνίζεται τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, αν ήταν όλοι οι παρόντες. Και θα ήταν και μια διάψευση του μπάσκετ το κερδίζουν οι κόντοι, έτσι. Θα πηγαίναν οι ομάδες με τα καλύτερα πεντάρια. Τώρα βέβαια η Ρεάλ έχει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός στο Αμπουντάμπι. Θυμίζω ότι είχε έξι τραυματίες που κάνανε την αποθεραπεία και αντί για προπονήσεις, το είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν τον λόγο. Ουσιαστικά κάνανε φυσικοθεραπείες. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην μοναδικά ευχάριστη θέση ο Μπαρτζόκας να έχει 16 έτοιμο πόλεμο. Από αυτούς χωράνε οι 12, οι 3 που είναι εκτός είναι δεδομένοι είναι ο Μόρες, είναι ο Φαλ και είναι και ο Γιαννούλης Τζιλαρετζάκης. Ο τέταρτος που θα μείνει εκτός είναι ένας εκ των Ηλικίνα Μακίσικ. Νομίζω ότι όλοι συνομολογούμε ότι το προβάδισμα το έχει ο Μακίσικ, παραπάνω από ένα λόγος. Αλλά την απόφαση δεν θα την πάρω ούτε εγώ, θα την πάρει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Και μέχρι να βγει λευκός καπνός και να δούμε ποιος είναι ο 12ος, θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως έχω την αίσθηση ότι θα είναι ο Μακίσικ.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο Μπαρτζόκας έχει το καλό, και χτυπά ξύλο και μακριά, και όλους τους παίχτες, για όλες τις ομάδες, ότι δεν έχει το πρόβλημα τραυματισμού. Έχει εδώ και καιρό που εφόσον η μόνη ομάδα που σκούπισε είχε παραπάνω χρόνο προπονήσεων. Κάποιοι λένε ότι είναι, κοίταξε αδερφέ, έχει να παίξει ένα μήνα κανονικό αγώνα. Κανονικό μήνα εννοώ με μεγάλη ένταση, γιατί έπαιξε για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Κόλωσο, αλλά ήταν...
2: Καλά τώρα αυτά λέγαμε να λέγαμε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά, Γιώργο μου.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, απ' την άλλη κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε και κάτι. Παίζουν οι ομάδες,
2: ναι.
1: Κουράζονται. Δεν παίζουν οι ομάδες, ναι. Δεν έχουν ρυθμό. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα?
2: Έτσι.
1: Να το βρούμε κάπου στη μέση, παιδιά.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, θα έλεγα ότι κάτι που είναι αυτονόητα απίθανο, θα έπρεπε να διαγράψουν από τη μνήμη του ότι είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four. Χάσουμε ότι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός κέρδισε τον τίτλο τον ευρωπαϊκό στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Γιατί αυτό τίνει να μετατραπεί σε...
2: Πιστεύεις ότι υπάρχει στο μυαλό του οργανισμού της ΚΑΕ τέτοιο... το έχεις ζήσει, το έχεις αντιληφθεί?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο. Τώρα, ναι. Δημήτρη, μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπως ο Ολυμπιακός το κέρδισε στην ΟΠΑ Παρίνα και... Όσο και να το κάνεις, όπου και να το κέρδιζε, στο...
2: Ναι, είναι διαφορετικό.
1: Να το κέρδιζε, το ίδιο γλυκό θα ήταν ο τίτλος.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά όταν το κερδίζεις και στο γήπεδο της ΑΕΚ, με τα σχετικά συνθήματα, την καζούρα και όλα αυτά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
2: Εντάξει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν νομίζω να είναι και τόσο πολύ στο μυαλό. Πιο πολύ ψυχολογικό το πρέπει, γιατί είναι 5ο συνεχόμενο και πρέπει κάτι να πάρουμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, να σε δεσμεύσω για 10 λεπτά ακόμα, να περάσουμε σε διάλειμμα.
1: Δεν είπαμε okay. Τίποτα για Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, και πραγματικά, ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Wait for you που λένε και στο χωριό.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά πάλι με τον Γιώργο Κουγκαλίδη για το θέμα, όπως είπε, που καίει του Παναθηναϊκού.
3: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Fenports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε ανακαινίζει.

0: Ας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Είμαι ο Άργυρος News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
14: Πάση περιπτώσει δεν θα κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
15: Ναι, το θεωρώ ατυχές η αναπαραγωγή της δημοσίευσης από το novasports.gr.
14: Ατυχέστατη. Αλλά θα σου πω το εξής. Όποιος σκεφτεί να κάνει πραγματάκια θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα ζόρια, να ξέρεις. Οι αστυνομικοί έχουν σαφέστατες εντολές και είναι και αποφασισμένοι ότι θα ισχύσουν πράγματα που ήσαν στο 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, για να στο
15: ανοίγω
14: τίποτα άλλο και φανεί ότι ξαφνικά είμαι και τύπος που του αρέσει, ας πούμε, η άσκηση βίας, έστω και από την αστυνομία.
15: Πολύ θεωρώ ότι δεν θα γίνει το παραμικρό, πέριξ τουλάχιστον, πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι. Τώρα, αν γίνει στην Ομόνοια κάτι...
14: Αν πλαποτούν στην Πάτρα, εντάξει.
15: Εντάξει ρε φίλε, ναι, αν γίνει στην Ομόνοια κάτι, στο Σύνταγμα, τι να κάνουμε τώρα.
14: Ούτε
15: στην Ομόνοια. Ναι, γιατί στην Πάτρα μόνο, ναι, όπως είπες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κλείνουμε εκεί. Πάμε στην ΑΕΚΟ, που καίει αυτή η ιστορία.
14: Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εγώ είπα, όχι σε τόσο ανύποπτο χρόνο βεβαίως, αλλά προχτές είπα ξεκάθαρα στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο ότι, το είπα και στην εκπομπή με τη Λένα την Καραλίτη, αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έκανα τρεις κινήσεις. Θα απάλλασα τον Παναθηναϊκό από τον Αταμάν, τον Σλούκα και τον Άν για διαφορετικούς λόγους του καθένα. Με την υποσημείωση για τον για τη θέση επιθυμής, είτε στο διοικητικό είτε στο προπονητικό επιτελείο. Ως αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του, την αλλαγή του τρόπου.

0: αντίληψη των πραγμάτων. Mm-hmm. Όπως κάποτε άλλαξε ο Σπανόλης τον τρόπο που σκέφτονταν στον Ολυμπιακό, έτσι άλλαξε και ο Σλούκας τον τρόπο που σκέφτονταν στον Παναθηναϊκό. Και μετά από 12 χρόνια ανομβρίας πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα στον Αταμάν, για να πάμε στο προκείμενο, υπάρχει ένα ραντεβού αύριο Πέμπτη, αφού δεν ακυγηθεί ακόμα το 12η. Αύριο Πέμπτη με ανάμεσα, ένα φαγητό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Έργιν Αταμάν. Η σχέση τους είναι έτσι πολύ προχωρημένη, με την έννοια ότι υπάρχει μια τεράστια εκτίμηση από τον ένα στον άλλον. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ο Αταμάν έχει χάσει τους παίκτες. Ναι. Αλλά αυτό είναι λίγο ρεπορτάζ και αρκετή έτσι προσωπική αντίληψη. Νομίζω ότι έχει χάσει τους παίκτες ο Αταμάν. Ναι. Και όχι παράλογα, γιατί όταν βγαίνεις και λες ότι παίζαμε με τέσσερις, δεν περιμένεις ότι θα
1: έτσι.
0: Όταν το Λιόπουλο τον βάζεις όποτε σου έρχεται, όποτε είναι ορμής ανάδρομος και το Λιόπουλος ανταποκρίνεται αλλά δεν του το ανταποδίδεις, είναι πιθανό να έχει χάσει και παίχτες που αν όχι είναι ευνοημένοι δεν είναι αδικημένοι. Δηλαδή σαν τον Άν και το Χέις Ντέιβις. Αλλά αυτό σου ξαναλέω είναι λίγο ρεπορτάζ και αρκετή εικασία. Νομίζω όμως ότι την έχει χάσει την ομάδα. Έχει χάσει την εκτίμηση του κόσμου και εν πάση περιπτώσει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, πρόκειται για παταγώδια αποτυχία για
1: τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, κάζω μεγάλο. Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Το δε κάζω μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ξεκίνησε με ένα 0-2, το οποίο ήταν πλασματικό υπό την έννοια όχι ότι δεν το άξιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά το πήρε δύο μάτς στο σουτ.
1: Ναι, ναι, στον πόντο. Ναι.
0: Θα μπορούσε να τα έχει χάσει στο σουτ, όχι στον πόντο κατά ανάγκη. Ναι. Και το τρίτο παιχνίδι, στο σουτ πήγε. Δεν πήγε του Ροκαβόπουλου τα δύο τρίποτα που πήγε. Θα πήγαινε παράταση, θα μπορούσε να έχει σκουπίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν αμφίροπα και τα τρία.
0: Και το τέταρτο παιχνίδι, κάποια στιγμή, έφτασε στη διαπραγμάτευση. Το πέμπτο ήταν που ο Παναθηναϊκός κατέρευσε. Υπ' αυτήν την έννοια, επιβεβαιώνεται αυτό που λένε δοκάρι και έξω είσαι άχρηστος, δοκάρι και μέσα είσαι Θεός.
1: Ναι.
0: Ό,τι συνέβη και με τον Ολυμπιακό, με άλλες συνθήκες, όταν έχασε δύο Final Four και ένα σούτ έτσι. Ναι. Μία του Μέσετς και μία του...
1: Πιστεύω ότι ο Αταμάν θα ρίξει τίτλους τέλους.
0: Κοίταξε, δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση για τον Γιαννακόπουλο. Για τον Αταμάν είναι σχετικά εύκολο, γιατί νομίζω ότι είναι έτοιμος να μετακινηθεί προς τον προς την μεγάλη του αγαπή,
1: την Εφές, λες,
0: την Εφές. Και αυτό αν θυμάστε το είχαμε πει
1: σαν ναι.
0: Όπως επίσης πάλι σε ανύποπτο χρόνο είχαμε πει ότι υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν αναλάβανε ομάδα στα μισά τη σεζόν. Έχω την αίσθηση ότι ο κύκλος του Αταμάν έχει κλείσει. Να μην το.
1: Το θέμα είναι αν θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος ή θα τον αποδεσμεύσει από τώρα. Εκεί είναι το όλο θέμα. Κοίταξε. Γιατί λίγο πολύ είναι γνωστόν ότι.
0: Αυτό υπάρχει και ένας ετεροπροσδιορισμός. Γιατί σκέψου ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την κούπα.
1: Ναι.
0: Είναι μια άλλη διαδικασία. Αν χάσει την κούπα. Ναι. Ξέρεις, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει το κλίμα ή να μετακινηθεί αυτή η γκρίνια προς την πλευρά του Μπαρτζόκα. Αδίκως, αν θες τη γνώμη, γιατί για μένα ομάδα που πηγαίνει στο Final Four είναι εξορισμού πετυχημένη. Ένας θα πάρει τον τίτλο και προφανώς αυτός θα είναι πιο πετυχημένος, αλλά δεν σημαίνει ότι ότι μπορεί να διαγράψει όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρω τους οπαδούς της νίκης, είμαι βέβαιος ότι αν δεν είναι κατακτήσει.
1: Θα υπάρξει γκρίνια τώρα, τα λέμε τώρα. Ναι,
0: ναι. Οπότε ξέρεις, μπορούμε να φτάσουμε και στο σημείο ακραίο.
1: Ναι. Να μην είναι
0: το απέφχομαι. Αλλά ακραίο να πάμε στους τελικούς χωρίς Αταμάν και χωρίς Μπαρτζόκα. το σκέφτεσαι αυτό.
1: Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά
1: όχι,
0: όλα
1: δεν μοιάζει καθόλου με ανέκδοτο.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Λέγεται, Γιώργο, κάπου το άκουσα, κάπου το διάβασα, τώρα δεν είμαι πρόχειρος να το ξαναδώ. Ότι θύχτηκε πολύ, στεναχωρήθηκε πολύ, νευρίασε πολύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το γεγονός ότι ο Εργίνα Ταμάν έμεινε στη Μύκονο και διασκέδασε μια-δύο μέρες ακόμα και μετά ήρθε μετά τον αγώνα με τη Μύκονο στο τέτοιο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο οπτικές αυτό. Η μία οπτική είναι ότι εφόσον έχω ρεπό και εφόσον δεν έχω να δουλέψω, θα κάνω ό,τι θέλω. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι σε γαλέρα, προπονητές είναι και αυτός θέλει το δικό του τρόπο να χαλαρώσει, να καθαρίσει το μυαλό του. Ναι. Υπάρχει άλλη οπτική που λέει ότι όταν χάναμε κλείναμε τα φώτα. Ναι. Ακούω και τα δύο. Δηλαδή αν θες τη γνώμη μου, αν με βάζεις να απαντήσω σε αυτό, θα σου πω ότι αν όντως εκθιχτεί, μάλλον στη θέση του Γιαννακόπουλου θα είχα θυχτεί κι εγώ. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε, και για τα μάτια του κόσμου, έλα εδώ να κλάψουμε παρέα. Να στεναχωρηθούμε παρέα. Απ' την άλλη μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, αλλά ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, προσπάθει να σκοτώσει τα μίλια που έχει και δεν έχει καταφέρει ακόμα.
1: Ναι, okay. Αυτή περίπτωση παιδιού αυτός, έτσι.
0: Τόσα μίλια και έδωσε, για να λέει χαμένα. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν με διαφέρει κανένα ο προπονητής και ο παίκτης. Οπότε εμένα με διαφέρει να είναι στο γήπεδο καλός. Κατά μάνα δεν ήταν καλός στο γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπορώ να πω το ίδιο. Τώρα το αν αξιοποιείται σωστά ή όχι και αν το υλικό του Παναθηναϊκού αξιοποιείται σωστά ή όχι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει καθένας. Και γι' αυτό ο Αταμάν που κάποια στιγμή ήταν σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Παναθηναϊκού, τώρα όλοι είναι συνυφασμένοι και συμβιβασμένοι με την ιδέα ότι έκλεισε ο κύκλος. Δεν είναι μόνο το ότι δεν μπήκε στο Final Four. Δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία κανείς, Δημήτρη. Είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το τελευταίο παιχνίδι που έπρεπε να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, που έπρεπε να δεις σκυλιά λυσασμένα του πολέμου, είδες μια ομάδα που ήταν ασύνδετη. Σαν να έκανε αγκαρία, σαν να μην είχε ενέργεια, σαν να μην είχε άλλο καύσιμο στη μηχανή. Και αυτό προφανώς είναι ευθύνη του προπονητή, έτσι.
1: Για να κλείσουμε, Γιώργο, για να βγάλουμε και το Μάνο του Σταραμόπουλο μετά.
0: Τι να πει κανείς, ο Γιαννακόπουλο, έδωσε ένα σκασμό λεφτά.
1: Έτσι, καλά, κανένα.
0: Για να διορθώσει τα κακόμενα τα οποία ο Αταμάν διάλεξε τους παίκτες. Δεν διάλεξα εγώ το σόρτ.
1: Η αίσθησή σου είναι ότι θα τελειώσουν αύριο.
0: Δεν μπορώ να σου το πω με
1: σημασία.
0: Αν έπρεπε να πάω στο 51-49 θα σου λέγω ότι θα διευκολύνει και ο Αταμάν τον Γιαννακόπουλο. Δεν είμαι όμως βέβαιος. Γιατί σου ξαναλέω έχουν αναπτύξει μια διαφορετική σχέση.
1: Και τι να πούνε δηλαδή, ποιος ο λόγος τώρα όλο αυτό το... κοίταξε, για να το βγάλουν τα μέσα και σε τόσο έντονο έτσι ύφος, κάτι είπε ο Δημήτρης, σε αυτούς που τα λέει τέλος πάντων.
0: Καταρχήν το story του Δημήτρη, το τελευταίο του κύριου Γιαννακόπουλου,
1: Το
0: story του ότι έφταιγε το καλύτερο
1: και
0: δεν θα είμαι. Βγάζει και μια απόγνωση που δεν είναι συνηθισμένη για τον Γιαννακόπουλο. Νομίζω ότι και αυτό είναι στο τι να κάνω, ρε παιδί μου. Τα έκανα τα πάντα, τι άλλο να κάνω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν νιώθει αυτό που εγώ πιστεύω, ότι ο Αταμάν έχει χάσει την ομάδα, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Έτσι. Αλλά περιμένω να το δούμε, γιατί μην ξεχνάς και κάτι. Ο Αταμάν, όσο μέτριος στο κομμάτι της δουλειάς και της προπόνησης είναι, γιατί. Όποιος νομίζει ότι είναι ο πιο δουλευτέρας προπονητής νομίζω ότι κοροϊδεύει τον εαυτό του, τόσο μέτρη είναι στα mind games, μπορεί να αλλάζει την κατάσταση υπέρ του. Δεν ξέρω πόσο θα παλέψει και ο ίδιος. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Έχω την αίσθηση ότι θα διευκολυθούν και οι δύο αν φύγει ο Αταμάν. Αυτή είναι η οσμή που έχω, έτσι. Μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Θα τα δούμε αυτά. Αύριο, μεθαύριο, μάλλον.
0: Εδώ είμαστε. Τώρα πλέον είμαστε στο.
1: Λοιπόν, δεν σου λέω για το τι έτυχε 43 Inter Veteran Sports, διότι τις επόμενες δύο μέρες θα τα πείτε εδώ με το χελάκι κτλ. Άλλωστε υπάρχει το τρέιλερ εδώ του σταθμού το οποίο τα λέει. Όλα υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή, έτσι.
0: Τρία άτομα στο γήπεδο.
1: Τρία άτομα στο γήπεδο. Σχόλιο απ' έξω, ρεπορτάζ με Γιώργο Ιωάννου και τη Σοφία την οικονόμου. Πολλούς σχολιαστές. Μόνο εγώ θα λείπω από εκεί.
0: Φίλε, οι φίρμες κάθονται στο στούντιο.
1: Έτσι, σωστά.
0: Οι δευτεράτζες τρέχουν συναυλίες.
1: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Συγκαλής. Συζητήσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω, και για το επερχόμενο Final Four, για την οργανωτική έτσι, κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά και για το μείζον θέμα που ανέκυψε σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Με δική σκέψη του Εργίνα Ταμάν, αν μείνει, θα φύγει τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Μάνο Σταραμούπουλο, τον οποίο τον έχω ρίξει. Έχουμε μόνο 10 λεπτά να τα πούμε. Μάνο, τι κάνεις, καταρχάς, έχεις γυρίσει, καλησπέρα.
1: Ναι, μόλις γύρισα, Καλησπέρα σε εσένα, Δημήτρη, και στους ακροατές που είναι σχολεία 3-4 Sports.
0: Όλα καλά, έτσι. Η Θεσσαλονίκη τι λέει απάνω. Η Θεσσαλονίκη τι λέει απάνω.
1: Θεσσαλονίκη μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, είχε καλό καιρό, υποθέτω, έτσι δεν
1: είχε καλό καιρό, ναι. Εδώ έβρεχε από ό,τι έμαθα.
0: Ναι, χθες το βράδυ.
1: Πολύ... Τώρα όπως αναμενόταν η Αστον Βίλα το φαβορί, θα κατακτήσει το Europa League, καθότι ο προπονητής της Δίκαια χθες τον αποκάλεσαν βασιλιά του Europa League.
0: Και έτσι
1: είναι ο πολενίκης του θεσμού και έτσι μετά τη Σεβίλια οδηγεί τώρα και την Αστον Βίλα στην κατάκτηση του δεύτερου τάξη ευρωπαϊκού κυπέλου.
0: Μετά τη Σεβίλια και τη Βιγιαρεάλ βέβαια. Και με τη Βιγιαρεάλ,
1: σωστό, και τη Βιγιαρεάλ. Και με γκολ του Μποέντια, του Τίλεμανς και του Μόργαν Ρόντζερς, του νέου αυτού ταλέντου του αγγλικού ποδοσφαίρου που θα το θαυμάσουμε και στα γήπεδα των ΗΠΑ με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας.
0: Δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να δεις τα γκολ. Φαντάζομαι ήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ήταν πολύ ωραία τα δύο γκολ. Ήταν ειδικά του Μποέντια, ήταν του Μποέντια.
1: Έβλεπα μέχρι το 38. Μετά έπεσε το σήμα στο αεροπλάνο.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Και δεν μπορούσα να τα δω. Εντάξει. Τώρα το θέμα είναι ότι τη Δευτέρα αναμένεται ο Ζωσέ Μουρίνιο να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος Ζωσέ Μουρίνιο ζήτησε να του πάρουν τον διεθνή δάνο μέσω της Sporting, τον Κάσπερ Χιούλ, μάλιστα να θαυμάσει ο ποδοσφαιριστή που τον είχαμε παρακολουθήσει διαζώσει στα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στη Δανία, τόσο στο κύριος Χαρισχάκης, όσο και στην Κοπεχάγη, ένα υψηλόσωμο παιδί με πολύ καλό κοντρόλ, καλό χειρισμό της μπάλας και ηγετικά προσόντα που θα μπορέσει να εξελιχθεί περισσότερο στο Real Madrid της. Επίσης η Real του 3 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στην Benfica για να λυθεί από τώρα το συμβόλαιο του Μωρίνιο, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως 27. Και τώρα τα ονόματα που είναι του Ιραόλα ή του Μάρκο Σίλβα, του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού που είναι στη Φούλαμ. Θα δούμε ποιος θα πάει στην Benfica. Επίσης το φορήνας ο Βαγγέλης ο Παυλίδης να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι από τους αετούς Λισαβόνας. Okay. Μετά το θέμα είναι αυτό στην Αγγλία με τη Southampton. Η Southampton προσέφυγε, έκανε έφεση σχετικά με, τον αποκλεισμό της ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι, το play-off απέναντι στη Hull. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν και αυτή καταγγελία, απευθύνθηκαν σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου λέγοντας ότι εμείς θα χάσουμε πολλά λεφτά, είναι αδικία αυτή, είναι μια μεγάλη τιμωρία. Ακόμα και από την άλλη πλευρά βέβαια οι παίκτες της Χαλ που ανήκει στον Τούρκο τον Ατζούν λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να γίνει το παιχνίδι αυτό αβάτου, πρέπει να προκριθούμε εμείς τώρα αφού αποκλείστηκε η Σαουθάμπτον δίχως να παίξουμε αντίον της Μίτλετρο.
0: Ναι, καλά, ο καθένας όπως τον συμφέρει.
1: Το λόγο έχουν οι δικηγόροι τώρα.
0: Πότε αναμένεται να βγει η απόφαση?
1: Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά το Σάββατο ανάμεσα στη Λίτινε και τη Χάλ και θα βγει αργότερα η απόφαση.
0: Α, μάλιστα. Έτσι
1: πιστεύω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Με το Τζάβι Αλόνσο που καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα χρονιά για την Τζέλσι. Όπως είπε και ο ίδιος, είχε παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια. Είχε πάει στο Στάμφορντ Μπριτζ. Εντάξει. Αυτό ήταν τόσο καιρό, οπότε πήγαινε και παρακολούθησε παιχνίδια πιθανών ομάδων που κάποια στιγμή μια από αυτές θα του έδινε το πράσινο φως για να την αναλάβει, όπως έγινε τώρα με την Τσέλσι. Στη Λίβερπουλ ο προπονητής ο Ολλανδός, ο Άρνε Σλότ, έχει προφορικά συμφωνήσει με τον συμπατριώτη του, τον δεξιό back half της Ίντερ, τον Ντούμφρις. Πιθανότατα θα μετακινηθεί στο Λονδίνο, καθότι όταν έφυγε πέρσι το καλοκαίρι ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, καλός χρυσός ο Κόνορ Μπράντλι, αλλά ακόμα δεν είναι της κλάσεως του Αλεξάνδερ Άρνολντ για να καλύψει το κενό αυτό, οπότε θα πάρει τώρα τον Ντούμφρις σε αυτόν τον ταχύτατο δεξιό εξτρέμ που έχει μετατραπεί σε πολύ καλός δεξιός μπακ. Ο Κούμαν, ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας, λέει η εθνική ομάδα των Οράνι είναι τόσο δυνατή που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε στο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε βέβαια. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ολλανδία είναι ικανή να κοντράρει είτε την Γαλλία, είτε την Ισπανία, είτε την Πορτογαλία, αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο πολλά γίνονται.
0: Σωστά.
1: Εκείνο που είναι σίγουρο ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα, θεωρώ εγώ ότι δεν θα είναι η Εθνική Γερμανίας, καθότι ναι, μεν έχει δύο σπουδαία ταλέντα, τον Βίρτς και τον Μουσιάλα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει ταλαντούχους σπουδαίους παίκτες πλέον η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Το ξέρει και ο Νάγκλισμαν, ο οποίος δεν ξέρω αν μετά το καλοκαίρι θα παραμείνει στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας ή θα αποχωρήσει, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας είναι μία από τις αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδος. Το Nations League.
0: Το Nations, ναι. Δικαιώθηκες και με την κλίση του Αντζελότη με τον Νεϊμάρ που έλεγες ότι όπως και να έχει θα τον καλέσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί το γαψώνησε βέβαια που του έκανε ο Αντζελότη. Έπιασε, γυμνάστηκε περισσότερο και εντάξει, ταλέντο έχει ο Νεϊμάρ, δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ήθελε να αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση. Το έκανε λοιπόν αφού δεν τον καλούσε στα φιλικά παιχνίδια και μόλις το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντζελότη στην εκδήλωση που έκανε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έκλαιγε σαν μικρό παιδί ο Νεϊμάρ και με το δίκιο του, έτσι και βέβαια πανηγύρισε και ο κόσμος. Που θα δει τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ξανά, που θα είναι η τελευταία του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο, με την ελπίδα να πάρουν και το έκτο παγκόσμιο.
0: Σωστά. Έχει, λες ότι έχει πιθανότητες η Βραζιλία να κάνει αυτή την κατάκτηση.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα φαβορί.
0: Όχι.
1: Που έχει αλλάξει λίγο το στυλ. Θα είναι ομάδα που θα παίρνει αποτελέσματα χωρίς να προσφέρει το πολύ σπουδαίο θέαμα όπως είχε άλλες εποχές. Δηλαδή, ας πούμε στον κύπελο Ιαπωνίας και Κορέας τότε το 92 με τα τριαρό, Ροναλντίνιο, Ρομάριο και Ριβάλντο. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν πλέον, αλλά εντάξει. Ποτέ με τους Βραζιλιάνους ποτέ μιλες ποτέ.
0: Mm-hmm. Έληξε ο αγώνας Μανώ της Αστονβίλα, 3-0.
1: 3-0, εντάξει. Οπότε τώρα ο πρόεδρος ο Τσεφερίν, ο οποίος δήλωσε ότι αλλάζει από το 28 και μετά, το Nations League όπως είχαμε τονίσει επανειλημμένος, οριστικοποιείται τώρα, θα γίνει σε στυλ ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή θα παίζουν με διαφορετικούς αντιπάλους.
0: Ναι, ωραία.
1: Από το 28 παραλαμβάνω και μετά.
0: Κοίταξε, πετυχημένο project είναι νομίζω, τουλάχιστον αυτό δείχνει.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι, γιατί αν μη τι άλλο με την κεντρική διαχείριση τα τηλεοπτικά δικαιώματα πάνε στις ομοσπονδίες, που όσο και να είναι τους βοηθάει αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Έχει και περισσότερο ενδιαφέρον γιατί έχει και χρήματα περισσότερο. Έτσι.
0: Αυτό από εκεί δεν ξεκινάνε όλα πλέον.
1: Ακριβώς, όπως το πες.
0: Έχουμε να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα. Βεβαίως, κοίταξε, μια πινελιά.
1: Συνεχίζονται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζονται. Μάλιστα, χθες το παιχνίδι το παρακολουθούσαν. Εντάξει, από τις γιγαντοοθόνες που είχαν βάλει οι άνθρωποι της Άρσεν, ο Σακά, ο Ράις, οι οποίοι βγήκαν μετά έξω με τον κόσμο, πανηγύριζαν για αυτοί. Μέχρι πρωί αυτές στο Λονδίνο είσαι ανεπανάληπτες στιγμές, γιατί 22 χρόνια μετά την...
0: Ήτανε πολλά, τα λέμε, ήτανε πολλά.
1: Πολλά, βεβαίως.
0: Πολλά, βεβαίως. Πάρα πολλά.
1: Έτσι, μετά την εποχή Βενγκέρ είναι η πρώτη φορά που ο Αρτέντα και η Άρσεν κατακτά αυτό το Αγγλίας.
0: Ετοιμάζουν ευχιάστα.
1: Στον τελικό του Champions League 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη στο πανέμορφο γήπεδο Ferenc Puskas.
0: Ναι. Δώσε μου μια πινελιά σε παρακαλώ, διότι όπως ξέρεις κάθε Δευτέρα παρουσιάζω μια ώρα και πολύ πιθανόν να την διευρύνω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στη Θεσσαλονίκη ασχοληθήκατε πολύ με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, ήταν το πρώτο συνέδριο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που πρέπει να του δώσουμε γενικά η πολιτεία, οι φορείς αρμόδιοι, οι δήμοι, η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια μεγαλύτερη έμφαση.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτός είναι ο τροφοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά. Και γενικότερα μάθατε μόνο για ποδοσφαίρο, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Για παράδειγμα, τεχνικού αθλητισμού.
1: Μάθαμε κάτι που εγώ δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Το αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του Χάντμπολ, ο Κώστας Σταματιάδης, γιος του παλιού σπουδαίου άσου της ΑΕΚ, που έφυγε το 25, του Ανδρέα.
0: Του Ανδρέα.
1: Ναι. Ότι γήπεδα Χάντμπολ δεν έχουμε. Αυτό αποκαλεί όταν ήταν Γενικός Γραμματέας της Γενικός Γραμματέας. Ο άλλοτε όταν έγινε Γενικός Γραμματέας, ο άλλοτε πρόεδρος του μπάσκετ, ο Βασιλακόπουλος, είχε κάνει πολλά γήπεδα, αλλά τα έκανε στα μέτρα του μπάσκετ. Ενώ θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
0: και
1: για άλλα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Και κανένας δεν έχει μιλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο και τραγικό λάθος. Θα έπρεπε και τώρα η πολιτεία να το αλλάξει αυτό. Να βρει τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι, έχει πολλά θέματα. Έχει πολλά θέματα ο τεχνικός αθλητισμός, ναι, και καλό είναι όλοι μας. Γιατί δημιουργείται...
1: Στον τεχνικό αθλητισμό μην ξεχνάμε. Καταρχήν οι προπονητές άλλοι αμείβονται, άλλοι δεν αμείβονται. Και αν αμείβονται, αμείβονται πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν μπορούν και οι γονείς να απαιτούν από το κάθε προπονητή στο ερασιτεχνικό αθλητισμό πολλά πράγματα. Mm. Πρέπει και ήδη να συμμετέχουν.
0: Ναι. Και όπως είπες, είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού αθλητισμού. Αν δεν υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο αθλητής. Λοιπόν, πέρα από το ότι διαμορφώνει χαρακτήρες, πλάθη, νέα παιδιά να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
1: Είναι το ψυχολόγο προπονητής στα τεχνικά σωματεία.
0: Έτσι. Μάλιστα. Θαυμάσια. Ήταν το πρώτο, έτσι, το πρώτο συνέδριο, φαντάζομαι, κάθε χρόνο.
1: Το πρώτο. Ευελπιστούμε να γίνει θεσμός, θα δούμε.
0: Αυτό έχει σημασία, και να το πλησιάσουν και να υπάρχει δημοσιότητα σε πολλά επίπεδα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση σου. Εύχομαι, θα τα λέμε τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Εξαιρετικά. Η Aston Villa κατέσε το Europa League εύκολα, όπως αναμενόταν μάλλον, με 3-0 απέναντι στην Freiburg, και έτσι δούλεψε και για τον Ολυμπιακό. Το επόμενο βήμα είναι να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη Manchester City και να μείνει στην τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, για να μείνει ο Ολυμπιακός να καβατζάρει, όπως λέμε, ένα γύρο, να πάει στον τρίτο προκριματικό και να να κλειδώσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Να κλειδώσει του Γενάρη, έστω στο Europa League. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Αύριο ραντεβού πάλι στις 8. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά.
2: Ιντερβέτεν Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
5: Είτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας.

Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Πιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέω φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γείτονας.

Σήμερα έχουμε και τα τρία τελευταία μάτς για τα play-out, τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό, γιατί έχουν πέσει ήδη η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Ακούγονται πολλά και διάφορα στις τελευταίες ώρες για να γίνουν ομάδες περισσότερες, να μην πέσει καμία. Μιλάμε για τραγωδία. Σήμερα λοιπόν 6 ώρα έχουμε το πρώτο μάτς Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό είναι μια ώρα νωρίτερα στις 6 και από ό,τι διάβασα ο Ατρόμητος ανοίγει τις σύρες. Όποιος θέλει να πάει φίλος του Ατρόμητου ή κάποιος άλλος να δει τον αγώνα, είναι δωρεάν για το τελευταίο παιχνίδι στο Περιστέρι. Καλημέρα αδερφέ, καλή δουλειά να έχουμε και σήμερα. Έχω παίξει κατάκτηση Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace και Valencia. Πάμε για τα πολλά, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Εννοείς ότι έχεις παίξει, το πήρε η Aston Villa, ξεκίνησε καλά. Θέλεις Arsenal, εντάξει, θες Crystal Palace και θες και Valencia να πάρει την Ευρωλίγκα, Νικόλα μου. Μπιλ, καλημέρα, φέτος δεν έχει διακοπές. Έβαλα τα λεφτά στο άντερ του Χάτζημαν για να πάω εξωτερικό, το χ του χ τώρα πάπαλα, του χ, τι είναι το του χ, του χ λέει Μπιλάρα, τι γράψεις εδώ? Μπήκα διακοπές, έβαλα τα λεφτά στο άντερ του Χάτζημαν για να πάω εξωτερικό. Οκ, μέχρι και καλά, του χ πάπαλα λέει. Καλημέρα Βασίλη, νέα εκάρα μόνο. Γεια σου Νικόλα, καματερόφουρνος εκεί. Νικολάκη μου, καλή δουλειά να έχεις.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Γιάννη από εκεί από την Παιανία. Στο Βενζινάδικο σήμερα με μεγάλη παρέα 4 άτομα. Του Χάτζημα λέει το έγραψε 2 φορές. Ας το άντερ του Χάτζημα που μου έδωσε εμένα το μεσημέρι, το νορβηγικό. Μου είπε άντερ δεν αλλάζει, άντερ 2,5 και ήρθε 0,7. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους και σες. Η Ελένη από τον Πειραιά έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Ας πούμε και χρόνια πολλά Ελένη μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Και σε όλο τον κόσμο, μεγάλη γιορτή παιδιά είπαμε σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες.

Αγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα καλημέρα. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Και χρόνια πολλά στο γιώκα μου που σήμερα γιορτάζει, Κωνσταντίνος. Να το χαίρεσαι φιλαράκο μου, χρόνια πολλά στον γιώκα.

Τα γκολ. Άστον Βίλα ρωτάει ο φίλος ο Παναγιώτης. Μπιλάρα δεν είδα τίποτα. Κοιμόμουν τώρα, ξύπνησα να πάω για δουλειά. Λοιπόν, τα γκολ τα έβαλε ο Τίλεμανς στο 41, στο 45 και 3 ο Μπουεντία και στο 58 ο Ρότζερς καθάρισε το μάτς 0-3 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Κώστας από τον Περισσό. Κώστα μου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Καλή βάρδια να έχεις.

Η νίκη της Άστον Βίλα και η κατάκτηση του Europa είναι και χαμογελάει στον Ολυμπιακό. Αν οι Άγγλοι Κυριακοί διατηρηθούν στην τέταρτη θέση της Premier League, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα γλιτώσουν ένα αποκλειματικό γύρο και θα αγωνιστούν απευθείας στον τρίτο του Champions League. Λοιπόν, παίζει την Κυριακή, παίζει με τη Manchester City, η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε εσύ. Το πρωτάθλημα διατελείωσε, το πήρε η Arsenal. Θα είναι παιχνίδι αδιάφορο, αν μπορείς να πεις παιχνίδι αδιάφορο. Δεν είναι εύκολο γιατί παίζει μέσα στο Manchester με τη City. Θα δούμε τώρα. Είναι παιχνίδι το οποίο θα έχει πανηγυρισμούς η Aston Villa. Θα βάλει κάποιους παίκτες να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Θα το δούμε. Πάντως, αν η Aston Villa βγει τέταρτη, ο Ολυμπιακός, είπαμε, γλιτώνει έναν προκληματικό γύρο. Θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκληματικό του Champions League. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, που είναι και τελευταία αγωνιστική και για την Premier League. Είπαμε, πρωτάθλημα το πήρε η Arsenal. Έκανε γκέλα η City με την Bournemouth. Έφερε 1-1. Και η Arsenal κατέχει το πρωτάθλημα μια αγωνιστική πριν το τέλος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στη διαδικασία της τελευταίας αγωνιστικής. Τελειώσαν όλα και στην Αγγλία. Εκεί μόνο παίζει η θέση της Tottenham με του West Ham. Ποια ομάδα θα πέσει στη Champions. Η Tottenham με μια ισοπαλία στο γήπεδο της παίζει, γλιτώνει την κατηγορία. Αν χάσει και κερδίσει η West Ham, πέφτει η Tottenham.

Ναι, φιλαράκο Γιώργο, φίλε του Ολυμπιακού, μου ρωτάς, το διάβασα εγώ το πρωί σε κάποια site ότι κοντά στην παραχώρηση του Μέντο στη Ρίο Αβέ, με δανεισμό Ολυμπιακό, σύμφωνα βέβαια με έναν Βραζιλιάνο δημοσιογράφο που έγραψε ότι ο Νασιμέντο είναι κοντά στο να πάει στη Ρίο Αβέ με δανεισμό όμως.

να πούμε για την Άστον Βίλα, είναι το πρώτο της Europa League στην ιστορία της και μετά από 4 χρόνια και το κύπελο πρωταθλητών που πήρε το 1982, η ομάδα από τον Μπέρμιγχαμ σκαρφαλώνει ξανά σε ευρωπαϊκή κορυφή. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Άστον Βίλα. Να έχει ήδη πάρει το κύπελο πρωταθλητών το Ευρωπαϊκό Super Cup και που κατόκτησε αργότερα αυτό. Το 1982 πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup και τώρα πήρε το Europa League. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα σήμερα, σπουδαίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλε δύο γκολάρες στα πρώτα γκολ, ειδικά το πρώτο ήταν γκολάρα του Τίλεμανς. Γενικά ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Φράιμπουργκ και το κέρδισε το μάτς εύκολα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 12.30, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interbet & Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43 και το email μας, onair@papaki943.gr. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.
2: Είναι 12 και μισή.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε το λεπτά μετά τις 12 με μηνυματάκια από το φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, Κώστα μου χρόνια πολλά. Φιλαράκο. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από το Χαϊδάρι.

Ο τελικός φίλε είναι το άλλο Σάββατο, ο τελικός 28 του μήνα, 28 Μαΐου, παίζει το μεγάλο τελικό που μιλάμε για το Champions League στη Βουδαπέστη. Η Παρή με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal, πρωταθλήτρια εκεί Παρή. Είπαμε, έχουμε παιδιά μπροστά μας τώρα το Final Four του μπάσκετ. Αυτό απασχολεί εδώ τον ελληνικό αθλητισμό. Το μπάσκετ την Παρασκευή 6 ώρα είπαμε, το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και το δεύτερο μάτς σε 9 η ώρα με την Βαλένθια να παίζει με την Ρεάλ. Ο τελικός ο μεγάλος θα γίνει την Κυριακή. Δεν υπάρχει πια μικρός τελικός.

Ατλέτικο, Ατλέτικο του Κουμάν 0-2. Καθαρίζει σιγά σιγά η Κουμάν το ματσάκι. Αργότερα μια ώρα έχουμε από ό,τι βλέπω ένα παιχνίδι για το Copa Libertadores Nacional με την Deportes, και την ίδια ώρα έχουμε τρία μάτς για το Copa Sudamericana: Olimpia Asunción Vasco da Gama, Boston River Higgins και Santos με τη San Lorenzo. Για αργότερα έχουμε τα υπόλοιπα μετά τις 3.

Για τον Έμερ που λέει ο φίλος, ο Παναγιώτης το πήρε το 2014 με τη Σεβίλη, το 2015 πάλι με τη Σεβίλη, το 2016 τρεις φορές συνεχόμενες με τη Σεβίλη, το πήρε μετά το 2021 με την Βιγιαρεάλ, το 2026 με την Άστον Βίλα, σε 6 τελικούς έχει πάρει τους 5. Το Europa League, από ό,τι έτσι φαίνεται, είναι δικό του. Το φτιάξανε για τον Έμερ. 5 κατακτήσεις σε 6 μάτς, δεν το λες και λίγο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον, ο φίλος ο Θανάσης. Καλημέρα Μπιλάρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Ο Θανάσης από την Πετρούπολη. Για μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε, και πάλι σε όλους και σε όλες.

0: φαίνεται.
1: Νωρίτερα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Αν ο Ολυμπιακός, μάλλον ο Ολυμπιακός, για να κερδίσει ένα γύρο, να παίξει κατευθείαν τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League, πρέπει η Άστον Βίλα να βγει στην Αγγλία. Παρτί, παίζει την Κυριακή, Σάββατο, οπότε παίζει Κυριακή, νομίζω, με τη Manchester City εκτός έδρας. Παιχνίδι που δεν πάει για κάτι. Η City, βέβαια, δεν πάει για κάτι και η Άστον Βίλα, γιατί έχει βγει ήδη στο Champions League, παίρνοντας το Europa, πάει κατευθείαν Champions League. Αν καταφέρει και βγει τέταρτη, ο Ολυμπιακός, είπαμε, κερδίζει έναν προκριματικό γύρο. Θα παίξει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό, ένα μάτς για να μπει στους ομίλους του Champions League. Βέβαια, μπορεί να βγει τέταρτη και να χάσει, γιατί η Liverpool παίζει με την Brentford, η Liverpool η οποία δεν είναι καθόλου φέτος αξιόπιστη.

Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας, Κώστα μου χρόνια πολλά, που έστειλε μήνυμα από τον Γέρα.

2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου Βασίλη, για να δούμε εάν θα έρθει Άσος η Νασιονάλ με τη Βάσκο Νταγκάμα, λόγω ολικού rotation της Βάσκο με τα δεύτερα Κυριακή κοντή γιορτή. Μόνο θρύλος, λέει ο φίλος μας ο Τόλης 7.

Μιλάω και από μένα μια μεγάλη καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Και άλλος Κώστας, χρόνια πολλά. Παιδιά, σήμερα τη μέρα της γιορτής σας. Χρόνια πολλά, Κωστή μου. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Που είναι ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης, παιδιά, δεν ήρθε σήμερα. Ήταν από ό,τι μου είπε.

Να και ο Μπίλαρος, καλημέρα Μπίλη, καλημέρα σε όλους. Και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα. Γέπερα στην αδερφή μου να είναι πάντα γερή και δυνατή. Μπιλάρα μου, να χαίρεσαι την αδερφή σου την Ελένη, χρόνια της πολλά. Εμείς να πούμε, έχουμε δωράκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή, ναι, έχουμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Το μόνο που χρειάζεται, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού και τίποτα άλλο. Παρασκευή πρωί, ξημερώματα, θα γίνει η κληροσούλα μας. Ο φίλος ο Μινάς έστειλε πρώτη φορά μήνυμα. Μπιλέ, ακούω καιρό, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστώ.

Να πούμε και το Πόλο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα απέναντι στην Μπαρσελονέτα στην προημιτελική φάση του Champions League για το Πόλο. Μιλάμε, το αποτέλεσμα όμως δεν επηρεάζει τους Πειραιώτες, καθώς έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στο Final Four. Άρα η ήττα δεν έχει καμία σημασία για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει στη Μάλτα το Final Four του Champions League στο Πόλο 10 έως 13 Ιουνίου στη Βαλέτα της Μάλτας.

καλησπέρα Βασίλη, για τον διαγωνισμό μπορούμε να, να στείλουμε και αύριο. Ναι, βέβαια και αύριο φιλαράκο, μέχρι ξημερώματα, μέχρι λίγο πριν τις 5 θα γίνει κλήρωση αύριο. Αλλά μου στείλες το όνομά σου, το επώνυμό σου, είσαι ok φιλαράκο. Φίλε Γρηγόρη, είναι για Παρασκευή ή Σάββατο. Διάλεξε μια μέρα που θες ή και τις δύο. Αν θες να πας και Παρασκευή ή να θες να πας ή Σάββατο. Αν θες κάποια συγκεκριμένη, στείλω μήνυμα, Γρηγόρη μου, ακόμα ένα μήνυμα να μου πεις ποια μέρα θέλεις για να σε βάλω στην κλήρωση.

Γρηγόρη μου, είσαι ok. Φίλε, για Παρασκευή μου στείλες μήνυμα. Κομπλέ είσαι. Λοιπόν, το παιχνίδι τελειώνει στην Αργεντινή και άλλο γκολ για του Κουμάν 0-3. Λούμπα Ατλέτικο, Ταγέρες Ατλέτικο του Κουμάν 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο ξεκινάνε τα παιχνίδια για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Ξεκινάνε σε περίπου 5 λεπτάκια. Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, είμαστε 4 λεπτά πριν την. Πάμε στο διαλυματάκι μας, μετά το τραγουδάκι βέβαια, και παρανεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, συντονισμένοι 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα και το φίλο μας το Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμελί Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

παιδιά. Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια.

0: περιγραφή και όχι μία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98 Radio Rumeli News.

η στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή και το θάνατο. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου, την ορμή της μόρας, τον άγριο λύκο, και το πιστό σκηνή. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσφυγή.